0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, nyc.gr.
8: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
5: lanisadv.gr
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3 Interveten Ελλάδα Sports 94,3
12: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Καλυθέα στην Όλγουιν Αρένα στο τελευταίο φιλικό ενόψη του τελικού του Super Cup. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με γκολ ο Βιτάλης, χατρικό ο Κατσίνοβιτς. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψη Super Cup και Playoff, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενώψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11η του τριφυγιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούς και Λοριάν αντίστοιχα. Παράλληλα, στα ραντάρ των πυρώτων βρίσκεται και ο 31χρονος χάφτης Άιντραχτ Φραγκφούρτης Έλιες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ενώπιση του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του χιαστού, υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Άρης. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς ο σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο κλειάν της Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά, ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτσο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός που πέρσι αγωνιζόταν στη Στέα Βουκουρεστίου είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νούμερο ένα στόχος του Ηράκλη στη θέση του φόρου. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Παντσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για τον Φώτη Ιωαννίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση, όπως αποκάλυψε ο general manager της Ανατολού Εφές, Οσγκιούρ Αλιούζ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων νίκησε 74-65 την Δανία, κατακτώντας την πρώτη θέση του 5ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ K16 της Β' κατηγορίας. Η Άννα Στρούμπ έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των Στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις. Γενικότερα, η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με 10,063. Παράλληλα, έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η Νάιμέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς ιτήθηκε 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Χάλ, αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντραχτ σε φιλική αναμέτρηση. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο αποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσα συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Ομολογώ ότι από χθες το πρωί είμαι σοκαρισμένη. Προσπάθησα όλη την ημέρα να διαχειριστώ όσα μου είπε ο Νικόλας Φαραντούρης, αλλά απέτυχα. Στριφογύριζαν στο μυαλό μου ακόμα και τη νύχτα. Αναφέρομαι στην αποκάλυψη για όσα τρώμε και για εκείνα που θέλουν να επιβάλλουν στη διατροφή μας. Για τρόφιμα με 400 γενετικές μεταλλάξεις, μας είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτά προσπαθούν να μας επιβάλλουν οι κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτοί που ασχολούνται με τη διατροφή μας. Αποδεικνύεται ότι δεν το κάνουν για το καλό μας, αλλά για να αυγατήσουν τα κέρδη τους. Έτσι αποφασίζουν ότι δεν χρειάζεται να βάλουν κανονικό γάλα στα μπισκότα, αλλά μία μετάλλαξη. Πιο φθηνή και συνεπώς πιο συμφέρουσα. Μετριάζει το κόστος παραγωγής και αυξάνει το κέρδος. Ο Ιπποκράτης πίστευε ότι η σωστή διατροφή είναι το θεμέλιο της υγείας και η βάση κάθε θεραπείας. Η τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου να είναι η τροφή σου, είχε πει και τα λόγια του έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Προφανώς κάτι σαστό εμπεριείχε εκείνη η φράση του. Θεωρούσε άλλωστε ότι πολλές ασθένειες προέρχονται από λάθη στη διατροφή και την έλλειψη ισορροπίας στο σώμα μας. Από την ώρα που άκουσα τον Νικόλα Φαραντούρη να αποκαλύπτει όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις εταιρείες που επιβάλλουν τις γενετικές μεταλλάξεις στη διατροφή μας, ο Ιπποκράτης κόλλησε στο μυαλό μου. Είπαμε ότι το σοκ ήταν ισχυρό. Συνοδεύτηκε μάλιστα από τις σκέψεις για τη στάση της Ελλάδας. Για τις ενέργειες των κομμάτων. Τόσο βέβαια της κυβέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης. Όλοι κόπτονται για τον πρωτογενή τομέα. Οι γενετικές μεταλλάξεις όμως πλήττουν ευθέως τον αγροτικό κόσμο, τους κτηνοτρόφους και τους αλείς. Γι' αυτό προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβαθμίσει τον πρωτογενή τομέα. Αρχικά επιδιώκει να τον περιορίσει και έπειτα, αν αυτό είναι εφικτό, να τον εξαφανίσει. Διότι είναι εμπόδιο σε όσους θέλουν να μας ταΐσουν μεταλλαγμένα προϊόντα. Αν υπάρχουν πραγματικά αγροτικά τρόφιμα και παράγωγα των κτηνοτροφικών μονάδων, αυτόματα θα γίνεται σύγκριση με τις γενετικές μεταλλάξεις που μας σερβίρουν. Και σε αυτή τη σύγκριση οι κολοσσοί θα χάνουν διαρκώς. Οπότε μέσα από τους λομπίστες όχι μόνο επιχειρούν να επιβάλλουν τα δημιουργήματά τους, αλλά επιδιώκουν και την απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Αυτή η εξέλιξη θα έπρεπε να συσπυρώσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου αυτής της χώρας. Αλλά εδώ προσπαθεί το κάθε κόμμα να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει ψήφους έναντι του άλλου. Γι' αυτό και η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρούσει τις επιθέσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χτυπήσουν όπου ελπίζουν ότι θα κερδίσουν αύξηση των ποσοστών τους. Μιλάμε για τη διατροφή μας. Μιλάμε για την υγεία μας. Μιλάμε για το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό και βάζω εγώ πρώτη την υπογραφή μου για να δημιουργηθεί ένα αληθινό ελληνικό κίνημα που θα πολεμήσει τα μεταλλεγμένα προϊόντα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και φυσικά την ένταξή σας σε αυτό το κίνημα για την προστασία της ζωής μας. Το Viber του σταθμού είναι 69 39 943 943.

0: Ο Νίκος Βλαχάκος κουβαλάει στις πλάτες του ένα επώνυμο βγαλμένο από την ιστορία. Αν και έχει διαγράψει εντυπωσιακή διαδρομή ως γενικός χειρουργός, καθώς έφτασε ως τη θέση του διευθυντή στην Α Χειρουργική Κλινική του Τζανίου και σε εκείνη του διοικητή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξάς, πάντα τον συντροφεύει η αναφορά στον αδελφό του Παναγιώτη. Έναν ήρωα της πατρίδας που χάθηκε το βράδυ της κρίσης στα Ήμια. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Νίκο Βλαχάκο για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Βλαχάκο.
1: Καλημέρα, κυρία Βολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βλαχάκο, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι μια πραγματικότητα, δεν λέμε κάτι περισσότερο ούτε κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά έχει γράψει η ιστορία και η δική σας και του αδελφού σας. Λοιπόν, κύριε Βλαχάκο, οι Τούρκοι επιχειρούν, θέλω να μας πείτε για άλλη μια φορά, να γκριζάρουν το Αιγαίο. Έτσι φαίνεται. Αυτή η τακτική τους λοιπόν προφανώς και ξυπνάει σε εσάς δυσάρεστες, θα πω, μνήμες. Αλήθεια, εκτιμάτε εσείς προσωπικά ότι πρέπει να ανησυχούμε, να φοβόμαστε?
1: Σχετικά με το γκριζάρισμα που συζητείτε πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα μπορούσα να πω, έχει γίνει μάλιστα και αντικείμενο συζήτηση στο κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Η θέση της Ελλάδος είναι σταθερή. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό υψηλό επίπεδο. Δεν διαπραγματεύεται και δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όσον αφορά το Αιγαίο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και παρακολουθείτε, στόχος πάντοτε των Τούρκων είναι κάτι συγκεκριμένο. Θέλουν να μοιράσουν το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί εμείς πάμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο διέπει την ανθρωπότητα, διέπει την Ευρώπη πάνω απ' όλα και διέπει κιόλας, αν θέλετε, δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλίδα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το ΝΑΤΟ να επιτρέψει να συμβεί κάτι ακραίο. Καταλαβαίνετε που θέλω να καταλήξω. Κάτι ακραίο ανάμεσα σε δύο χώρες σύμμαχες εντός εισαγωγικών. Παρόλο που η Τουρκία ανέκαθεν από τους αιώνες και τις εντύπωσεις του έβλεπε με ένα διαφορετικό μάτι. Έτσι, αυτό το χώρο της Ελλάδος μας, των νησιών μας, της θάλασσάς μας. Μια χώρα πλούσια, πρωτοπαραγωγική, θα μπορούσα να πω, όσον αφορά το θαλάσσιο υδροβιότοπο. Και μάλιστα εχθές, δεν ξέρω, σίγουρα θα το γνωρίζετε, μια δήλωση του Φιντάν που είπε ότι η Κύπρος υπάρχει έτσι σε μια ηρεμία, μια ανημενία, χάρη στην παρουσία των Τούρκων στρατιωτών.
0: Μάλιστα.
1: Ακραίο.
0: Κύριε Βλαχάκο, αν μπορούμε λίγο να αλλάξουμε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε, γιατί σας ακούμε με διακοπές και καλό είναι να ακούγεται όλη η απάντησή σας για να έχουμε μία εικόνα.
1: Είναι πράγματι λίγο προβληματικό τις τελευταίες μέρες επικοινωνία. Μισό λεπτό παρακαλώ. Θα είμαι στη διάθεσή σας να τα αλλάξω.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα, κύριε Βλαχάκο.
2: Ναι. Προφανώς και τα ακουστικά δεν κάνουν τόσο καλή δουλίτσα. Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Να βγάλουμε τα ακουστικά και να πάμε παρακάτω. Διέκρινα, κύριε Βλαχάκο, τη συγκίνησή σας για τις ανθρώπινες απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν θεωρείτε ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε ή πληρώσαμε λάθη στον σχεδιασμό και στην επιχείρηση, βέβαια στο πεδίο, όπως ισχυρίζονται βέβαια τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κοιτάξτε, όπως παρακολούθησε όλη η Ελλάδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί σχεδόν αντιμέτωποι απέναντι με τη φωτιά. Δυστυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν ακραίες, και μπορώ να πω, παρακολούθησα και εγώ, γιατί δεν είμαι ειδήμων στα συγκεκριμένα θέματα, παρακολούθησα λοιπόν πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία ετέθησαν όσον αφορά το θέμα του σχεδιασμού. Οι δυνάμεις λοιπόν είχαν παραταχθεί, τα ενιαία μέσα ήταν πάντοτε σε ετοιμότητα. Πέταξαν πάρα πολλές φορές και υπήρξαν δυστυχώς πολλές ώρες στις οποίες δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ξέρετε, καθίσταται επικίνδυνο και έχετε δει ότι στο παρελθόν οι επιχειρούντες πιλότοι μας, οι οποίοι διακρίνονται για τον ηρωισμό τους, διακρίνονται για την αυταπάρνησή τους, ήταν πάντοτε στο πεδίο της μάχης. Δυστυχώς αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν στις εναέριες δυνάμεις να μπορέσουν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην κατάσβεση εν τη γενέση, αν θέλετε, αυτών των πυρκαγιών, τα οποία προφανώς και οφείλονται σε κάποια ανθρώπινα λάθη, έτσι όπως αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πυροσβέστες μας, οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος, οι δασοκομάντος, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν υπήρχε, νομίζω, λάθος συντονισμός. Δεν θρηνήσαμε τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές όσον αφορά τις ζωές των κατοίκων. Ίσα ίσα θρηνήσαμε ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Και αυτό τους καθιστά ήρωες. Γιατί με αυταπάρνηση δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την πατρίδα, για να προστατεύσουν εμάς τις περιουσίες μας.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι γίναν όλα πάρα πολύ καλά. Το τέλειο δεν υπάρχει ποτέ. Δεν υπάρχει πουθενά το τέλειο. Όμως εδώ πρέπει να εκλάβουμε τη μέγιστη των προσπαθειών όλων αυτών που ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς και να τους απονείμουμε τα εύσημα.
0: Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε άλλωστε. Κύριε Βλαχάκο, ταξιδέψατε πρόσφατα στις Πέτσες και αφουγκραστήκατε την τοπική κοινωνία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί.
2: Κοιτάξτε, πήγα στις Πέτσες πράγματι γιατί ήθελα να συναντηθώ με τη Δήμαρχο, να μιλήσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν το νησί. Τουριστικά θα μπορώ να πω ότι το νησί είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά δηλαδή την έλευση του κόσμου προκειμένου να περάσει και να χαρεί τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το θέμα πιο πολύ επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου των Σπετσών, όπου καταλαβαίνετε υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά το θέμα των ιατρών. Και που αναφέρομαι, θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Υπάρχουν δύο θέσεις ακροτικών γιατρών, οι οποίες είναι κατελημένες και οι συνάδελφοι εκτελούν με πάρα πολύ καλό σθένος τις υπηρεσίες τους και προσφέρουν ό,τι καλύτερο στο νησί των Σπετσών. Υπάρχουν δύο θέσεις, οι οποίες προκηρύχθηκαν πριν από λίγους μήνες, κατόπιν συνεννοήσεως, αν θέλετε, εμού και της κυρίας Αγαπηδάκη, η οποία είναι υπεύθυνη για τα κέντρα υγείας. Προκηρύχθηκαν λοιπόν οι θέσεις ενός γενικού γιατρού ή παθολόγου σε βαθμό διευθυντή και ενός παιδιάτρου σε θέση επιμελητή Α. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και πράγματι προκαλεί εντύπωση το γεγονός, γιατί αν θέλετε, τα οικονομικά μεγέθη αυτή τη στιγμή που δίδονται για τους γιατρούς αυτούς οι οποίοι θα καταλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις είναι αρκετά υψηλά. Πράγματι αναρωτιέμαι μετά από 30 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όπου είχα την τιμή να υπηρετήσω, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν θέλουν να προσέλθουν σε αυτό το κοσμοπολίτικο, θα μπορούσα να πω, νησί, ένα στολίδι του Αργοσαρονικού και όχι μόνο, και ολόκληρης της Ελλάδας και με μια ιστορία βαριά.
0: Άρα κύριε Βλαχάκο, λέτε ότι οι προκηρύξεις που γίνονται βγαίνουν άγονες, σωστά?
2: Βγαίνουν άγονες. Προς το παρόν δεν έχει βγει άγονη ακόμα η προκήρυξη, είναι εν εξελίξη. Απλά υπάρχει συμμετοχή, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ενδιαφέρον, να το πω καλύτερα, για την θέση του παιδιάτρου, ενώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη θέση του γενικού γιατρού.
0: Μήπως όμως, κύριε Βλαχάκο, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει αποδειχθεί ότι η ζωή σε ένα νησί είναι ακριβότερη, και τα ενίκια είναι υψηλότερα και η ζωή είναι ακριβότερη.
2: Κυρία Πολύζου, μου επιτρέπετε να πω κάποια οικονομικά μεγέθη τα οποία γνωρίζω και δεν είναι...
0: Παρακαλώ.
2: Πρέπει να τα πούμε, πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ακούσουν οι συνάδελφοι. Και μάλιστα σε συνεννόηση και με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Σπετσών βγήκε μια ανακοίνωση, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θα πω και δεν θα είναι ήδη γνωστό. Προσέξτε, μια θέση σε βαθμό διευθυντή έχει περίπου ένα εισόδημα άνω των 2.000-2.200 πλάς τις εφημερίες που θα κάνει ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Σε αυτό εδώ πέρα έρχεται και προστίθεται αυτό που εμείς Αν θυμόσαστε, το Δεκέμβριο του 24, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όπου είχα την τιμή να είμαι εισηγητής, δίδεται επιπλέον 600 ευρώ το μήνα, συν 250 ευρώ ενίσχυση από τον Δήμο των Σπετσών. Και έρχεται πριν από λίγες μέρες και προς τιμήν του, γιατί εγώ τον θεωρώ ότι είναι ευεργέτης, ο κύριος Χατζηιωάννου, ο οποίος δίνει 1500 ευρώ για σε συνάδελφο, ο οποίος θα προσέλθει και θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε νησιά τα οποία έχουν ανάγκη. Βρέθηκε μάλιστα και στο νησί των Σπετσών, όπου έκανε την ανακοίνωση αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα οικονομικά κίνητρα αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσετε τα νούμερα που σας είπα, είναι πάρα πολύ υψηλά για έναν γιατρό ο οποίος θέλει να προσέλθει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Άρα τα οικονομικά κίνητρα υπάρχουν. Προφανώς ίσως να υπάρχουν έτσι κάποιοι ανασταλτικοί
0: παράγοντες,
2: οι οποίοι δεν επιτρέπουν σε κάποιο νέο συνάδελφο, ίσως οικογένεια, να μην μπορεί να έλθει λόγω της οικογενειακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, ή κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν μπορώ να είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εγώ πάντως, κυρία Πολύζου, αν ξαναγινόμουν νέος γιατρός και ορκιζόμουν, θα επέλεγα την επαρχία να κάνω μια σωστή σταθεροδρομία και πάνω απ' όλα να προσφέρω στον συνάνθρωπο. Άλλωστε αυτός είναι και ο όρκος που δίνουμε στον Ιπποκράτη.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο, διότι ο γιατρός πρώτα απ' όλα κάνει λειτουργήμα και μετά είναι, ας το πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Το βλέπει επαγγελματικά.
2: Ακριβώς έτσι είναι, και αυτό υπηρέτησα και γι' αυτό με βλέπετε να το υποστηρίζω με τέτοιο σθένος και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω, ανεξάρτητα αν δεν ασκώ αυτή τη στιγμή το επάγγελμά μου. Είμαι όμως πάντοτε δίπλα σε οτιδήποτε μπορεί να προάγει το σύστημα υγείας. Άλλωστε και αυτή είναι η θέση μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που έχω την τιμή να συμμετέχω.
0: Μάλιστα, και φαίνεται ότι ακόμα θέλετε να προσφέρετε, κύριε Βλαχάκο, και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτος με όσα λέτε. Λοιπόν, και κάνετε φυσικά. Τώρα πού να πάμε, κύριε Βλαχάκο, όταν η ακρίβεια είναι στα ύψη, στενάζει η κοινωνία, εσείς τι αφουγκράζεστε, γιατί έρχεστε σε επικοινωνία με τους πολίτες, όπως προείπα.
2: Βεβαίως έρχεται. Είμαι κι εγώ ένας απλός άνθρωπος που θα πάω και στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Έτσι, δεν είμαι κάτι ξεχωριστό. Δεν το ψωνίζει κάποιος άλλος για μένα. Ναι, τα βασικά αγαθά φροντίζω να τα προμηθεύουμε κι εγώ από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής μου.
0: Τι γίνεται λοιπόν?
2: Η ακρίβεια, βέβαια, μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει τεθεί ένα φρένο όσον αφορά τις ανατιμήσεις. Νομίζω ότι οι σαρωτικοί έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν αποδώσει καρπούς, όπως επίσης και οι πρόσφατες 15-20 ημερών περίπου των μεγάλων σούπερ μάρκετ με τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου συμφωνήθηκε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και σε πάρα πολλά να πέσουν, τις οποίες θα δούμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα φρένο σε όλο αυτό το ξέφρενο ρυθμό που παρουσίασε η ακρίβεια, και με έναν πληθωρισμό βέβαια που υποχώρησε, γιατί κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στο 5,4. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 3 ο πληθωρισμός. Οπότε σημαίνει ότι κάτι καλό έγινε και ευελπιστούμε να γίνει κάτι ακόμα καλύτερο.
0: Μάλιστα. Οδεύουμε, κύριε Βλαχάκο, προς τη ΔΕΘ. Πιστεύετε ότι οι παροχές του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ανατρέψει τα δεδομένα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία.
2: Κοιτάξτε, βασικά στη ΔΕΘ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μέτρα τα οποία θα είναι ανακουφιστικά, θα υπάρχει περισσότερο φορολογική έτσι, απαλλαγή από φόρους τους οποίους κάποια στιγμή εμείς οι Έλληνες πληρώνουμε, και νομίζω ότι αυτό αυξάνει το εισοδηματικό κριτήριο, έχοντας έναν σταθερό πλέον μισθό και ο οποίος συνεχώς βλέπετε ότι επιδέχεται βελτιώσεων προς το καλύτερο. Αποτέλεσμα είναι μείον οι φόροι συν το εισόδημα, να έχει περισσότερα χρήματα ο Έλληνας απορολογούμενος για να μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του. Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους και βέβαια θα ανακουφίσει από την υπερβολική φορολογία η οποία υπήρχε μέχρι τώρα, ή ίσως και πολλές φορές να ήταν λίγο άδικη για κάποιους, αλλά νομίζω ότι πάντοτε η κυβέρνηση, κοιτώντας προς τα πίσω, βλέποντας ότι κάποια πράγματα ίσως να μην έχουν γίνει σωστά, χωρίς βέβαια να υπάρχει πρόθεση του να μην έχουν γίνει σωστά, νομίζω ότι πάντοτε βαδίζει προς το καλύτερο και ήδη έχει αποδείξει ότι βρίσκεται κοντά στον συνάνθρωπο, βρίσκεται κοντά στον Έλληνα πολίτη, προκειμένου να του δώσει κάθε μέρα την καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο θα γίνει και στη ΔΕΘ. Και θεωρώ ότι με ένα ποσοστό αυτή τη στιγμή, θυμόσαστε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ένα 30,8, πάρα πολύ μακριά από το δεύτερο κόμμα που θέλει να βρεθεί ξανά στα ενία της χώρας, πράγμα που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα αγγίξει με την πολιτική της τους επόμενους μήνες, μέχρι την άνοιξη του 27 που θα γίνουν οι εκλογές, θα αγγίξει την αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το έχει αποδείξει και μπράκτος. Άρα λοιπόν, όπως φαίνεται, κύριε Βλαχάκο, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ κοντά στο να δημιουργήσει ή δημιουργεί ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την κυβέρνηση το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε, θα κάνω μια τοποθέτηση όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, σεβόμενος την ιστορία του, γιατί υπήρξε ένας καλός πρωθυπουργός στην περίοδο της διακυβέρνησης, στη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τη δημιουργία ενός κόμματος. Θα μπορούσε να μείνει πάρα πολύ ψηλά εκεί που βρισκόταν όταν αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει πράγματα στην πατρίδα. Εάν θέλει η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρήσει στο συγκεκριμένο βήμα που έχει την πρόθεση να δημιουργήσει. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
0: Το ακούω, κύριε Βλαχάκο, απλά να κάνω μια επισήμαση και εγώ ως δημοσιογράφος, για να μην υπάρχουν έτσι κάποιες απορίες. Δεν αποχώρησε ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά τον διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Κυρία Πολύζου, για να το διευκρινίσω και εγώ, δεν είπα όταν αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν αποχώρησε από την Πρωθυπουργία, εννοώ και την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όταν ολοκλήρωσε τον κύκλο του, λέτε.
2: Ολοκλήρωσε τον κύκλο του και θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτό. Αυτό ακριβώς είπα. Όχι τη διαγραφή του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κύριε Βλαχάκο. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε, θα σβηστούν και τα σκάνδαλα που σας αποδίδουν η αντιπολίτευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Βλαχάκο? Και γιατί το ρωτώ αυτό?
2: Διότι,
0: μισό λεπτό, κύριε Βλαχάκο, διαβάζω σήμερα, γι' αυτό και δεν μπορώ να το προσπεράσω, σήμερα στην ΠΑΜ το διαβάζω, για διεύρυνση της έρευνα σε ανώτατα παρακαλώ στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό και θέτω το ερώτημα, θα ήταν υποκριτικό να το προσπεράσουμε?
2: Βεβαίως. Ακούστε, εγώ δεν έχω διαβάσει το σημερινό δημοσίευμα, δεν έχω τη δυνατότητα δηλαδή εδώ που βρίσκομαι να μπορώ να το διαβάσω, αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ είχα την τιμή να έχω επιλογή από την κοινοβουλευτική μου ομάδα να είμαι μέλος της Επεξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να σας πω ότι στη διάρκεια όλης αυτής της περίοδου, 5,5 μήνες όπου κράτησαν οι εργασίες της συγκεκριμένης Επιτροπής, ακολούθησε το πόρισμα, ακολούθησε η συζήτηση στη Βουλή. Στη Βουλή πάλι είχα την τιμή να είμαι ένας από τους ομιλητές στον κλειστό κατάλογο που υπήρχε. Στη διαδρομή λοιπόν όλη αυτή, είδατε ότι το ελληνικό FBI, να το πω, η Διεύθυνση κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε αρχίσει και κάνει συλλήψεις. Είχε αρχίσει και κάνει συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι σχετικά με τις ατασταλίες των αγροτικών επιδοτήσεων. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν ακόμα καταλήξει η Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάποιο πόρισμα, πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγγείλει όλες αυτές τις κατηγορίες που ανήκει για κάποιους συναδέλφους, οι οποίες είδατε ότι στο 80-90% των περιπτώσεων απαλλάχθηκαν, πήγαν στο αρχείο, βρεθήκανε μόνο 4 συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλούνται να απολογηθούν για ποιο ευρώς και όχι για κάποια δικιά τους προσωπική ατασταλία, αλλά για κάποιες σχεδόν πάνω κάτω 10.000 ευρώ. Και όλα αυτά έχουν ένα αμαρτωλό σημείο. Εγώ θα το πω και θα το επαναλαμβάνω όπως το έλεγα και στην Επιτροπή. Τα ΚΙΔ. Τα ΚΙΔ ήταν αυτά τα οποία κάποιοι τα χρησιμοποίησαν, έβαλαν μπροστά άλλους, μπόρεσαν και ξεγέλασαν το κράτος. Εδώ να σημειώσω ότι δεν υπήρξαν και οι σωστοί διασταυρωτικοί έλεγχοι που κανονικά θα έπρεπε να γίνουν, ρίχνοντας στο μπαλάκι υπηρεσίες η μία στην άλλη, γιατί αν υπήρχαν διασταυρωτικοί έλεγχοι, τα αποτελέσματα δεν θα ήταν αυτά. Θα ήμασταν σε πολύ καλύτερο σημείο. Και εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να αποφοληθούν των επιδοτήσεων, πράγματι θα είχαν υποφεληθεί. Και όχι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ξεγέλασαν με δόλιο τρόπο το ελληνικό κράτος, τους ελληνικούς οικονομικούς πόρους, τους ευρωπαϊκούς πόρους και εκμεταλλεύτηκαν κάποιες καταστάσεις εις βάρος των ανθρώπων που μοχθούν καθημερινά στο χωράφι. Θέλω λοιπόν να πω ότι όσον αφορά το διευρυμένο αυτή τη στιγμή που λένε σκάνδαλο πλέον του ΟΠΚΕΠΕ, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι, αλλά σίγουρα και αυτό θα πέσει πάλι στο κενό. Υπάρχουν πράγματι κάποια στελέχη τα οποία ευθύνονται.
0: Και να ολοκληρώσουμε.
2: Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όπως θα θυμόσαστε, γιατί ήμουν και εγώ, όπως προείπα και το γνωρίζετε, ένας από τους ομιλητές για την ΟΠΚΕΠΕ, υπουργοί και υφυπουργοί δεν πήραν κανένα μέρος στις συγκεκριμένες συναλλαγές. Ήδη οι συλλήψεις είχαν αρχίσει κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα, κύριε Βλαχάκο, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: Αντώνης Μαγκανάς είναι καθηγητής ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα, με αποκορύφωμα την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Λαβάλ στον Καναδά. Επίσης έχει διδάξει επί σειρά ετών στην Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία. Έχει καθαρό λόγο, τεκμηριωμένο και πάντα λέω ότι αποτελεί τιμή η παρουσία του στις εκπομπές μου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγκανά.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Μαγκανά, θα αρχίσω από ένα βιβλίο σας, το οποίο υποστηρίξατε ότι η βία δεν έχει φύλο. Από τότε όμως αυξήθηκαν κατακόρυφα, θα πω, οι γυναικοκτονίες. Διατηρείτε ακόμα την ίδια άποψη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η βία δεν έχει φύλο. Όταν λέω αυτό εννοώ ότι όχι βέβαια ο ίδιος βαθμός βίας, δηλαδή ο άντρας έχει περισσότερη μυϊκή δύναμη, έτσι. Άρα ασκεί μεγαλύτερη βία στη γυναίκα. Αλλά πολλές φορές έχουμε και βία ψυχολογική εκ μέρους της γυναίκας ή όχι. Αυτό εννοούσα, ας πούμε, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Άρα από αυτή την άποψη λέτε ότι η βία δεν έχει φύλο. Όχι από το στο ότι φτάνει κανείς στη γυναίκα.
1: Όχι.
0: Στο έγκλημα.
1: Όχι.
0: Άρα θα θέλαμε, κύριε Μαγκανά, την άποψή σας για το πώς αυξήθηκαν τόσο πολύ οι γυναικοκτονίες. Εσείς πού το αποδίδετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι, αυτά τα εγκλήματα εγώ τα χαρακτηρίζω ως εγκλήματα απώλειας ελέγχου. Δηλαδή υπάρχει ένας τσακωμός, έτσι, μία σύγκρουση, τότε σήμερα πολύ πιο εύκολα προβαίνει κανείς σε πράξεις βίας και έντονης βίας από ό,τι πριν. Δηλαδή ο άντρας πολύ πιο γρήγορα και εκρήγνεται και χρησιμοποιεί τη βία. Και βέβαια τη γυναίκα, έχοντας λιγότερη μυϊκή δύναμη, υποκύπτει και γι' αυτό έχω πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικοκτονίας. Μετά, μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχει το πρόβλημα της κυριαρχίας του φύλου. Δηλαδή ο άντρας κυριαρχεί, θέλει να κυριαρχεί πάνω στη γυναίκα. Αυτό είναι γεγονός, ας πούμε.
0: Θέλει να έχει τον έλεγχο, λέτε.
1: Ναι,
0: την ελέγχει απόλυτα τη γυναίκα.
1: Ναι. Τώρα, πάρα πολλά εγκλήματα οφείλονται, λένε τα εγκλήματα, ζηλοφθονίας, έτσι. Δεν είναι θέμα ζηλοφθονίας, είναι θέματα, όπως είπαμε, η κτητικότητα του άνδρα. Η κτητικότητα του άνδρα που θέλει τη γυναίκα να την έχει υποχείρια. Από εκεί πηγάζουν και πολλά εγκλήματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και κύριε Μαγκανά, είναι αυτό που λένε ότι τα χαρακτηρίζουν εγκλήματα πάθους, αλλά εσείς λέτε ότι δεν είναι εγκλήματα πάθους, έχει να κάνει καθαρά με τον έλεγχο του ατόμου προς το άλλο άτομο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μπορεί, θέλω να μου πείτε, αυτά τα εγκλήματα να υποκρύπτουν θρησκευτικά κίνητρα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι τον τελευταίο μήνα είχαμε δει, κύριε Μαγκανά, δύο εγκλήματα με δράστες. Έναν Αιγύπτιο, ο οποίος δολοφόνησε τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, και νομίζω ότι θα το έχετε ακούσει, και έναν Αφγανό που σκότωσε μία Βρετανίδα. Το ερώτημά μου επίσης είναι αν αυξάνεται η εγκληματικότητα από πρόσφυγες και μετανάστες.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Τα εγκλήματα των λαθρομεταναστών, το οποίο είναι αρκετά έντονο, ας πούμε. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα ελέγχου των μεταναστών και των μεταναστευτικών ροών, είναι άλλο θέμα, το οποίο δεν υπάρχει και δημιουργεί αυτά τα θέματα. Τώρα, αυτά που είπατε, τα εγκλήματα, τα βία, όπως του Γεωργίου και αυτά, είναι δυστυχώς φαινόμενα που υπάρχουν βέβαια σε όλες τις χώρες, αλλά εδώ υπάρχει επιπλέον, όπως είπατε, και το θέμα των λαθρομεταναστών που μπαίνουν στη μέση, των μεταναστών αυτών οι οποίοι δεν ελέγχονται και μπορούν να εγκληματίσουν.
0: Αυτά τα εγκλήματα και αυτοί οι εγκληματίες υποκρύπτουν θρησκευτικά κίνητρα, κύριε καθηγητά, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος Αυγανός εκεί στηρίζει την υπερασπιστική γραμμή του.
1: Αυτό το εγκλήμα ήταν, είχε και σεξουαλικά κίνητρα, έτσι.
0: Πέρα από τα σεξουαλικά είναι και τα θρησκευτικά. Το ότι ο ένας είναι χριστιανός ορθόδοξος και η άλλη ήταν μουσουλμάνα.
1: Καλά, οπωσδήποτε υπάρχει και αυτό το θέμα της διαφοράς θρησκείας, αλλά τα σεξουαλικά εγκλήματα είναι εγκλήματα τα οποία υπάρχουν παντού, τα είχα με αιτήσει.

0: σε μια άλλη θρησκεία, ναι ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο έντονο το θέμα της διαφοράς θρησκείας να παίζει ρόλο. Είναι όμως, σας είπα, το κίνητρο το σεξουαλικό ή όχι, το οποίο είναι παντού, σε όλες τις χώρες το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θέμα θρησκείας μόνο.
0: Θεωρείτε ότι πάνω απ' όλα είναι το σεξουαλικό κίνητρο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές τηλεοπτικά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, γιατί μπαίνουν όλο ένα και πιο βαθιά στην εγκληματικότητα τα νέα παιδιά? Είναι σημάδια των καιρών, θεωρείτε εσείς? Και γιατί το θέτω αυτό το ερώτημα? Διότι στο εξωτερικό στρατολογούνται ανήλικοι για συμβόλαια θανάτου, επειδή η κύριε καθηγητά, θα τιμωρηθούν με μικρές ποινές.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των ανηλίκων είναι κυρίως συνυφασμένο με το θέμα του bullying. Το bullying είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, και αυτό και πάλι διεθνές, και το οποίο πρέπει δύσκολα να λυθεί. Bullying στο σχολείο, bullying στο περιβάλλον το οικογενειακό, bullying στο φιλικό, στις παρέες. Είναι πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το bullying.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγκανά, αν ήσασταν σε ένα πανεπιστήμιο τώρα, τι θα λέγατε στους φοιτητές αλλά και σε ανήλικα?
1: Τι θα έλεγα? Κοιτάξτε, καταρχάς η προσέγγιση μου πάντα ήταν, πώς θα την πω, δηλαδή υπέρ, έχω συζητήσει από το γλωσσοξενικό δίκαιο, υπέρ του κατηγορουμένου, δηλαδή υπέρ του φοιτητή, το τεκμήριο της αθωότητος. Πάντα το έβλεπα έτσι. Τι να πω στους φοιτητές? Τίποτα, είναι τα παιδιά. Εξάλλου είχα πάντα άριστες σχέσεις με τους φοιτητές μου. Εκείνο που με απασχολεί, όπως σας είπα, είναι το bullying, διότι το bullying, και πάλι δεν μπορώ να το ελέγξω. Δηλαδή η τσακωμή των παιδιών τις περισσότερες φορές είναι αυθόρμητη. Εκεί πρέπει να δούμε.
0: Κάποτε μου λέγατε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό, ότι η παιδεία είναι αυτό που ορίζει το χαρακτήρα του παιδιού ή και μετέπειτα όταν γίνεται ενήλικας. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με το σπίτι, λέγατε.
1: Κοιτάξτε, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα.
0: Και κλείνουμε.
1: Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα, από το σπίτι. Λοιπόν, ανάλογα τι κατάσταση θα βιώνει το παιδί μέσα στο σπίτι του, αυτή την κατάσταση
0: θα μεταφέρει και στην κοινωνία που θα συναναστρέφεται με τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαγκανά.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: όταν γεμίζει ένα στενό από φίλους και συναδέλφους του δικηγόρου που εγκαινιάζει το νέο γραφείο του, μάλλον κάτι κάνει καλά ο οικοδεσπότης. Το σκηνικό που σας περιέγραψα αφορά στον Κωνσταντίνο Γόγο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα σας.

0: καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τον πρόλογο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Γόγο, μία από τις πλέον πολύκροτες, θα πω, υποθέσεις στη διάρκεια του χειμώνα ήταν και αυτή με το γνωστό γκαλερίστα, ο οποίος μάλιστα κατήχε και μήλη ανεκτίμητης αξίας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
0: Εξεπέρασε ανάκριση με μένα συνήγορο και τον κύριο Ντρακόπουλο. Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να θεθεί ελεύθερος. Από εκεί και πέρα τώρα δεν χειρίζομαι την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά σε επίπεδο ανάκρισης το εξωτερικό πήγαν όλα καλά.
1: Τέλεια. Άρα λοιπόν βάλατε το λιθαράκι σας, θα πω, κύριε Γόγο.
0: Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Νομίζω ότι κάθε συνήγορος στην ανάκριση από το οποίο επιδιώκει είναι να φεθεί ο εντελέστο ελεύθερος, να φύγει μαζί του που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει την ευελπίδα να το καλάτε σου καλά είσαι.
1: Επίσης, κύριε Γόγο, είσαστε από τους πρώτους που αναδείξατε την αλλοπρόσαλη απόφαση με την απαλλαγή των φαντς και των τραπεζών από τα τέλη υπέρ του δημοσίου. Αλήθεια θέλω να μου πείτε, πώς ελήφθη τέτοια απόφαση που στερεί ουσιαστικά απίστευτα έσοδα για το κράτος?
0: Ζούμε σε μια πολύ περίεργη εποχή, στην οποία μην λησμονούμε ότι ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 76% του πληθυσμού δεν έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο ψηλά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες βγαίνουν και δει σε ανώτατο επίπεδο, έχουν αρχίσει να προβληματίζουν. Δεν είναι μοναδική. Είναι πολλές διαφορετικές, οι οποίες βάζουν το λιθαράκι τους στο να νιώθει ο πολίτης ότι δεν έχει την δυνατότητα να προσφύγει και να δικαιωθεί για απλά βασικά δικαιώματα τα οποία θα μπορούσε να έχει. Η απόφαση συγκεκριμένη για τα φαντς, η αλήθεια είναι πως προσωπικά θεωρώ ότι μεροληπτεί υπέρ συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία πλήττουν πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, γιατί ξέρετε, αυτοί οι οποίοι χρωστούν στις τράπεζες δεν είναι σόνοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να πληρώσουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν, ξαναπλήρωσαν το δάνειό τους και συνεχίζουν να χρωστάνε τόκους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα έχουν λυθεί.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε, κύριε Γόγο, ότι τα φαντ συνεχίζουν ανεξέλεγκτα, θα πω, τη δράση τους παρά τις κατά καιρούς ανακοινώσεις της κυβέρνησης για προστασία της πρώτης κατοικίας. Τελικά, κύριε Γόγο, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Νομίζω ότι αν θα εξέφραζε και τώρα την ίδια απορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εάν ζούσε.
0: Κοιτάξτε, δεν πάει να είναι πάντα επίκαιρο το ερώτημά του. Όντως θεωρώ, και προσωπική μου άποψη, έτσι, ότι υπάρχουν τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία ξεφεύγουν των ελληνικών συνόρων, και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και στις δικαστικές αποφάσεις. Ειδικά όσον αφορά τα φαντς, βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι βγήκε η απόφαση άλλη της ερωμέρειας του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει να κάνει με τους τόκους, βλέπουμε ότι παρά την έκδοση της απόφασης δεν συμμορφώνονταν άμεσα όπως θα όφελαν τα φαντς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νομοθετική πρωτοβουλία για να μπορέσει να επιληθεί το θέμα, αφού πρώτα επίσημα κυβερνητικά χείλη, υπουργός κυβέρνησης έβγαιναν και σχεδόν αμφισβητούσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Έχουμε φτάσει σε παραλογισμό. Μην λησμονούμε ότι η δικαιοσύνη είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της δημοκρατίας. Αν η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, έχουμε χάσμα και έλλειψη δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ κρίσιμο το ζήτημα, το οποίο πράγματι, αν μη τι άλλο, επειδή είμαστε σε μια, αν θέλετε, και προεκλογική περίοδο, θα έπρεπε να είναι κεντρικό θέμα σε όλα τα κόμματα. Δυστυχώς δεν είναι.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θα έπρεπε και δεν είναι, γιατί και με βάση το Σύνταγμα, κύριε Γόγο, η πρώτη κατοικία προστατεύεται, υποτίθεται.
0: Κοιτάξτε, το να έχω το δικαίωμα να διαμείνω σε ένα σπίτι, ωραία, θα έπρεπε να είναι βασική κοινωνική παροχή. Εμείς έχουμε κλείσει τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, δεν έχουμε κοινωνική πολιτική στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γίνανε κάποιες πολύ αμυδρές προσπάθειες με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, που, αν θέλετε πάλι προσωπική μου άποψη, πίναξαν τις τιμές των ακινήτων πιο ψηλά από ό,τι ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό δεν έκαναν. Τα οικονομικά κριτήρια τα οποία τέθηκαν ήταν στην πραγματικότητα γεννούσαν κι άλλους υπερχρεωμένους, με την έννοια ότι όταν το οικονομικό κίνητρο για να μπορέσει να αγοράσει άλλο σπίτι είναι να έχει εισόδημα 10.000 ευρώ, ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα στα επόμενα 30 χρόνια δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο. Άρα λοιπόν δεν ξέρω αν κάναμε καλό ή κάναμε κακό στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τεράστιο θέμα η κατοικία. Ευτυχώς, αν θέλετε, όλα τα χρόνια της κρίσης από τα μνημόνια, η Ελλάδα και γενικά οι πολίτες κατάφεραν να ταλαιπωρηθούν οικονομικά, γιατί ακριβώς είχαν τεράστιο ποσοστό στην ιδιοκατοίκηση σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Διαφορετικά, αν δεν είχαμε αυτό το πλεονέκτημα της οικογένειας του παρελθόντος, θα βλέπουμε κόσμο πολύ περισσότερο στον δρόμο. Ξέρετε, η Αμερική, για παράδειγμα, έχει τεράστιο θέμα αστέγων, γιατί ακριβώς δεν έχει κοινωνική πολιτική πάνω στην κατοικία. Εμείς ευτυχώς, επειδή είχαμε το θεσμό της οικογένειας και το γεγονός ότι περνούσε το σπίτι από γενιά σε γενιά και ούτω καθεξής, καταφέραμε να αντέξουμε εξαιτίας αυτού.
1: Μάλιστα. Φοβάμαι ότι σε λίγο θα γίνουμε Αμερική πάντως, έτσι όπως τα λέτε, κύριε Γόγο.
0: Κοιτάξτε, κάπου εκεί οδεύουμε. Κάπου εκεί πηγαίνουμε.
1: Ποιος πρέπει να παρέμβει για να σταματήσει αυτό, λοιπόν, όταν λέτε ότι δεν είναι βασικό θέμα συζήτηση ακόμα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αποφασίζω τι θέλω να κάνω. Έχω μία μακροπρόθεσμη πολιτική για το πού θέλω να φτάσω. Δεν κάνω πυροτεχνήματα δημοσκοπικά για το μεσοδιάστημα και παλεύω να οδηγήσω τη χώρα εκεί που θέλω. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Σήμερα νομοθετούμε με βάση το τι παίζουν οι δημοσκοπήσεις. Τι η μάζα θέλει και δεν θέλει τώρα, ό,τι βγάζει δημοσκοπικά πάνω από 60% ψηφίζεται.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό, ουσιαστικά, κύριε Γόγο, παίζει βασικό ρόλο και η μάζα στο τι θέλει και τι δεν θέλει.
0: Φυσικά και παίζει, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν ηγέτες σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν τις μάζες προς την σωστή κατεύθυνση. Το τραγικό σήμερα στη χώρα μας είναι ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη, δεν έχει μακροπρόθεσμη πολιτική, δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο και όραμα, και αυτό είναι το πρόβλημα στον κοινό πολιτισμό σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό. Έκανα την παύση γιατί θέλω να μείνει αυτό που λέτε. Και δεν μιλάει ένας πολιτικός, ούτε κάνει αντιπολίτευση. Είστε ποινικολόγος, είστε δικηγόρος και εκφράζει την άποψή του και ως δικηγόρος, αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας που αντιλαμβάνεται και τα προβλήματα αυτής της κοινωνίας, κύριε Γόγο.
0: Μα εγώ δεν έχω κανένα πολιτικό κίνητο, ούτε κανένα πολιτικό συμφέρον. Αποκλειστικά και μόνο και μιλάω με βάση αυτά τα οποία το βλέπουμε στην εκκλησία και με βάση ό,τι βλέπουμε στην κοινωνία.
1: Και το αποδεικνύεται, κύριε Γόγο, αυτό που λέτε και που λέω, διότι ασχοληθήκατε και με τους φροντιστές ηλικιωμένων. Είναι απροστάτευτοι, θέλω να μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι, και το ρωτώ, διότι έχουμε δει κατά καιρούς, και το έχετε δει κι εσείς προφανώς, να ζουν μέσα σε δομές και σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης.
0: Κοιτάξτε, έχουν προκύψει πολλές φορές δικογραφίες με παράνομους οίκους ευγυρίας, με τραγικές συνθήκες, με συνθήκες εξαθλίωσης, με σωματικές βλάβες σε ηλικιωμένους και ούτε καθεξής. Το λέω με πλήρη γνώση, γιατί είχα και πρόσφατο προσωπικό παράδειγμα. Είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο. Αν δεν είχε τα παιδιά της να καλύψουν οικονομικά την όλη κατάσταση, θα ήταν σε τραγική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όλα τα χρόνια παροχών, όλα τα χρόνια που πληρώθηκαν σε ΕΦΚΑ, ΤΕΒΕ και ούτω καθεξής, σήμερα πολύ μικρή σημασία έχουν για να παρέχετε ή απαραίτητη κοινωνιστική περίθαλψη που απαιτείται. Και δεν είναι απλώς να πάω στο νοσοκομείο, είναι να μείνω στο νοσοκομείο, να έχω τη δυνατότητα ενός κέντρου περίθαλψης σε συνεχεία, να έχω κομμάτι αποκατάστασης. Όλα αυτά, δυστυχώς, αν δεν πληρωθούν ιδιωτικά, δεν υπάρχει κρατική κάλυψη. Και αν υπάρχει, είναι σε μεγαλύτερους τομείς ελλειπής.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Γόγο, γιατί έμειναν εκτός οι δικηγόροι από την ψηφιακή κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών. Θέσατε αυτό το ερώτημα εσείς, αλλά δεν μάθαμε εάν λάβατε κάποια απάντηση.
0: Δεν λάβαμε ποτέ κάποια απάντηση. Η αλήθεια είναι στο συγκεκριμένο κομμάτι, εδώ μιλάμε για πολιτική βούληση, είναι πράγματι που θέλω να κατευθύνω την όλη συζήτηση στο πολιτικό βίο. Δυστυχώς, αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για το δικηγορικό σώμα, το οποίο προσωπική μου άποψη δεν τηρήθηκε ορθή στάση και από την ολομέλεια των πρωτοδικηγορικών συλλόγων, έτσι ώστε να υπάρχει αντιπαράθεση στο συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα τα φάντς και οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιοδήποτε έλεγχο μαζικά για τον οποιοδήποτε. Οι δικηγόροι έχουν τους προσωπικούς κωδικούς για το κρηματολόγιο κτλ. Αλλά όχι τέτοια πρόσβαση όπως θα έπρεπε και απαιτείται.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Γόγο, είναι ένα ερώτημα που θέτω σε όλους τους συναδέλφους σας. Παραμένει η δικαιοσύνη το τελευταίο καταφύγιο για τους πολίτες?
0: Έχω βαθιά πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη και όσο κι αν λέμε τα κακό κείμενα, γιατί καλώς αυτό μας απασχολούν πάντα, σαφώς και υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης στη καθημερινότητα κάθε μέρα στα δικαστήρια. Αν κάποιος πολίτης χρειάζεται προστασία, πρέπει να πάει άμεσα και προληπτικά στις περισσότερες περιπτώσεις σε δικηγόρο και να κάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων παραπονιέται χωρίς να έχει κάνει τίποτα, γιατί φοβάται, γιατί μπορεί να μην έχει το οικονομικό, την οικονομική δυνατότητα, μπορεί χιλιαδιό. Αλλά η αλήθεια είναι πως αν κάνει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, είτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο τέλος όντως αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Και όλοι τελικά.
0: Κάποιες φορές, αλλά αποδίδεται.
1: αποδίδεται δικαιοσύνη. Κρατάμε αυτό, κλείνουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, κύριε Εγώγο, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τα θέματα της δικαιοσύνης δεν σταματούν ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Καλυθέας στην Allwyn Arena στο τελευταίο φιλικό ενώπιση του τελικού του Super Cup. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με γκολ ο Βιτάλης, χάτρικο Γκατσίνοβιτς. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενώπιση Super Cup και Playoff, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανέβαζε ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενώπιση του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Χθες στην 11η του τριφυγίου διεκδικεί ο Τσέριν, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές με τους μέσους Κάσερς και Καντιού, τον Τουλούζ και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, 40 των Πειραιωτών και ο 31χρονος χάφτης Άιντραχτ Φραγκφούρτης Έλιες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν όψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθετου χιαστού, υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς η σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός που πέρσι αγωνιζόταν στη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο νούμερο ένα στόχος του Ηρακλή για την ενίσχυση στη θέση του φόρου. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά, μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για τον Φώτη Ιωαννίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59 λεπτό. Νέα παράταση παίρνει επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση, όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές, Οσγκιούρ Αλιούζ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 74-65 της Δανίας, κατακτώντας την πρώτη θέση του 5ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ K16 της Β' κατηγορίας. Η Άννα Στρούμπο έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των Στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 10.00,63. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΧΑΛ, αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντρα Φραγκφούρτης σε φιλική αναμέτρηση. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το επίθετο Σόμπολος είναι συνδεδεμένο στην Ελλάδα με τη δημοσιογραφία. Πρώτα με τον Πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνο Σόμπολο και στη συνέχεια με τον άξιο συνεχιστή της οικογενειακής παράδοσης στο λειτουργήμά μας, τον Γιώργο Σόμπολο. Αν σε βάθος χρόνου το Αλεπόπουλο ξεπεράσει την Αλεπού, δεν το γνωρίζουμε. Είμαι όμως σίγουρη ότι η Αλεπού του ρεπορτάζ είναι υπερήφανη για τον διάδοχό της Καλή σας ημέρα, κύριε Σόμπολε. Γιώργο, μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε συνάδελφοι.
4: Βεβαίως, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο καθένας κάνει την πορεία του. Και προσπαθούμε όλοι.
3: Και αυτό φαίνεται. Γιώργο, πώς βλέπεις τώρα, θέλω να μου πεις, τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν? Θα καθίσουν στο εδόλιο οι εμπιστές της τράπεζας και δολοφόνοι βέβαια 4 ψυχών, ή θα ζήσουμε ακόμα μία αστυνομική φούσκα? Και σε ρωτώ διότι ο δικηγόρος της 46χρονης που εκδόθηκε από τη Βρετανία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση.
4: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα παράδοξο. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει μια πολυετή έρευνα, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν και άλλες έρευνες, και προσκόμισαν τα στοιχεία στον ανακριτή, ο οποίος ειδίσκεται την υπόθεση. Ο ανακριτής έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι αυτά τα άτομα είναι ύποπτα τέλεσης του αδικήματος για το οποίο κατηγορούνται, δηλαδή για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, όπου κάηκαν 3 υπάλληλοι. Και μάλιστα μία γυναίκα ήταν, κυοφορούσε το έμπριό της, το παιδί της. Έχει ενδιαφέρον, γιατί και τις άλλες φορές τα στοιχεία αυτά κρίθηκαν ικανοποιητικά από τον ανακριτή, ο οποίος χειρίστηκε τότε την υπόθεση. Και προφυλακίστηκαν άτομα για αυτή την ιστορία και οδηγήθηκαν σε δίκη. Τότε όμως οι δίκοι αθώθηκαν. Γιατί στη δίκη δεν είναι μόνο να έχεις ενδείξεις, απλές ενδείξεις και υπόνοιες, πρέπει να έχεις και απτά στοιχεία, και έτσι πρέπει κιόλας. Εδώ τώρα οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα email βάσει του οποίου στηρίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, το οποίο ήταν ένα ανώνυμο email, το οποίο στάλει στην αστυνομία, υποδείκνυε κάποια από τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην επίθεση. Οι αστυνομικοί για αυτά τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλει στους υπολογιστές, είχαν ενδείξεις ότι είναι αυτά τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην επίθεση τότε στη Μαρφίν. Όμως δεν είχαν κανένα στοιχείο. Σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα λοιπόν πάτησαν επάνω και με κάποιες αναλύσεις στο σωματότυπο των ατόμων θεώρησαν πως είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στην ομάδα των περίπου 6 ατόμων οι οποίοι επιτέθηκαν τις βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα.
3: Μάλιστα.
4: Αν είναι αυτοί οι δράστες, αυτό θα φανεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
3: Σε κάποια χρόνια δηλαδή, Γιώργο.
4: Βεβαίως, θέλουμε τουλάχιστον ένα χρόνο μέχρι να ξεκινήσει τώρα η δίκη και πόσο μάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί.
3: Μάλιστα.
4: Δεν το συζητάμε. Θέλει υπομονή. Το θέμα είναι να δικαιωθούν οι ψυχές όμως, όπως και εσύ καταλαβαίνεις και οι ακροατές, να δικαιωθούν οι ψυχές αυτών των 4 ανθρώπων που χάθηκαν από τη ζωή.
3: Και πολύ σημαντικό, σωστό και αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, τις τελευταίες ημέρες γίνονται συλλήψεις εντός και εκτός Ελλάδας μελών της μαφίας με τα παράνομα τσιγάρα. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι έχει αλλάξει στην ελληνική αστυνομία και φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
4: Λοιπόν, εδώ υπάρχει, πρέπει να το πούμε, γιατί λέμε τα περίεργα, λέμε τα κακά, πρέπει να λέμε και τα καλά. Εδώ έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου μια διετία μια αλλαγή στην οτροπία της αστυνομίας, στον τρόπο που χειρίζεται η αστυνομία τις υποθέσεις, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες τις τεχνολογικές που υπάρχουν. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, είναι θησαυρός για την αστυνομία. Παρακολουθείς, γίνονται πολύ πιο ελεύθερα με εισαγγελική παραγγελία υπόπτων και οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει και είχαν εντοπίσει εδώ και αρκετό καιρό τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην ομάδα του Έντικ, του ανθρώπου ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι και φέρεται να είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία, για τις δολοφονίες τουλάχιστον 5 γνωστών μαφιόζων εδώ στην Ελλάδα. Ήταν αντίπαλοι του αρχηγού της συμμορίας, όλοι με την διακίνηση των τσιγάρων, των λαθρέων τσιγάρων. Μιλάμε για ένα αντικείμενο, δηλαδή το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο ένα κύκλος εργασιών, ας το πούμε έτσι, που αποφέρει πάρα πολλά εκατομμύρια στους διακινητές, στους λαθρέμπορους. Οι αστυνομικοί λοιπόν είχαν από την πρώτη στιγμή είχαν καταλήξει στα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην ομάδα του Έντικ, γιατί η ομάδα αυτή είναι μια περίεργη ιστορία. Έχει την ομάδα η οποία ασχολείται με την διακίνηση των λαθρέων τσιγάρων και καπνικών προϊόντων, είναι, έχει μια άλλη ομάδα η οποία ασχολείται με τους εκβιασμούς ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, νυχτερινών κέντρων, bar, beach bar και άλλων καταστημάτων, και έχει και άλλη μια ομάδα η οποία ασχολείται με τις δολοφονίες, αυτό που λέμε, δηλαδή τα συμβόλαια θανάτου. Όποιος λοιπόν δεν έκανε πέρα την άκρη για να αναλάβει ο Έντικ τα ενία, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έβαζαν έναν πιστολά, όπως τους αποκαλούν στην πιάτσα, έβαζε ένα πιστόλι και έβαζε εκτός, καθάριζε, εκτελούσε τον αντίπαλο για να μπορέσει να πάρει το μερίδιό του από την αγορά. Είχαν λοιπόν, με το που εντοπίστηκε ο Έντικ και συνελήφθη στο Ντουμπάι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, οι αστυνομικοί σιγά σιγά προχωρούν στις συλλήψεις και των υπολείπων μελών της συμμορίας. Είναι γνωστά πρόσωπα, δεν τα μαθαίνουν τώρα, δεν τα δείκανε τώρα. Τα είχαν από πολύ καιρό πριν. Απλά ήθελαν πρώτα να πιάσουν, να συλλάβουν τον εγκέφαλο της συμμορίας, τον Έντικ, και στη συνέχεια να συλλάβουν τα δικά του, τα πρωτοπαλίκαρα ή τα μέλη της ομάδας που έκανε τις δολοφονίες. Μιλάμε για δολοφονίες με 50 σφαίρες, με 105 σφαίρες, 110 σφαίρες, όπως ήταν του Βαγγελίλη του Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Παράτολμες ενέργειες, μαφιόζικες επιθέσεις, εκτελέσεις γνωστών ανθρώπων της νύχτας, όλα αυτά, και το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι, τα τσιγάρα που αποφέρουν λεφτά. Βέβαια δεν είναι μόνο τα τσιγάρα, είναι και ναρκωτικά, είναι και διακίνηση όπλων. Ξέρω, το λαθρεμπόριο, όταν ασχολείσαι με ένα κομμάτι λαθρέων, συνήθως μπλέκεσαι και με άλλα αντικείμενα, όπως είναι τα όπλα, τα ναρκωτικά, οι γυναίκες. Κάνει διάφορες δουλειές. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια τζίρο αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη. Σαφώς και λοιπόν θα δούμε και άλλες συλλήψεις. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι θα συλλάβουν τουλάχιστον 3-5 μέλη ακόμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Της ίδιας ομάδας, άτομα τα οποία συμμετείχαν σε εκτελέσεις κυρίως, αλλά και είναι πρόσωπα κομβικά στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων.
3: Μάλιστα, Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι θα εξαρθρωθεί η οργάνωση με τις απανωτές δολοφονίες της επωνομαζόμενης Greek Mafia?
4: Εδώ το είναι το ενδιαφέρον. Όταν φεύγει ένα αφεντικό από τη μέση, όπως το για παράδειγμα ο Έντικ, κάποιος άλλος αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι το οποίο έχει μείνει κενό, γιατί αυτή τη στιγμή η συμμορία δείχνει να είναι ακέφαλη. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις δυνατότητες μέσα, ακόμα και μέσα από τις φυλακές, να κάνουν τα κουμάντα τους, που λέμε, δηλαδή να οργανώνουν τις επιχειρήσεις τους. Όμως όταν συλλαμβάνεται συνήθως κάποιος εγκέφαλος, κάποιος άλλος έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό. Το θέμα είναι αυτός που θα έρθει ο δεύτερος, θα κάνει τα ίδια, δηλαδή θα παραξεπαστρέψει τους ανταγωνιστές, θα είναι πιο ήπιος, θα είναι πιο σκληρός ακόμα. Αυτό έχει εκείνη το ζήτημα που κάθε φορά που οι συνομικοί συλλαμβάνουν έναν εγκέφαλο μεγάλης συμμορίας, όπως έχω τώρα σε αυτή την περίπτωση, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αυτό θα φανεί σε κάνα δίμηνο, τρίμηνο περίπου. Συνήθως πόσο χρόνο θέλει για να οργανωθεί μια άλλη ομάδα και να ξεκινήσει τις δράσεις της για να δούμε τι θα γίνει. Όμως οι αστυνομικοί έδωσαν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα με τη σύλληψη του Έντικ. Γιατί η σύλληψη δεν ήταν από τις αρχές των Εμμυράτων με πληροφορίες δικές τους. Ήταν με πληροφορίες που έδωσαν οι Έλληνες αστυνομικοί του διαδικτών και του ανθρωποκτονιών. Έδωσαν σαφείς πληροφορίες που βρίσκεται, που μένουν, ποιον κινείται κτλ. Και έτσι επετέφθηκε η σύλληψή του. Δεν ήταν τυχαία έρευνα ή έρευνα γενικά των αστυνομικών στο Ντουμπάι. Ήταν οι Έλληνες οι οποίοι είπανε: θα πάτε στην τάδε εδώ, μένει στο τάδε σπίτι, είναι με τον τάδε άνθρωπο μαζί στην κατοική. Τον θέλουμε γιατί υπάρχει ερυθρά αγγελία σε βάρος του. Ερυθρά αγγελία σημαίνει διεθνές ένταλμα σύλληψης, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές τι λέμε.
3: Μάλιστα, Γιώργο, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω τι έχει συμβεί στην ιστορία του υγείου με τον αθάνατο της μητέρας και του γιου.
4: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ιστορία, ένα πάτρο για δυνατούς λίτες που λέμε. Δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση τι έχει συμβεί. Και όταν λέω δεν ξέρουμε, δεν ξέρουν και οι αστυνομικοί. Θεωρούσαν πως είχαν κάποια ευρήματα στα χέρια τους από την πρώτη αστυνομική έρευνα. Όντως, η μαρτυρία που είχε δώσει ο σύντροφος, ο Ιταλός σύντροφος, ότι όταν εγώ κοιμόμουν, δολοφονήθηκε, έγινε η δολοφονία και εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Όντως ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν έδειχναν να ταιριάζουν στην όλη εικόνα. Βγήκαν όμως τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων ως προς την πυρίτιδα. Γιατί η πυρίτιδα, όταν κάποιος πυροβολεί, για να καταλάβουν όλα και οι ακροατές, όταν πυροβολείς με ένα πιστόλι, με μια καραμπίνα, με ένα αυτόματο, με οποιοδήποτε όπλο, μένει πυρίτιδα στο χέρι. Με το που πατάς εσύ, δηλαδή σκανδάλι και γίνεται η ανάφλεξη και εκτοξεύεται η σφαίρα, φεύγεις πυρίτιδα από τον κάλικα και μένει στο χέρι σου. Πυρίτιδα λοιπόν δεν βρέθηκε στο χέρι του Ιταλού. Θα μπορούσε να το είχε καθαρίσει. Δεν φαίνεται όμως να έχει γίνει προσπάθεια καθαρισμού από χέρι ή από πυρίτιδα. Δηλαδή δεν βρέθηκε πάνω στο χέρι του υπόλοιμα χλωρίνης. Άρα δεν φαίνεται να προσπάθησε να το καθαρίσει. Και τα υπόλοιπα στοιχεία που προέκυψαν εκ των υστέρων από ιατροδικαστική εξέταση και από άλλες εργαστηριακές αναλύσεις δεν τον τοποθετούν στο σημείο της δολοφονίας. Αντίθετα, βρέθηκε πυρίτιδα στο χέρι της μάνας, η οποία δείχνει να έχει πυροβολήσει το γιο της και συνέχεια να έχει αυτοκτονήσει. Ποιο ήταν το πρόβλημα στην υπόθεση που εγώ εκεί στέκομαι και με έχει προβληματίσει περισσότερο? Ο ιατροδικαστής που έκανε την εξέταση στη σωρό της μάνας και του παιδιού φυσικά, του γιου της, αλλά στέκομαι στη μάνα όμως, μίλησε για δεκάδες μαχαιριές στο σώμα της. Δεν είχε προσδιορίσει όμως αρχικά αν αυτές οι μαχαιριές ήταν επιφανειακές ή αν ήταν βασιές, δηλαδή σαν κάποιος δηλαδή να προσπαθούσε να την σκοτώσει. Η αστυνομική θεώρησε στην αρχή ότι είχε πέσει θύμα επίθεσης. Προκύπτει όμως εκ των υστέρων από τα εγκλήματα ότι τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα τραύματα ήταν επιφανειακά, δηλαδή σαν κάποιος να αυτοτραυματίστηκε. Αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές κατά το παρελθόν, δεν είναι κάτι περίεργο, πρωτάκουστο. Έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα να αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή έχουν δει ιατροδικαστές, υπάρχει και στη βιβλιογραφία και 20 και 30 αυτοτραυματισμοί προτού μπήξουν το μαχαίρι βαθιά στο λαιμό ή στην καρδιά και αυτοκτονήσουν. Έχουν τέτοιο ιστορικό, υπάρχει τέτοιο ιστορικό.
3: Μάλιστα. Πάντως από το ρεπορτάζ που μας μεταφέρεις, Γιώργο, και νομίζω ότι είσαι ο πλέον αρμόδιος στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αυτό που αφουγκραζόμαστε εμείς είναι ότι θέλει πολύ διερεύνηση αυτή η υπόθεση.
4: Βιάστηκαν οι αρχές, ίσως σε αυτό το κομμάτι να παίξαμε, να διαδραματίσαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ένα ρόλο. Βέβαια αυτό δεν θα πάμε να το πούμε, γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αποκαλύπτουμε τι βρίσκουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί δεν θα πρέπει να πιέζονται σε καμία περίπτωση από κανέναν και για κανέναν λόγο, αν τους πιέσαμε εμείς. Όμως είναι ένα ιδεχθές διπλό έγκλημα, το οποίο μέχρι στιγμής δεν δείχνει να στέκει ως προς τις εξελίξεις τις δικαστικές και τις αστυνομικές. Αυτός ο άνθρωπος, προς το παρόν τουλάχιστον, με τα τωρινά δεδομένα, δεν θα έπρεπε να είναι φυλακή. Και με το που βγήκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, θα ρωτήσει ο εισαγγελέας να διατάξει την προσωρινή του. Να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος με βραχιολάκι, με οτιδήποτε, αφού δεν προκύπτουν ευρήματα, στοιχεία που να στοιχειοθετούν να τον τοποθετούν στο σημείο της δολοφονίας.
3: Αναμένουμε λοιπόν, Γιώργο, να δούμε τις εξελίξεις. Κλείνοντας πολύ σύντομα, Γιώργο, λόγω χρόνου, είχαμε πρόσφατα την πληροφορία για σχεδιασμό επίθεσης στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ήταν όντως, πιστεύει, στόχος ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
4: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Προκύπτει από τις τηλεφωνικές συνομιλίες και από μηνύματα. Είναι δεδομένο αυτό ότι ήταν οργανωμένη επίθεση. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση όταν μπαίνει στόχος εισαγγελικός λειτουργός, έστω και πρώην εισαγγελικός λειτουργός, πόσο μάλλον να είναι και εν ενεργεία κάποιος, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν πρέπει η δικαιοσύνη να φοβάται κανέναν. Εδώ η αστυνομία λειτουργεί σε άψογα, προληπτικά, όπως πρέπει να λειτουργεί, και πρέπει να λέμε και τα εύσημα στις σωστές όταν πρέπει. Εδώ λειτουργήσαν άψογα τα μέτρα πρόληψης και απετράπη. Δεν ξέρουμε αν θα έχει θύματα ή όχι. Όπως και να έχει, είναι εκφοβισμός. Και εδώ πρέπει να γίνονται τα πάντα για να μην συμβαίνουν αυτές οι πράξεις. Όντως επετέχθη η αποτροπή και συνελήφθησαν οι δράστες, αλλοδαποί. Υπήρχε ζήτημα με τον φερόμενο εγκέφαλο, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές εδώ στη χώρα μας, αλλοδαπός ο άνδρας. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Θα μπορούσε να είναι και Έλληνες. Δεν το λέω ως προς την εθνικότητα.
3: Κάνεις την επισήμανση. Σωστά. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ θερμότατα. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ από το δικό σου ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ δεν σταματάει ούτε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η Τρίπολη βρίσκεται στην καρδιά της Πελοποννήσου και της περιφέρειας που κατά τα στοιχεία της Κομισιόν συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης, Κώστα Τζιούμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, θα αρχίσω με μια δύσκολη ερώτηση, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της αντιπολίτευσης. Θα καλυφθεί τηλεοπτικά η προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Καταρχάς η ανακοίνωση αφορά τη συνεδριάση της Δημοτικής Επιτροπής, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο καλύπτεται ζωντανά πολλά χρόνια τώρα. Και της Δημοτικής Επιτροπής, η αλλαγή που έγινε στο νόμο έγινε πριν ένα μήνα ακριβώς. Είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε, ξέρετε, για να κάνει συμβάση, να θέλετε κάλυψη της ζωντανή, θέλει κάποια διαδικασία. Νομίζω ότι από την επόμενη φορά θα καλυφθεί κανονικά. Ούτως ή άλλως οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής είναι δημόσιες, αναρτώνται σε διάβια, δεν υπάρχει κάτι το περίεργο ή το μυστικό. Και εξάλλου, όπως σας είπα, η αλλαγή αυτή στο νόμο έγινε πριν ένα μήνα και δεν νομίζω να υπάρχουν και πάρα πολλοί δήμοι στην Ελλάδα που ήδη μέσα στον πρώτο μήνα κατόρθωσαν να κάνουν σύμβαση για ζωντανή κάλυψη των εκπομπών, των συνεδριάζων της Δημοτικής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι μια άστοχη δήλωση της αντιπολίτευσης και δεν έχει κανένα νόημα.
0: Από τη στιγμή που έγινε αυτή η δήλωση, εγώ οφείλω στον Δήμαρχο που έχω.
1: Εσείς καλά κάνετε.
0: Επικοινωνώ να απαντήσεις στο ερώτημα αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημά μου είναι ότι από τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις θα υπάρξει, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να γίνεται ζωντανή η μετάδοση της συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής. Και επαναλαμβάνω, σε αυτή την εφαρμογή του νόμου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας Δήμος ακόμα που έχει πρόλαβε στον ένα μήνα να κάνει όλες τις διαδικασίες και να μπορεί να καλυφθούν οι συνεδριάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, τις τελευταίες εβδομάδες έτρεξαν και τρέχουν βέβαια στην Τρίπολη διάφορα έργα, όπως είναι η σήμανση στους δρόμους και οι ασφαλτοστρώσεις αρκετών οδών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι αλλάζει στην πόλη και γιατί τώρα. Ξέρω ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα ήταν διαχρονικά.
1: Αυτά είναι προβλήματα δεκαετιών. Στα πλαίσια των προσπαθειών που κάνουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, είναι και αυτά που αναφέρατε, είναι πάρα πολλά έργα που γίνονται. Απλά τώρα αυτά είναι των τελευταίων, της τελευταίας εβδομάδας οι ανακοινώσεις. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, ανακατασκευάζοντας τους δρόμους, πάρα πολλούς δρόμους της πόλης μας, οι οποίοι έχουν ζημιές, κυρίως από τα έργα του φυσικού αερίου που έγινε. Ξέρετε, στα τελευταία 2,5-3 χρόνια έγινε καινούριο δίκτυο, έγινε δίκτυο μάλλον γιατί υπήρχε πριν, φυσικού αερίου σε όλη την πόλη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι σκάφτηκαν όλοι οι δρόμοι της πόλης και αυτό δημιούργησε προβλήματα, σύν ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια που δεν είχαν γίνει ασφαλτοστρώσεις. Εμείς εξασφαλίσαμε πιστώσεις, κάναμε διαγωνισμούς και ήδη πάρα πολλοί δρόμοι, πάνω από 50 δρόμοι έχουν ασφαλτοστρωθεί την τελευταία διετία, το πούμε έτσι, και θα συνεχίσουμε με πάρα πολλούς δρόμους. Πεζοδρόμια γίνονται σε αρκετά σημεία της πόλης μας και αυτή τη στιγμή που μιλούμε τρέχει εργολαβία για πεζοδρόμια. Συν όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, πνευματικό κέντρο, Βίλα Τουρκό Βασίλη, το κολυμπητήριο που τελείωσε, οι πλατείες που ανακατασκευάστηκαν και έγιναν όμορφες σχεδόν όλες. Μόνο η πλατεία Κολοκοτρώνη έχει μείνει, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει εργολάβος και υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί. Και το τελευταίο που υπογράψαμε χθες σύμβαση, προχθές μάλλον, είναι για αντικατάσταση των πινακίδων που έχουν φθαρεί κυκλοφορίας, αλλά και τοποθέτηση που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλών πληροφοριακών πινακίδων, έτσι ώστε κάθε επισκέπτης που έρχεται στην πόλη μας να έχει τη δυνατότητα, όσοι κυρίως δεν χρησιμοποιούν το GPS, γιατί τώρα πολλοί άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τους πινακίδες, χρησιμοποιούν τα κινητά και το GPS. Βάσει περιπτώσει, θα υπάρχουν πινακίδες πληροφοριακές όπου κάθε επισκέπτης από οποιοδήποτε σημείο και αν μπαίνει στην πόλη θα μπορεί εύκολα να κατευθυνθεί στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, πώς αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες σας την ακρίβεια? Και το ρωτώ αυτό διότι δεν είναι η Τρίπολη κάποιος τουριστικός προορισμός για να αυξάνονται τα έσοδα στη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Το πρόβλημα της ακρίβειας νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και αυτό αφορά, κατά την γνώμη μου, κυρία Πολύζου, ιδιαίτερα τις πολύ μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Όπου και τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Αλλά αφορά, νομίζω, όλες τις πόλεις, όλες τις περιοχές της χώρας μας, είτε είναι τουριστικές είτε δεν είναι τουριστικές. Εγώ, επειδή μιλώ με δημάρχους που είναι δήμαρχοι σε τουριστικές πόλεις, και εκεί προβλήματα τα ίδια αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Η Τρίπολη δεν είναι τουριστικός προορισμός, όμως η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί με πολλές ενέργειες που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά. Το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως είπα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, με τα ενίκια που αυξάνονται, με τους λογαριασμούς ρεύματος κλπ. Που έχουν εκτροχιαστεί και βέβαια με το σούπερ μάρκετ και τα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φρούτα, κρέατα κλπ. Των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση, μεγάλη τέτοια αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών μειώνεται και δυστυχώς διάβαζα και προχθές μία στατιστική, μία ανακοίνωση έτσι της Eurostat, ότι βρισκόμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δηλαδή, τι μπορεί να αγοράσει ένας πολίτης με το μισθό που παίρνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δρομολογήθηκαν κάποιες σημαντικές επενδύσεις στην Τρίπολη από μεγάλες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, είναι τρεις φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες κατασκευάζουν μονάδες παραγωγής φαρμάκων. Οι δύο έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις και είναι σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας, γιατί έτσι προβλέπεται από νομοθεσία και σε λίγους μήνες θα μπουν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Η τρίτη, η οποία ξεκίνησε αργότερα, σχεδόν από ό,τι βλέπω εκεί ολοκληρώνεται η μονάδα, το κτίριο που φτιάχνουν και θα προχωρήσει. Υπάρχει ενδιαφέρον και από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ξέρω μάλλον και για τέταρτη φαρμακοβιομηχανία. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά νέα για την περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται εκατοντάδες θέσεις εργασίας όταν λειτουργήσουν οι φαρμακοβιομηχανίες σε πλήρη ανάπτυξη, εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θέσεις καλά αμοιβόμενες και θέσεις επιστημονικού προσωπικού, που αυτό θα δημιουργεί μια αισιοδοξία, όπως σας είπα, στην περιοχή μας, στην Τρίπολη και όχι μόνο στην Τρίπολη, γιατί οι νέοι άνθρωποι, ούτως ή άλλως οι ανάγκες των φαρμακοβιομηχανιών σε εργατικό προσωπικό δεν μπορούν να καλυφθούν από την κοινωνία. Θα έρθουν δηλαδή άνθρωποι από άλλα μέρη για να δουλέψουν στις φαρμακοβιομηχανίες. Και όλο αυτό δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι νέοι άνθρωποι θα έρθουν στην περιοχή μας, θα μείνουν στην περιοχή μας νέοι άνθρωποι από τα μέρη μας, δεν θα ξαναγκαστούν να φύγουν για να βρουν δουλειά, θα βρουν δουλειά στην περιοχή μας. Και όλο αυτό είναι πολύ θετικό και, όπως σας είπα, δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας. Βλέπω τώρα ότι αρχίζει και η οικοδομική δραστηριότητα και αυξάνει στην περιοχή μας, που έχει να κάνει και με τις επενδύσεις αυτές, γιατί θα υπάρξουν ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, για σπίτια να μείνουν όλοι αυτοί εργαζόμενοι. Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα αισιόδοξο.
0: Και φαίνεται ότι είναι αισιόδοξο, διότι όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας και δεν αφήνεις τον τόπο σου για να πας να βρεις εργασία, είναι πολύ σημαντικό αυτό από μόνο του. Κλείνοντας, Δήμαρχε, πολύ σύντομα, τα αλόνια θα γίνουν σαλόνια στην Τεγέα.
1: Αλόνια ολοκληρώθηκαν. Πραγματικά εκεί, κυρία Πολύζου, καταρχάς μιλάμε για την Τεγέα, που είναι μια ενότητα του Δήμου μας πολύ σημαντική και με ιστορία. Έτσι, εκεί υπάρχει και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας, που είναι βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια περιοχή εξαιρετικά παραγωγική, με πολλά προϊόντα γεωργικά και κυρίως γεωργικά αλλά και εκπαιδευτικά προϊόντα, και στο στάδιο που είναι και το μεγαλύτερο χωριό, ας το πούμε έτσι, της Τεγέας, σε ένα χωράφι που είχαν αφήσει κάποιοι για να γίνει κάποια στιγμή πλατεία, εμείς φτιάξουμε έναν πολυχώρο αναψυχής, ένα κοινόχρηστο χώρο που μπορούν να πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους, οι μεγαλύτεροι, να κάνουν τη βόλτα τους. Θα έχει μια εξαιρετική παιδική χαρά, πίστα skateboard, ένα μικρό θεατράκι για να γίνονται εκδηλώσεις, παραστάσεις κλπ. Πολλές φυτέψεις. Κάνουμε έναν πραγματικά, όπως το είπατε, αλόνια ονομάζεται αυτή η περιοχή. Έγιναν σαλόνια, γιατί το έργο έχει ολοκληρωθεί, όπως σας είπα. Απομένει να τοποθετηθούν τα όργανα της παιδικής χαράς. Θα γίνει στο επόμενο μήνα, ας πούμε έτσι. Και παραδίδουμε, θα παραδώσουμε στους πολίτες της Τεγέας, και όχι μόνο, γιατί αυτά τα αλόνια βρίσκονται σε περίπου 5 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. 5-6 χιλιόμετρα από την Τρίπολη θα είναι ένας πολυχώρος, όπως είπα, αναψυχής και πολιτισμού, που θα μπορούν να τον χαίρονται πρώτα και κύρια οι κάτοικοι της Τεγέας, αλλά και οι κάτοικοι του όλου του Δήμου, της Τρίπολης και των υπόλοιπων περιοχών.
0: Μάλιστα,
1: είναι ένα από τα πολλά έργα που ολοκληρώνουμε, που ολοκληρώσαμε. Και παραδίδουμε, όπως είπα, στους πολίτες με στόχο πάντα να βελτιώνουμε την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
0: Και αυτός είναι ο ρόλος του Δημάρχου, να βελτιώνει την ζωή της κοινωνίας και των πολιτών. Κύριε Δήμαρχε, εδώ θα είμαστε να αναδεικνύουμε όποια θέματα θέλετε, ζητήματα προκύπτουν. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Στέφανος Πουλημένος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στην Κέρκυρα. Αρχικά ως δημοσιογράφος, έπειτα ως αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση και εν συνεχεία ως εκδότης. Από το 1986 εκλεγόταν πρόεδρος στην κοινότητα των κοινοπιαστών. Από το 1994 έως το 2006 διετέλεσε δήμαρχος Εχιλίων, ενώ το 2006 πήρε για πρώτη φορά το χρήσμα των συμπολιτών του για να αναλάβει καθήκοντα νομάρχη Κέρκυρας και τώρα είναι δήμαρχος κεντρικής Κέρκυρας. Γνωριστήκαμε από κοντά όταν επισκέφτηκα το νησί τον Ιούνιο του στις 20 Οκτωβρίου 2024 ως εκπρόσωπος τύπου της πλεύσης Ελευθερίας και άκουσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο πανέμορφος τόπος. Προσπαθήσαμε και εχθές βέβαια να μιλήσουμε μαζί του, αλλά η τεχνολογία και το υπερφορτωμένο δίκτυο μας εμπόδισε. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας από την Κέρκυρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, πάντα είστε στη διάθεση όλων των δημοσιογράφων για να ενημερώσετε, για να αναδείξετε όλα τα προβλήματα του νησιού σας. Και θέλω, όπως σας είπα και χθες, κύριε Δήμαρχε, σε εκείνη τη συνάντηση που είχαμε και είχατε αναφερθεί και εσείς βέβαια, στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού σας, το νερό και τα σκουπίδια μας είχατε πει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι τα δύο βασικά, αλλά δεν είναι τα μόνα βέβαια. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική κοινωνία, τον τόπο συνολικά. Ωστόσο, και στα δύο αυτά θέματα, τα οποία είναι κορυφαία σημασία για τον τόπο, την ίδρυυση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχουν καταγραφεί από τότε που συναντηθήκαμε σημαντικά βήματα προόδου. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περιοχές του Δήμου μας χωρίς νερό, ενώ διανύουμε την κορύφωση της τουριστικής περιόδου και ο πληθυσμός του νησιού είναι υπερτριπλάσιος του μονίμου πληθυσμού, με την υψηλή επισκεψιμότητα που έχει η Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταγράψει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις αφίξεις ξένων επισκέπτων, που οι αφίξεις αυτές επιβαρύνουν και το σύστημα ίδρυυσης αποχέτευσης και την υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και στα δύο επίπεδα είμαστε ασύγκριτα καλύτεροι από τότε που είχαμε συναντηθεί ξανά. Οι υπηρεσίες μας έχουν ανταποκριθεί πολύ καλύτερα στις απαιτήσεις αυτής της κορυφαίας υπόθεσης της ίδρυυσης και της καθαριότητας, παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι Κέρκυρα και οι Δήμοι, η Περιφερειακή και ο Κεντρικός Δήμος να μεταφέρουμε τα απορρίμματα που παράγονται εδώ, πολλές δεκάδες χιλιάδες τόνους. Υπολογίζω ότι θα φτάσουν φέτος ενδεχομένως να υπερβούν τις 80.000 τόνους τα απορρίμματα τα οποία μεταφέρονται απέναντι στις εγκαταστάσεις στα Γιάννενα και στην Κοζάνη και στην Πάλερο της Ετρελοκαρνανίας, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις νόμιμης διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην Κέρκυρα τέτοια εγκατάσταση εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Τώρα προσβλέπουμε στην κατασκευή ενός εργοστασίου από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, το οποίο εργοστάσιο, όταν κατασκευαστεί στα επόμενα 2-3 χρόνια, θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν συντάσσεται ένα εθνικό σχέδιο για τα σκουπίδια της Κέρκυρας, η οποία συγκαταλέγεται στους 5 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της πατρίδας μας?

0: πληρώσιμων υλικών. Αυτές οι τρεις μονάδες με τη συμμετοχή των πολιτών και κυρίως των επαγγελματιών της δραστηριότητας, κυρίως της τουριστικής, από που παράγονται, προέρχονται το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων, εάν όλοι συνεννοηθούμε και συνεργαστούμε με το σύστημα διαχείρισης, μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά και την εικόνα και τη μοίρα του τόπου σε ό,τι αφορά το κορυφαίο αυτό ζήτημα για τη ζωή μας εδώ, που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, θα είναι μακρύς, αλλά νομίζω ότι περνάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική και ουσιαστική φάση στην εφαρμογή του ολιστικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων, που προβλέπει εν ολίγης αυτά τα οποία σας περιέγραψα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, τι αφουγκράζεστε από τους επαγγελματίες της πόλης και σας ρωτώ, επειδή διαβάζω ότι αυξήθηκαν οι αφίξεις, όπως είπατε και εσείς βέβαια, αλλά είναι μειωμένη η κατανάλωση?
0: Υπάρχει αυτή η γενική αίσθηση ότι πολλοί από τους επισκέπτες μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη και έτσι ο τζίρος των καταστημάτων υστερεί σε σχέση με αυτό το οποίο εκτιμούσαν, με αυτό το οποίο είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ακριβέ, δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό το οποίο συμβαίνει. Ενδεχομένως είναι σε σχέση με τις προσδοκίες, σε σχέση με τον προγραμματισμό. Μπορεί και σε σχέση με τα στοιχεία των προηγουμένων ετών. Αλλά επίσημα στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι συμβαίνει το ένα ή το άλλο δεν έχουμε προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, τι σχεδιάζετε με αλφα-γιώτα για τις φυλακές της Κέρκυρας?
0: Ναι, δεν σχεδιάζουμε. Εμείς είναι εθνική υπόθεση. Είναι υπόθεση του κεντρικού κράτους. Η υπόθεση των φυλακών και της μεταστέγασής τους, της κατασκευής νέων φυλακών. Έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου και ασχολείται ενεργά ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος και ο δραστήριος πρόεδρος τους εκεί, ο Γιάννης ο Κοντός, ο οποίος έχει ανακοινήσει και έχει φέρει στο προσκήνιο πολλές φορές αυτό το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι προχωράμε προς την κατεύθυνση κατασκευής νέου σοφρονιστικού καταστήματος στη Βόρεια Κέρκυρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Και η μετατροπή των σημερινών φυλακών, οι οποίες είναι κατασκευής του 1840 της περίοδου της Αγγλοκρατίας, σε μνημείο ιστορικό. Γιατί εκεί περάσανε γενναίες κρατουμένων και πολιτικών κρατουμένων και έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους σε αυτούς τους πολύ ιδιαίτερους χώρους που είναι στην ακτινωτή φυλακή που κατασκευάστηκε στην Κέρκυρα στην περίοδο της Αγγλοκρατίας.
1: Μάλιστα, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας, κύριε Δήμαρχε. Διακρίνω ότι υπάρχει πικρία στο νησί, κύριε Δήμαρχε, για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, επειδή δεν συμπεριέλαβε την Κέρκυρα στην περιπλάνησή του Οδυσσέα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν υπάρχουν σκέψεις για επιστολή στον διάσημο σκηνοθέτη, ενώ γίνονται.
0: Έχουν απευθυνθεί διάφορες επιστολές, αλλά θέλω να σας πω ότι, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες περιπτώσεις όπου οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί επιλέγουν το θέμα τους και από το κεντρικό θέμα επιλέγουν τα επιμέρους σημεία που τους ενδιαφέρουν, άλλα αφαιρούν και άλλα προσθέτουν. Είναι στη δικαιοδοσία τους και στην δυνατότητά τους να κάνουν τις επιλογές τους. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς τέτοιων ιστορικών ταινιών να τους επιβάλλουμε εμείς τι θα περιλάβουν στην παραγωγή τους. Αυτή λοιπόν στη συγκεκριμένη παραγωγή, από ό,τι έμαθα, δεν είδα εγώ την ταινία, δεν την έχω δει την ταινία, παρέκαψαν το κεφάλαιο της Οδύσσειας που αναφέρεται στην παρουσία του Οδυσσέα και στη φιλοξενία του Οδυσσέα στο νησί των Φεάκων. Αυτό είναι ένα παράπονο, διότι εκεί αναφέρονται πολύ σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την περιπλάνηση του Οδυσσέα, με τα μηνύματα που εξέπεμπε αυτή η περιπλάνηση, με τους όρους φιλοξενίας που επεφύλαξε το νησί των Φεάκων στον βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος ήρθε στην Κέρκυρα ναυαγός και τον υποδέχτηκαν και τον φιλοξένησαν τότε και οργάνωσαν τελετές για να τον τιμήσουν, και θεωρείται αυτή η περιγραφή που γίνεται στην ένατη ραψοδία της Οδύσσειας ως η κορυφαία στιγμή του στοιχείου της φιλοξενίας. Είναι κορυφαία στιγμή φιλοξενίας αυτό το οποίο περιγράφεται στην Οδύσσεια. Η φιλοξενία για μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμαστε ανά τους αιώνες τους ξένους που έρχονται στο νησί, ιδιαίτερα τώρα που το νησί μας ζει από τους ξένους που έρχονται και επισκέπτονται το νησί μας. Η έννοια της φιλοξενίας όπως αυτή περιγράφεται στους στίχους της ένατης ραψοδίας της Οδύσσειας είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, η οποία ατυχώς δεν περιελήφθη στην

0: παραγωγή αυτή για την Οδυσσία. Αυτό είναι το παράπονο και οι διαμαρτυρίες οι οποίες εκφράστηκαν και οι επιστολές που έχουν αποσταλεί προς τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη είναι, εστιάζουν κυρίως σε αυτό.
1: Υποθέτω ότι δεν πήρατε κάποια απάντηση από τις επιστολές.
0: Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία αντίδραση από τους παραγωγούς ταινίας.
1: Είπατε, κύριε Δήμαρχε, και να κλείσουμε πολύ σύντομα με αυτό, ότι δεν μπορείτε να επιβάλλετε σε κανέναν παραγωγό ή σκηνοθέτη να αναφέρει όλα τα γεγονότα. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε και όταν δίνονται παραστάσεις για την αποκατάσταση της αλήθειας, της ταινίας.
0: Οι ταινίες αυτές, οι μεγάλες παραγωγές, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Επιλέγουν από τη θεματολογία τους τα στοιχεία που θέλουν αυτοί να αναδείξουν. Και κάποια στοιχεία τα οποία θέλουν αυτοί να μην δώσουν ιδιαίτερη σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να τους το επιβάλλεις να κάνουν αντί για ταινία παραγωγής τους με τη δική τους έμπνευση να κάνουν ιστορικό ντοκιμαντέρ. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο και δεν μπορεί να γίνει και στην περίπτωση για την οποία μιλάμε σήμερα.
1: Κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε, είναι έτοιμη η Κέρκυρα για τη λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνα?
0: Πάντα είναι. Είναι μια λιτανία η οποία τελείται εδώ και 309 χρόνια. 309 χρόνια έχει καθιερωθεί και τελείται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα με τη συμμετοχή πολλών δεκάδων τμήματων, φιλαρμονικών και άλλων σχημάτων τα οποία έχουμε καθιερώσει εδώ στην Κέρκυρα. Είναι ένα τελετουργικό που έχει τις ρίζες του στις αντίστοιχες τελετές της Κωνσταντινούπολης που διασώθηκαν εδώ στα Ιόνια νησιά, στην Κέρκυρα ειδικότερα μετά την πτώση της πόλης. Έχουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία συμπεριλήφθησαν και στη λιτανία της 11ης Αυγούστου. Γίνεται με τη μεγαλοπρέπεια αυτή που σπάνια συναντά κανείς στον ελλαδικό χώρο. Είναι κορυφαία στιγμή στη ζωή του τόπου αυτή της 11ης Αυγούστου, που είναι η ημερομηνία και η χρονολογία πολύ σημαντική για την Κέρκυρα, καθώς τότε κρίθηκε το μέλλον του νησιού και καθώς αποκρούστηκε επιτυχώς η τουρκική πολιορκία. Είχαμε μια πολυήμερη πολιορκία της πόλης Κέρκυρας το 1716, αποκρούστηκε επιτυχώς από τις τοπικές δυνάμεις που ήταν ένα πολυεθνικό μείγμα, οι δυνάμεις που κράτησαν την άμυνα, Κερκυραίοι, Βενετοί, Σκλαβούνοι, Γερμανοί και άλλοι ήρθαν να βοηθήσουν εδώ στην άμυνα της πόλης και το έκαναν επιτυχώς και απέκρουσαν τους Οθωμανούς, οι οποίοι είχαν καταλάβει μάλιστα και ένα από τα οχυρά της πόλης, αλλά στη συνέχεια με αντεπίθεση ανακαταλήφθηκε από τους πολιορκημένους και έτσι έκλεισε μια για πάντα η πολιορκία, επιτυχώς για τους πολιορκημένους.
1: Μάλιστα.
0: Αποτυχία για τους Οθωμανούς.
1: Θα κλείσουμε με αυτό, να σας έχει ο Άγιος υπό τη σκέπη του, να σας προσέχει και να σας προστατεύει, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ θερμά και διπλά, διότι είστε πάντα στη διάθεσή μας να μας ενημερώσετε για όσα συμβαίνουν στο νησί σας στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Και θα κλείσω με κάτι που έγραψε χθες ο πατέρας Καλίνικος. Μετά τη μεταμόρφωση, ο Χριστός κατεβαίνει από το όρος Θαβόρ και συναντά τον άνθρωπο μέσα στον πόνο και την αδυναμία του. Θεραπεύει το παιδί που οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν και όταν εκείνοι τον ρώτησαν γιατί δεν τα κατάφεραν, τους δίνει μία απάντηση που αφορά όλους μας. Δια την ολιγοπιστίαν ημών. Και τους θυμίζει πως η αληθινή πίστη, ακόμα και σαν κόκκος συνάπεος, μπορεί να μετακινήσει βουνά. Όμως η πίστη δεν μένει μόνη. Ο Χριστός μας δείχνει πως χρειαζόμαστε ακόμη προσευχή και νηστεία. Να λοιπόν, γιατί η Εκκλησία μας προσφέρει αυτές τις ημέρες της Παναγίας μας την ευκαιρία να προσευχηθούμε περισσότερο, να νηστέψουμε, να αγωνιστούμε και να στραφούμε με όλη μας την καρδιά προς το Χριστό, καθώς πλησιάζουμε στη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεώς της. Γιατί αν πιστεύεις, ακολουθείς. Αν πιστεύεις, ταπεινώνεσαι. Αν πιστεύεις, αγαπάς. Αν πιστεύεις, παραδίδεις τη ζωή σου στο θέλημα του Θεού. Η πίστη δεν είναι απλώς λόγια. Γίνεται τρόπος ζωής. Γίνεται προσευχή, γίνεται αγώνας, γίνεται αγάπη και ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στον Θεό. Επαναλαμβάνω, η πίστη δεν είναι απλώς λόγια, γίνεται τρόπος ζωής, γίνεται προσευχή, γίνεται αγώνας, γίνεται αγάπη και ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στο Θεό. Να λοιπόν ο δρόμος, να λοιπόν ο τρόπος, πίστη, προσευχή και νηστεία.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. από την Camelot.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 και φτάσαμε εκείνη την ώρα που πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Εμείς πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να μην χάνετε την πίστη σας, να προσεύχεστε και να μην χάνετε την ελπίδα σας. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότορε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδευσε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότορε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 της Athens Καλυθέας στην Allwyn Arena στο τελευταίο φιλικό ενόψη του τελικού του Super Cup. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με γκολ ο Βιτάλης, χατρίκ ο Γκατσίνοβιτς. Πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο, σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε ενόψη Super Cup και Playoff, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενόψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11 του τριφυλιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να είναι η παρουσία του Κάτρη στο δεξιά άκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κασέρες και Καντιού. Τον Τουλούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται και ο 31 ετών χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελίες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ενώπιση του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του χιαστού υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής πέρασε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά, ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτσο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο 31 ετών Γάλλος επιθετικός πέρσι αγωνιζόταν στη Στεάουα. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μαλόλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για τον Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνος κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές ως Γιούρα Λιούζ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων νίκησε 74-65 τη Δανία, κατακτώντας την πρώτη θέση του 5ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 της Β' κατηγορίας. Η Άννα Στρούμπου έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με 10.063. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στην ιστορία του αγωνίσματος. Η Νάιμέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα Ολλανδίας καθώς στήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα της Χαλ αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης σε φιλικό παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει στα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμη μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσα συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρτμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Λισαβόνας Ουσμάν Διομαντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλες και όλους, σε όλο το ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Ως γνωστόν, κάθε Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την εβδομάδα, θα είναι το μεσημέρι μας. Λόγω όμως κάποιων ανακατατάξεων του προγράμματος για τον Αύγουστο, θα είναι το τελευταίο μεσημέρι μας το οποίο θα κάνουμε, καθώς από αύριο μπαίνουμε σε ένα καινούριο πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μηνός. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Ιωάννου.

Ως γνωστόν, κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 έως τις 2 μπορείτε να μιλάτε μέσω τηλεφώνου στον αέρα, να λέμε τα νέα μας, να πείτε ό,τι θέλετε. 2-12-25-9-43, 2-15-12-55-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα του Ελλάδα Sports. Βέβαια, όποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, μπορεί να στείλει και μήνυμα στο Viber. 6-9-39-9-43-9-43. Το Viber του σταθμού μας. Θέλετε να στείλετε προβλέψεις στοιχηματικές, θέλετε να στείλετε καλησπέρες, θέλετε να στείλετε ευχές, θέλετε να στείλετε... Τι θέλετε να στείλετε? Υπάρχει το Viber. 6-9-39-9-43-9-43.

0: Λοιπόν, κάτι νεότερο και συνταρακτικό από εχθές δεν έχουμε, πέρα από το φιλικό της ΑΕΚ, το τελευταίο φιλικό εν ώψη της νέας σεζόν, όπου ο Δικέφαλος επικράτησε 4-0 της Athens Καλλιθέα στην Allwyn Arena, σε έναν αγώνα ο οποίος έγινε ανήμερα της 8ης Αυγούστου 2023, δηλαδή της ημέρας στην οποία έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Κατσούρης, ο 29χρονος φίλος της Ένωσης, όπου σκοτώθηκε από τους φίλους της, από οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεπ που κατέβηκαν στην Ελλάδα. Ένα από τα πολλά θύματα της οπαδικής βίας, και μάλιστα σε αυτόν τον αγώνα οι παίκτες της ΑΕΚ και της Καλλιθέας έδωσαν τον δικό τους φόρο τιμής, κατέθεσαν λουλούδια εμπρόστα από τη θύρα 21, ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Και απλά για να πούμε λίγο για την ιστορία, το τι έγινε στο παιχνίδι, καθώς επικράτησε η ΑΕΚ 4-0. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα με τον Δικέφαλο έκανε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος σκόραρε και το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Ένωσης, ενώ hat-trick πέτυχε ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής του Δικεφάλου, δήλωσε ότι πάντα είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε εν ώψη Super Cup και Playoff. Ουσιαστικά έδωσε το δικό του μήνυμα ότι ότι η ομάδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, εφόσον είναι ανοιχτή στο μεταγραφικό παζάρι. Οπότε σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη στην Ένωση. Όμως επειδή έχουμε και γραμμή και πρέπει να, να μιλήσουμε σε αυτό το τελευταίο μεσημέρι μας πριν την αναδιάρθρωση του προγράμματος, την προσωρινή αναδιάρθρωση του προγράμματος, απλά καταλαβαίνετε καλό, και 15 Αύγουστος κάπως πρέπει να γίνει, οπότε μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Τέλος πάντων, πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Άκουγα προηγουμένως τον εκφωνητή των ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να του πω, επειδή τον ακούω κομπιάζει, το πρέπει να το ακούς και εσύ, έτσι. Την ώρα που εκφωνεί τις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Κομπιάζει, καλό θα ήταν να κάνει μια εξάσκηση, ξέρω εγώ, στο σπίτι μόνος του, παίρνοντας παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ένα αρχαίο κείμενο και προσπαθεί να το, απαγγέλει, παράδειγμα. Και να μάθει, ξέρω εγώ, να ρυθμίζει και τη φωνή του ως προς τις αναπνοές, που είναι το κόμμα, που είναι η τελεία και αυτά τα πράγματα. Απλά το λέω έτσι με καλοπροαίρετο τρόπο, έτσι.
0: Βασίλη, καταλαβαίνω πως το λες. Καλά κάνεις και λες, γιατί εννοείται πως εμείς θέλουμε να ακούμε, ξέρω εγώ, και τα λάθη μας για να βελτιωνόμαστε. Εντάξει, τώρα είναι όλο όμως θέμα βιασύνης. Είναι θέμα βιασύνης για νέες ειδήσεις και τέτοια.
1: Καταλαβαίνω, αλλά
0: οπότε, ναι.
1: Άλλο το γρήγορο, άλλο το βιάζομαι. Καλό είναι λοιπόν το γρήγορο, αλλά όχι το βιαστικό. Και επίσης το εξής. Ακούω τον άκουσα που έλεγε, λοιπόν, η αθλήτρια, δεν θυμάμαι τώρα, των χιλίων μέτρων παράδειγμα, έκανε 10.54. Όχι, δεν έκανε 10.54, έκανε χρόνο 10.54.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες?
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δηλαδή κάποια τέτοια λάθη καλό είναι έτσι να διορθώνονται.
0: Ναι, έτσι. Καταλαβαίνω πως το λες.
1: Κοίταξε, κι εγώ τώρα μιλώντας μαζί σου, μπορεί να κάνω χιλιαριό, όπως λέει και ένας φίλος μου, ορθογραφικά λάθη. Όχι ορθογραφικά, δεν υπάρχουν στην ομιλία, είναι λεκτικά λάθη, έτσι.
0: Βασίλη,
1: αλλά
0: τα λάθη.
1: Ένας φίλος μου να κάνω χιλιαριό συντακτικά και ορθογραφικά λάθη.
0: Τα λάθη είναι κανόνας. Αυτός που δεν βελτιώνεται είναι αυτός που δεν κάνει λάθη.
1: Αλλά άλλο εγώ, ακροατής, και άλλο, να το πω έτσι, το επίσημο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι και πιο προσεκτικό, ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεσαι. Βασίλη. Βασίλη, ακούγεσαι.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι. Βασίλη. Α, Αν μπορεί ο Βασίλης να ξαναπάρει τηλέφωνο, 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή από 17 θα βρίσκομαι στην Κάριστο, ποιο είναι το, η συχνότητα εκεί.
0: Στην Κάριστο.
2: Ναι, μπορούμε να το μάθουμε.
0: Θα σου πω αμέσως.
2: Ναι.
0: Στην Εύβοια πιάνει 9.43 κανονικά.
2: Α, όλη η Εύβοια όμως.
0: Όλη η Εύβοια, ναι. Αττική, Αργοσαρονικός, Νότια Προάστια και Εύβοια έχουμε, είναι το Ελλάδα Sports 94.3.
2: Άρα δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Ευχαριστώ αυτό. Ναι, αυτά. Γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά, να είστε καλά. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε και μήνυμα από την Αποστολή, από Θεσσαλονίκη Αποστολή, με βάρδια τώρα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην παρέα. Ευχαριστώ, Αποστολή. Να τους δίνεις δύναμη, κουράγιο, όχι προ... Δεν το είπε προσβλητικά ο Βασίλης.

0: Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα σε γραμμές, καθώς έχουμε και ροή στις γραμμές μας. Αλλά θα πάμε γρήγορα, γιατί σε δύο λεπτά περίπου έχουμε διάλειμμα. Οπότε πάμε να πούμε λίγο την πρώτη καλησπέρα και θα περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Βασίλη, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι. Δεν ξέρω τι είχε γίνει σε κάποια φάση.
1: Ναι, αλλά... ξέρεις τι γίνεται. Το παρατηρούσα και χτες. Από το απλό ραδιόφωνο που ακούω. Χανόταν το σήμα και ξαναρχόταν στο ραδιόφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλλον το ίδιο θα γίνεται και στα τηλέφωνα τώρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο δήμον των τηλεπικοινωνιών. Λοιπόν,
0: πάντως, λίγο, απλά να απαντήσω λίγο στην αποστολή. Απάντησα και προηγουμένως ότι η παρατήρηση δεν σημαίνει ότι είναι προσβολή. Δεν έβρισε εμένα ή είπε κάτι το οποίο να προσβάλλει.
1: Με σεβασμό να διορθούν έτσι κάπως τα λάθη, ναι, να βελτιωθεί.
0: Απλά για να μην υπάρχει, κάποια παρεξήγηση και να μην αρχίζει τώρα οποιοδήποτε να λέει αυτό και εκείνο, Βασίλης, αυτό και εκείνο. Δεν είναι προσβολή.
1: Δεν προσπάθησα να προσβάλλω. Άμα ήθελα να προσβάλλω, θα έλεγα τι είναι αυτά που λέει ο τύπος και πώς λέει τις ειδήσεις. Θα μίλαγα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Απλά να
0: ξεκαθαρίσουμε, το είπες συμβουλευτικά.
1: Ακριβώς.
0: Να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Βασίλη, συνέχισε. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω λίγο για να μην υπάρξουν παραπάνω παρεξηγήσεις, έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις παρατηρήσεις, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει. Θα το καταλάβεις και στην πορεία, ξέρω εγώ, αν θα είσαι εδώ στο σταθμό, ξέρω εγώ, και στη νέα σεζόν. Μ' αρέσει να στείνω εντεκάδες και να... Δεν ξέρω τι κάνει με τη Λίμπαρ, ξέρω τι κάνω εγώ. Λοιπόν, να στείνω εντεκάδες, παράδειγμα του Ολυμπιακού, τακτικές και τέτοια. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, η στρατηγική που λέμε, ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, λοιπόν, θα σούμε κι εγώ ειλικρινής. Γιατί και εμείς, σαν παιδιά, είναι πολλές φορές που φτιάχναμε δικές μας εντεκάδες, στείναμε εντεκάδες. Οπότε μπορώ να καταλάβω. Αν μπορείς, τις εντεκάδες κράτατες. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Και επιστρέφουμε.
2: '94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. περιγράφει ο Κώστας Σαμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε στον φίλο τον Βασίλη. Αλλά πριν πάμε σε αυτόν που έχω ανοίξει και το τηλέφωνο, πάμε να διαβάσουμε λίγο. Μια γρήγορη κάποια μηνύματα. Η Βίκυ Αρβανίτη λέει: Γεια σας, μήπως μπορείτε να μου πείτε πώς μπορούμε να σας ακούμε στη Βόρεια Εύβοια. Η συχνότητα 94,3 πιάνει όλη την Εύβοια. Όλη την Εύβοια, για όποιον θέλει να μας ακούσει, και ότι η αποστολία η οποία έγραψε προηγουμένως. Συγγνώμη στον αγαπητό κύριο Βασίλη. Εντάξει, δεν. Okay. Δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Κανείς δεν παρεξηγεί τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά. Το αφήνουμε πίσω, καρδάσανα, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, Βασίλη, επιστρέφουμε σε σένα, γιατί κάτι έλεγες για εντεκάδες.
1: Λοιπόν, πριν πω για τις εντεκάδες, να πω στην αποστολία δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, μην παρεξηγείτε.
0: Ναι,
1: χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη.
0: Εννοείται.
1: Και κάτι άλλο για την ορθοφωνία που έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εγώ το είχα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, ψιλοκεκέντησα και. Κόπιαζα. Λοιπόν, πώς το έλυσα εγώ, τραγουδώντας. Τραγούδια Αλεξίου, Νταλάρας, δυνατά. Μαγνητοφωνούσα τον εαυτό μου και έβλεπα, δεν έχω καλή απέκτησα έτσι καλή ορθοφωνία και καλές αναπνοές. Έχει τεράστια σημασία η αναπνοή στην απαγγελία. Πρέπει να το ξέρεις, έτσι. Εκεί ναι. Που βάζεις το κόμμα, εκεί που κάνεις την πάψη με την τελεία, να παίρνεις αναπνοές. Και... Λοιπόν, αυτό το διόρθωσα πολύ τραγουδώντας τραγούδια, δυνατά. Και στο ρυθμό, ναι. Όπως το τραγούδι, στο ρυθμό, προσπαθώντας στο ρυθμό και στο...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε δεκάδες.
0: Ωραία.
1: Άκουσα ότι ο Μετιλίμπαρ σκέφτεται να επαναφέρει τον Ροντινέη ως δεξιμπακ. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Ότι στις προπονήσεις, λέει, της Παρασκευής το χρησιμοποίησε ως δεξιό μπακ.
0: Ναι, να σου είμαι ειλικρινής, θα σε γελάσω.
1: Τέλος πάντων, ας πάρουμε αυτό το δεδομένο. Αν και έτσι, αυτό το δεδομένο. Εγώ λοιπόν θα πήγαινα με τερματοφύλακα τον Πόποβιτς. Δεξιά ας πάρουμε δεδομένο τον Ροντινέη. Αριστερά Μπρούνο. Στα σέντερ μπακ θα έβαζα Σμαΐλοβιτς με Πιρόλα. Τον είδα τον Πιρόλα σε καλύτερη κατάσταση από τον Κάρμο και ο Σμαΐλοβιτς λόγω τραυματισμού του Ρέτσου. Που καλό θα ήταν να μην το ρισκάρει.
0: Ναι.
1: Τα αμυντικά χαφ δεν θα πάσα τα Νικασία. Εφόσον είναι έτοιμη, θα πάσα έσαι πιόνι μαζί. Να εναλλάσσονται. Με εντολή να εναλλάσσονται. Όταν θα βγαίνει, παράδειγμα, ο ένας 8-9, δηλαδή θα βγαίνει μπροστά, ο άλλος θα μείνει πίσω. Να κοιτάξτε τι χώρους καλύπτει ο καθένας, λοιπόν, και ένας να υλοβοηθούνται. Το κατάλαβα, βγαίνει μπροστά,
0: κατάλαβα.
1: Ο έσαι να μείνει πίσω. Με ένα τέτοιο τρόπο. Δεξιά θα πήγαινα με Σέρσον. Αριστερά Ρόκα και πίσω από τον Ελκαμπή Φορτούνι. Τον Ζώτα Σίλβα, τον Ζώτα που λέει ο Σέργιε, λοιπόν, τον Ζώτα Σίλβα, θα τον άφηνα στον πάγκο, γιατί πρέπει να έχουμε και κανένα δύο-τρεις καλούς στον πάγκο, σε περίπτωση που δεν τραβήξει ο Φορτούνις, λέμε, ή δεν τραβήξει ο Ζέρσον.
0: Και γενικά για να υπάρχουν αλλαγές, ότι να υπάρχει μια ασφάλεια στον πάγκο, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Ακριβώς. Και ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος ήταν πολύ καλός, ας έρθει να παίξει από το 60 μέχρι το 90, 30 λεπτά. Όπου οι άλλοι θα είναι κουρασμένοι, αυτός θα είναι φρέσκος και κάπου εκεί πέρα, ας το πούμε, το γύρας του, το αναπληρώνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω πώς το
1: λες. Έτσι, κάπως έτσι θα το πήγαινα το παιχνίδι. Με το σύστημα του Μετιλίμπαρ, ναι, πίεση ψηλά και όλα αυτά. Επίσης υπάρχει και ο Τσικίνιο που θα μπορούσε να παίξει στη θέση 8, αλλά δεν τον βλέπω σε καλή κατάσταση. Το Τσικίνιο. Θα τον άφηνα και αυτόν στον πάγκο. Και θα πήγαινα με Έσεση Πιόνι που είναι δυνατά κορμιά απέναντι σε δυνατούς παίχτες που τζαρτσάρουν, που πέσουν δυναμικά. Να έχω αυτό την υπεροχή κατά κάποιο τρόπο στο κέντρο. Ανασταλτικά. Και ό,τι πει από εκεί και πέρα. Που πιστεύω ότι το παιχνίδι μπορούμε να το πάρουμε. Και πρέπει να δουλέψει, το είπα και στον Παλιούρα από την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να δουλέψει πολύ στο θέμα του συγχρονισμού, γιατί έβλεπα πάρα πολλές σέντρες, παράδειγμα στο πίσω δοκάρι, και να μην υπάρχει παίχτης εκεί πέρα, να πάει να ακολουθήσει την μπάλα. Αυτό είναι περισσότερο, πιστεύω, θέμα συγχρονισμού. Και να μπαίνουν και παίχτες στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι.
1: Που δεν μπαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και βέβαια, σας θυμένα, ο Φορτούνης θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί ξέρει πολύ καλύτερο σημάδι από οποιονδήποτε άλλον. Και ειδικά από τον Ροντινέη, ο οποίος δεν κατάλαβα δύο εκτελέσεις φάουλ από εκείνο το σημείο που τα εκτέλεσε, θα μπορούσε παράδειγμα ο Σάλιαγκας, ο οποίος έχει φοβερά στημένα. Τώρα βέβαια είναι καινούριος πρώτο του παιχνίδι και στο Καρεσκάκι το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, είναι, έτσι είναι. Δηλαδή, κανείς δεν έγινε ήρωας από την πρώτη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Βασικά, να το πούμε αλλιώς, να το πούμε και το πιο σωστά. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χτίστηκε σε μία μέρα η Ρώμη.
1: Ακριβώς. Οι αυτοκρατορίες κάνανε πάρα πολλά χρόνια να χτιστούν γενικώς, αλλά γκρεμίστηκαν μέσα σε μια νύχτα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Φιλοσοφία τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Πάλι ο Ολυμπιακός πιστεύω θα παίζει κυριαρχικά. Αυτοί θα πάνε να το κλέψουν το παιχνίδι με αντεπιθέσεις. Εκεί πρέπει να το προσέξουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Θεός βοηθός να βοηθήσει τον Θρύλο να περάσουμε στην επόμενη φάση, όπου συναντούμε
0: Μπόντο Γκλιμπτ και Ζέντζι Λουάζ,
1: μάλλον, που είναι δύσκολη.
0: Εντάξει, η Νορβηγία είναι και αυτό ανοιχτό. 3-3 έχει έρθει το πρώτο μάτς. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν, για το είχα συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, το γύρο των Ιάννου, ότι η Μπόντο Γκλιμπτ έχει αυτό το γήπεδο,
1: πέρα
0: το οποίο
1: αυτό,
0: δυσκολεύει όλες τις ομάδες.
1: Έτσι που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί το πρωτάθλημά τους είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, όντως έχει ρυθμό.
1: Εγώ ποτέ δεν ήθελα ελληνικές ομάδες, ειδικά αυτή την περίοδο, να παίζουν με σκανδιναβικές. Γιατί όλο την πατάμε. Από αυτό το πράγμα. Έχουν αυτές ρυθμό οι ομάδες, οι δικές μας ομάδες είναι σφιχτές από την προετοιμασία και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Ναι,
1: αυτά. Και τα λέμε.
0: Βασίλη, σε χαιρετώ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Γεια. Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Ό,τι θες.
2: Καταρχήν, η ομάδα μου είναι βέβαια Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12 μεταγραφές φέτος. Έχει πάρει τον Μπόποβιτς, τον Σάλιαγκα 2, τον Μαθαίο 3, τον Μαΐλοβιτς 4, τον Κάρμο 5, τον Στουρνάρα 6, τον Φορτούνι 7, τον Ρόκα 8, τον Ζώτα Σίλβα 9, τον Κουστάβο Σά 10, τον Ορτέκα από τον Δερματοφύλακα 11 και τον Τζομπανίδη από τον Πασαρακού τον Δερματοφύλακα 12. Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, ουσιαστικά έβαλες μέσα και τους δύο παίκτες που δεν θα παίζουν και πολύ.
2: Λέω ποιους πήρε.
0: Ναι, οκ, ναι.
2: Ποιες μεταγραφές έκανε.
0: Ναι.
2: Ποιοι φύγανε. Έφυγαν 11. Ο Τζολάγης, ο Κωστίνια, ο Ορτέγκα, ο Μπιανκόν, ο Καλογερόπουλος, ο Αντρέ Λουίς. Έχει κλείσει τελικά στη...
0: Ο Αντρέ Λουίς δεν έχει κλείσει ακόμα.
2: Αυτό
0: κάτι.
2: Αυτό λέω. Τέτοιος
0: δεν έχει γίνει
2: λέμε, τώρα,
0: ακόμα
2: κάτι. Τώρα. Μπορεί να είναι διαδικαστικά τα θέματα εκεί και με βίζες και με τέτοια. Μπεντακόρ, Μασούρας, Στρεφέτσα, Πασχαλάκης και Μπότης. Τερματοφύλακες.
0: Ναι.
2: Πήρε 12 λοιπόν και φύγαν 11. Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης έχει καταλάβει τι γίνεται και παίρνει την ομάδα πάνω του όπως πάντα.
0: Απλά δεν ξέρω αν είπες για Μπιανκόν και Βέζο.
2: Είπα. Δεν πρόλαβες να συγκρατήσω. 11.
0: Ναι, λοιπόν, είναι και ο Βέζο.
2: Ναι, δεν έχει φύγει ακόμα. Δεν έχει φύγει.
0: Εδώ έχω δει ότι έχει φύγει ως ελεύθερος.
2: Δεν έχει
0: φύγει
2: το συμβολέο του ακόμα.
0: Οκ, εντάξει, λέω, εντάξει, λάθος μου, λάθος μου.
2: 12 λοιπόν πήρε, 11 έχει πάρει 4 τερματοφύλακες. Για πρώτη φορά στην ιστορία φεύγουν όλοι οι τερματοφύλακες και έρχονται 4 καινούργοι. Έχει πάρει ένα εξτρέμ, τον Ρόκα, αριστερό. Δεν είναι. Έχει πάρει το Ζώτα, ο οποίος είναι δεύτερος κυνηγός και εξτρέμ. Τέσσερις έχει πάρει το Σμαΐλοβιτς που είναι στο
0: Μια διόρθωση. Ο Βέζο τελικά έμεινε ελεύθερος.
2: Α, έμεινε τελικά.
0: Για να κάνουμε και την διόρθωση. Ναι, ο Βέζο
2: είναι
0: ελεύθερος.
2: Ωραία. Γιατί δεν είχε ανακοινωθεί. Είναι για να έφευγε ήταν. Δεν μπορούσε. Απλώς έπαιρνε τα λεφτά και καθόταν τζάμπα και βέρεσε. Ποιος τον έκανε εισήγηση και τον έφερε. Όμως δεν μας λένε. Λοιπόν, Άρα λοιπόν έχει κάνει κάποια μεταγραφές ο πρόεδρος και φαίνεται ότι το έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι. Και έχει κάνει τις μεταγραφές. Οι περισσότερες μεταγραφές είναι το πρόεδρο. Εκτός από τον Μαθαίο που τον πήρε ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή Φορτούνη, Σάλιακας και τέτοια δεν είναι το Μεντιλίμπαρ. Ο Σμαϊλόβιτς τον πήρε ο Κοβάσεβιτς.
0: Βέβαια,
2: ο Κάρμο τον πήρε
0: να λέμε και του στραβού το έχει δίκιο. Είναι και κάποιοι παίκτες όπου πρότεινε ο Μαρινάκης στο Μεντιλίμπαρ και ο Μεντιλίμπαρ τους απέρριψε.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Ο Μπόποβιτς και το Σμαϊλόβιτς τους πήρε ο Κοβάσεβιτς. Δύο. Ο Σάλιακα και τον Στουρνάρα. Σιγά μην τους ήξερε τώρα ο τέτοιος. Ο Μεντιλίμπαρ, το Φορτούνι, τρεις.
0: Κάτσε, για το Σάλιακα είπες.
2: Το Τζοπανίδι, τους πήρε η διοίκηση, δεν τους πήρε ο Ντέ. Σιγά μην ήξερε το Τζοπανίδι.
0: Περίμενε, έκανες αναφορά στο Σάλιακα, γιατί ο Σάλιακας έπεσε στη Γερμανία. Δεν...
2: Έκανε. Δεν τον ήξερε, λέω. Άρα τους είχε φέρει η διοίκηση που τους ήξερε από παλιά και επειδή ήθελε Έλληνες να συμπληρώσει την οκτάδα, του είπαν αυτούς και τελικά τους ενέκρινε. Λοιπόν,

0: είπα λέει, ότι έρχονται άλλοι πέντε, σημαίνει ότι πάει να κάνει αυτό που είχε ξανακάνει όταν ήταν θα σας διώξω όλους και τους άλλαξε τότε με το Χάση. Θυμάστε τι είχε γίνει.
1: Ναι, το θυμάμαι με τον Χάση.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το ξανακάνει το ίδιο πράγμα λοιπόν ο Μαρινάκης. Άρα λοιπόν το έχει πάρει σοβαρά γιατί βλέπει τα προβλήματα που υπάρχουν. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα είναι ο προπονητής. Για μένα πριν τον διώξει, γιατί έτσι που πάει θα τον διώξει το επόμενο διάστημα, το στηρίζω με τον Μεντιλίμπαρ και εγώ το στηρίζω μέχρι τον αγώνα μεθαύριο. Έτσι δεν είναι? Το στηρίζουμε όσο είναι στον Ολυμπιακό, το στηρίζουμε. Όμως πριν το στηρίξουμε πρέπει και ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του. Δηλαδή να κάνει ξεκολλήματα από τα κολλήματα. Δεν μπορεί να χτυπάει όλα τα στημένα ο Ροντινέη. Δεν μπορεί να είναι εξτρέμ ο Ροντινέη. Δύο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην έχει δημιουργούς στην ομάδα του και εκτελεστές στην ομάδα του. Με ακούτε?
1: Ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Το καθίζεις λοιπόν κάτω μετά τον αγώνα, περιμένουμε με όλη μας την αγάπη να το στηρίξουμε και σε αυτό το παιχνίδι, να προκριθεί ο Ολυμπιακός και μετά το καθίζουμε κάτω και του λέμε εδώ, κάνεις κάποια λάθη. Χρησιμοποιείς παίχτες που δεν είναι καλοί επί σειρά μηνών. Ο Τσικίνιο δεν πρέπει να είναι βασικός. Ο Μαρτίς δεν πρέπει να είναι βασικός. Ο Ροντινέη δεν πρέπει να χτυπάει τα στημένα. Δεν σκοράρεις, δεν δημιουργείς, δεν κάνεις. Έλα να δούμε πάλι τα παιχνίδια. Καθίσουμε ένα 24ωρο. Να δούμε τις Λάρισες, να δούμε τις Καλυθέες όσα χρόνια είσαι εδώ που δεν μπορείς να τις κερδίσεις. Να δούμε την Πάφο, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο. Όπου δεν πας καλά. Όπου πας καλά, συνεχίσουμε και να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να διορθώσει αυτά τα πράγματα. Αν δεν τα διορθώσει, θα φάει το κεφάλι του. Είναι στενοκέφαλος, είναι ξεροκέφαλος, είναι αγύριστο κεφάλι, κάνει λάθη, επιμένει στο λάθος και έτσι ο Ολυμπιακός έχει κακά αποτελέσματα επί σειρά μηνών.
1: Sorry που σε διακόπτω, απλά να μεταφέρω λίγο μία είδηση η οποία αφορά την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K19 στην Κοπηλασία, όπου στο μονόσκηφο ανδρών ο Ιάσονας Μουσελίμης αναδύθηκε πρωταθλητής κόσμου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με τη δεύτερη θέση να είναι ο Νορβηγός ο Πίντς και στην τρίτη θέση ο Σεπ Ντρέσεν από το Βέλγιο. Αυτό ήθελα να πω για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πλόβντιφ για τον Ιάσονα Μουσελίμη.
0: Πολύ καλό, πολύ ευχάριστη είδηση, πολύ ευχάριστη είδηση. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα,
1: ναι,
0: ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη τριπλέτα σεντρεφόρ. Ελκαμπή, Γιάρετζου και Ταρέμι. Αυτοί οι δύο που θέλουν να φύγουν είναι γιατί έχουν πρόβλημα με τον προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν έπρεπε ή να πει ότι θα παίζω με δύο κυνηγούς, οπότε θα παίζετε όλοι, και να αλλάξω το σύστημά του. Αυτός λέει όπως παίζω, παίζω, είτε κερδίζω, είτε χάνω, είτε φέρνει ισοπαλίες πολλές, είτε κάνω οτιδήποτε. Επιμένει στο λάθος λοιπόν και έτσι ο Ολυμπιακός δεν έχει καλά αποτελέσματα. Έτσι ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα, έτσι δεν το πήρε και το πρώτο χρόνο που ήρθε, έτσι δεν πήρε και το κύπελο πέρσι, έτσι και δεν πήρε το πρώτο χρόνο.
1: Εντάξει, το πρώτο κύπελο. Κοίτα, το πρώτο χρόνο.
0: Το έχασε στην Τούμπα. Προηγήθηκε 1-0 και έκανε του κόσμου τις βλακίες και έχασε το παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε, για ποια χρόνια.
0: Γύρισε το παιχνίδι.
1: Για ποια χρόνια λες τώρα. Για ποια χρόνια λες τώρα.
0: Ο πρώτο χρόνο που ήρθε.
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Είναι τρία χρόνια ο Μεντιλίμπαρ. Για να τα θυμόμαστε, επειδή τα θυμάμαι καλά. Το πρώτο και το τρίτο έχασε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Το δεύτερο πήρε ντάμπλ και πήρε και το κόφερες.
1: Περίμενε. Απλά για να σε διορθώσω.
0: Το 24 πήρε το κόφερες.
1: Το 24 πήρε το κόφερες, ναι.
0: Μετά πήρε ένα ντάμπλ και μετά έχασε φέτος και τα δύο.
1: Το θέμα είναι όμως ότι ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα που αναφέρεις, στα play-off, αν δεν κάνω λάθος, πρώτον έχασε 2-0 και δεύτερον με τη Λίμπαρ ήρθε τον Φεβρουάριο στον Ολυμπιακό του 24.
0: Τον Φεβρουάριο, για εγώ τι λέω. Για μετά τον Φεβρουάριο λέω. Δεν έχασε το πρωτάθλημα στο τέλος.
1: Το θέμα
0: δεν
1: είναι
0: το
1: ότι.
0: Χάσες.
1: Ναι, αλλά είχε μείνει πίσω από την. Είχε κάνει μια κακή άρχη.
0: Του φέρει η διοίκηση τον Όρτα. Του φέρει η διοίκηση τον Όρτα και τον Κάρμο. Και πήρε τις τρεις μεταγραφές που έκανε η διοίκηση. Τότε του δώσανε το conference. Με τις μεταγραφές της διοίκησης. Με δικές του δεν έχουμε πάρει τίποτα. Έτσι δεν είναι. Η διοίκηση δεν πήρε τις μεταγραφές. Αυτός δεν έφαγε τον Όρτα. Αυτός είναι που τον Ουναΐ δεν τον δέχτηκε. Και έλεγε ότι δημιουργεί προβλήματα.

0: προβλήματα. Βεβαίως δημιουργεί προβλήματα. Άμα δεν βάζει σε ένα καλό παίχτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στη σκεπέση και στην δικαιώμα του χώρου, άμα βάζει υποδέσεις παίχτες. Άμα παίζει ο Γκαρσία και δεν παίζει ο Γκαρσία και δεν παίζει ο Ουνάη, βεβαίως και θα διαμαρτυρηθεί. Βεβαίως και θα πει ότι πρέπει να παίζω εγώ, αφού είμαι καλύτερος από τους άλλους. Δηλαδή, γιατί ήρθε ο παίχτης για να μην παίζει. Αυτός έφαγε το καμπελά. Αυτός δημιουργεί προβλήματα. Αν λοιπόν φύγει αυτός και ο Ταρέμι θα γυρίσει και δεν θα θέλει να φύγει και ο Γιαρένος το ίδιο και ο Καμπελά που δεν έφυγε ακόμα. Κάτι ακόμα. Έχει πάρει τον Καρτόσο σαν τον Πορτογάλο ο πρόεδρος πάλι, ο οποίος κάνει μεταγραφές με Πορτογαλία κλπ. Και η Βυρική για να κάνει καλύτερες διαπραγματεύσεις και έχει πάρει και τον άλλο τον Γάλλο τώρα, τον Μοκατά, ναι. Ο οποίος τώρα ή θα πουλήσει τον Ταρέμι και τον Γιαρένσου σε κάποια γαλλική ομάδα και θα φέρει και κάποιους παίχτες του Καντιού και λοιπά που δεν έχουν προχωρήσει γιατί δεν έχουν ένα διαπραγματευτεί σωστό που να έχει εμπειρία από την Ευρώπη. Τα καθαρίζει λοιπόν ο πρόεδρος. Στο τέλος τον αφήνει. Τον αφήνει στο τέλος να δούμε και στην Ευρώπη τι θα γίνει τώρα, αλλά το θέμα είναι να προλάβουμε πριν να αποκλειστούμε. Γιατί μετά είναι η Μπότοκλιπτ ή η Βέλγικη.
1: Η Σεντζιλουάζ, Και απλά, για την Τούμπα, απλά να σου πω ότι το πρώτο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ ήταν νίκη 4-1 μέσα στην Τούμπα το Φεβρουάριο.
0: Είχαμε 24. Και τα play-off. Στα play-off αναφέρομαι εγώ.
1: Okay,
0: τότε που
1: ναι.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά έχασε 2-0. Έχασε 2-0 όμως εκείνη την ημέρα.
0: Τα έχασε λοιπόν τα παιχνίδια. Έχασε το πρωτάθλημα. Ήταν κοντά και το έχασε.
1: Κατέκτησε όμως το Conference League. Δηλαδή...
0: Πόφερε με τις μεταγραφές. Το Conference το δώσαν οι παίχτες. Δεν το δώσε αυτός. Το έδωσε ο Ελκαμπή που σκόραε πάνω κάτω δεξιά αριστερά παντού. Είχε ράντα τρομερή. Το Φρεζολάκης που έκανε αποκρούσεις και με τη Φιωρεντίνα και με άλλες που πιάνε τα άπιαστα. Το φέρε ο Όρτα ο οποίος δίνεται. Το έδωσε ο Φορτούνης. Το δώσαν με τη σέντρα που έκανε ο Έσε. Και λοιπά. Αυτοί έδωσαν και οι παίχτες οι άλλοι ο Κάρμο και λοιπά. Αυτοί το δώσανε. Από εκεί και πέρα αυτός δημιουργούσε προβλήματα. Το Κάρμο αυτός τον έδειξε τον πρώτο χρόνο. Τον έκανε αλλαγή από το 21. Στο πρώτο ημίχρονο, στο 21 τον έκανε αλλαγή. Και σηκώθηκε και έφυγε αυτός μετά. Δεν τον έκανε σε παιχνίδι αλλαγή στο ημίχρονο και πριν το ημίχρονο. Οπότε αυτός του την έδωσε και έφυγε. Και μετά δεν θέλει να έρθει και δεν θέλει να κάνει. Το πρόβλημα λοιπόν είναι με τη Λίμπα. Το πιάνω λοιπόν. Του λέμε, έλα εδώ να συζητήσουμε, άνθρωπο Θεού. Έχουμε πολλές ισοπαλίες. Η ομάδα δεν σκοράρει. Βάζει ένα γκολ με το ζόρι. Ο πρόεδρος τα λέει αυτά εννοείται. Τι θα κάνουμε. Έτσι δεν πάει. Δεν έχει ο Ολυμπιακός το περιθώριο να χάσει κι άλλο πρωτάθλημα. Γιατί αυτός έτσι που πάει με το αγύρι στο κεφάλι θα κάνει πρωταθλητή τον Αλαφούζο και τον Κοτσόλη. Θα τους κάνει πρωταθλητή μετά από 16 χρόνια με αυτά που κάνει τα λάθη. Τα οποία είναι επίμονα, τα οποία είναι αυθαίρετα, τα οποία είναι απαράδεκτα, τα οποία είναι άσχημα για την ομάδα του και προσφέρουν στους αντιπάλους μας με αυτά που κάνει. Με όλη την αγάπη στον πρόεδρο, με όλη την αγάπη και στο Μετιλίμπαρ όσο είναι εδώ, εύχομαι να αλλάξει και θα τον φάνε τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού κάνει όσες αυτές ο Μαρινάκης και έχει αλλάξει 15-16, στο τέλος θα φάει και αυτόν. Και θα κάνει καλά. Και η μεγάλη υπομονή που έκανε και μεγάλη ανοχή του και μεγάλος ο σεβασμός του και μεγάλος ευεργέτης για το Μετιλίμπαρ. Τα λεφτά που πήρε στον Ολυμπιακό δεν τα έχει πάρει στα 65 του χρόνια σε καμία ομάδα στην Ισπανία. Δεν έχει τίποτα άλλο κερδίσει. Εκτός από τη Σεβίλη που το πήρε εκεί για λίγους μήνες, ας πούμε, έχει τελειώσει τους στόχους του, οι στόχοι του έχουν τελειώσει, το Champions League δεν μπορεί να το πάρει αφού πήρε με τη Σεβίλη το Europa, πήρε με τον Ολυμπιακό το άλλο, άρα στο εξωτερικό δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Τελείωσε όσο εδώ είναι. Στο πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Ήταν σε Ιπαρ, σε Οσασούνες κλπ. Ήταν η ομάδα που... Μάρκαρε που κυνήγαγε τους αντιπάλους και έκλεβε τα αποτελέσματα. Όσο μπορούσε να παίρνει ισοπαλίες από τις άλλες ομάδες. Δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, δεν έχει τη μενταλιτέ του πρωταθλητή, δεν είναι νικητής.
1: Όπα, μισό.
0: Ακούω.
1: Επειδή είπες αυτό με το μενταλιτέ του πρωταθλητή, όταν πας και
0: μου κάνεις. Ο Ολυμπιακός το έχει. Ο Ολυμπιακός το έχει. Back to back παίρνει συνέχεια από τα πρώτα.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός το έχει. Για το Μεντιλίμπαρ τι είπες πάνω στο
0: Μεντιλίμπαρ. Ναι, δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Δεν έχει τη μεταλλητή αυτή. Δεν έκανε πρωταθλησμό ποτέ στη ζωή του. Έκανε ποτέ στη ζωή του στην Ισπανία. Τον πήρε καμιά μεγάλη ομάδα στην Ισπανία τόσα χρόνια. 65 πήγε. Δεν τον πήρε καμία ομάδα. Εδώ μιλάμε
1: όταν, για συγγνώμη, όταν κατακτάς, για να καταλάβω λίγο, όταν κατακτάς ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν είναι μια μορφή πρωταθλητισμού.
0: Είπαμε για το πρωταθλητισμό. το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε. Δεν έχει την μεταλλητότητα, δεν τον ενδιαφέρει, αδιαφορεί για όλους. Κοιτάει η αποθέωση που έχει γνωρίσει από τους Φιλάνδους και στο πάτη που πάει στο γήπεδο και στο ποδόσφαιρο και στην Γλυφάδα που κυκλοφορεί και στους δρόμους που κυκλοφορεί. Η αγάπη του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Δεν έχει φερθεί, είναι τίμιος προπονητής, είναι έντιμος, δεν είναι λαμόγιο. Φέρεται άψογα στους αντίπαλους προπονητές, είναι σοβαρός στις δηλώσεις του, εγώ λέω και τα καλά και τα κακά. Έχει όμως αιμονές, έχει κακές αιμονές, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμα πρωταθλητής, ο Ολυμπιακός είναι μόνιμα να κυνηγάει το πρωτάθλημα και να το κατακτά. Είναι νικητής από την αρχή μέχρι το τέλος. Το ίδιο είναι και ο πρόεδρος του και η διοίκησή του. Οι οποίοι αγαπάνε τον Ολυμπιακό, όλοι ένας τους βάλεις, λατρεύουν τον Ολυμπιακό, είναι από μικρά παιδιά Ολυμπιακοί, είναι στην ομάδα, δίνουν και την ψυχή τους, σκίζει το Μαρινάκης για όλα, δίνει λεφτά και νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρόεδρε, εύχομαι να προκριθούμε, να το βάλεις κάτω από Τετάρτη, 12 του μήνα, μπορεί να έχει πάει όμως το τελικό Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Από την Πέμπτη λοιπόν, να του πεις έλα εδώ γίνονται αυτά τα λάθη. Κοίτα τα αποτελέσματα, κοίτα τα κακά χτυπήματα στα φάουλ, κοίτα ότι κανείς δεν σκοράρει από τα χαφ. Ο Ντάνι Γκαρσία δεν είναι, γιατί η 16άδα δεν είναι και 17άδα των ξένων, δεν κάνει άλλο. Η ομάδα πρέπει να πάρει, για να τελειώνω, δύο χαφ, ένα 6 και ένα 8, οι οποίοι είναι να δημιουργικοί, εκτός από το να κόβουν και να κάνουν δουλειά τους, να σκοράρουν, να πατάνε περιοχή, να μην είναι άρχες όπως ήταν ο Άκης Στολτίδης, ο οποίος έβαλε γκολάρες και με Λίβερπουλ κλπ. Όπως ήταν ο Γιώτης Τσαλογίδης, ο οποίος δεν ήξερε καλή μπάλα, αλλά έβαζε 10 με 17 γκολ κάθε χρονιά από τη θέση 6. Να έχει ένα οχτάρι παραγωγικό, να έχει δημιουργούς, να σουτάρονται, δεν έχει εκτελεστεί φάουλ, δεν έχει τίποτα, δεν δουλεύει στις προπονήσεις καθόλου στα στημένα, δεν δουλεύει τίποτα στην τεχνική, δεν δουλεύει τίποτα στην ταχύτητα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά σε λίγο πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Συγγνώμη.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε και το Viber 6-9-39-9-43-9-43. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις. Απλά θέλω λίγο να απαντήσω και λίγο μια γρήγορη ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που έβαλε τον Τζολάκη στους αγώνες του Conference League για να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Και τελειώνω εδώ. Καλή συνέχεια, πήγα να πω ότι να είναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από το Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Free game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότερ Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδευσε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότερ Χάγκελ. Το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίλιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, το μήνυμα του Έλληνα αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία ενώπιση του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσεκα 1948 στην Σόφια. Θέση στην 11 του Τριφυλιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρη στο δεξί άκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κασέρες και Καντιού, τον Τουλούς και Λοριάν αντίστοιχα. Παράλληλα, στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται και ο 31ετών χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Ελίες Σκύρι. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν ώψη του δεύτερου παιχνιδιού με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προς του Ιουχιαστού υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Δημήτρης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Άρης και Πανσεραϊκός έμειναν στο 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικά ώστε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Μύρη και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, δήλωσε μετά το μάτς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Σμπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκολ για το Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές, ο Σγκιούρα Λιούζ. Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο διάστημα του αγώνα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η Εθνική Κορασίδων νίκησε 74-65 τη Δανία και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στη Β' κατηγορία. Η Άννα Στρούμπουα έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με 10.063. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η Νάιμέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς στήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Χάλα αγωνιζόμενος για 93 λεπτά στην ήττα 2-0 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης σε φιλικό παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμη μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρτμουντ απέναντι στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Λισαβόνας Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου μεσημεριού μας. Προσωρινά πάντα. Μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε. Απλά αυτή είναι η τελευταία εκπομπή πριν την αναδιάρθρωση του προγράμματος. Πάμε όμως στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ακούγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη, συγγνώμη που αναγκάστηκες να περιμένεις, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν έγινε τίποτα καθόλου.
0: Ωραία, έγινε.
1: Κοίταξε τι γίνεται, επειδή έγραψα εχθές και κάτι και θα σου πω μετά τι έγραψα. Άκουσα τον προηγούμενο, τι είναι ο μέλλον προπονητής Ολυμπιακού, αυτός τι είναι.
0: Ακροατής είναι.
1: Ακροατής, ευτυχώς. Γιατί έτσι όπως τον άκουγα, έτσι και αναλάμβανε, τον έβλεπα τον Ολυμπιακό 5η με 6η θέση. Με αυτά που λέει.
0: Από ποια άποψη?
1: Τέτοια εμπάθεια κατά του Μεντιλίμπαρ και τέτοια άσχετα επιχειρήματα δεν έχω ξανακούσει. Παίρνει την ομάδα ο άνθρωπος σε Ιανουάριο και η ομάδα σέρνεται. Είναι στην
0: Φεβρουάριο.
1: Και είναι στην ανυπαρξία. Σκεφτόμαστε αν θα πάμε σε 4η θέση, 5η. Τα θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι. Δεν μπορώ να πω κάτι εκεί πέρα.
1: Παίρνει την ομάδα λοιπόν. Μετά από μερικά σκαμπανεβάσματα που τον εμπιστεύτηκε ο Μαρινάκης, την ανέβασε. Και από εκεί που κινδυνεύαμε, αν θα βγούμε Ευρώπη κτλ., τη δίνει το Conference League και την επόμενη χρονιά πήγαμε κατευθείαν στο Europa, που σημαίνει όφελος για την ομάδα. Και την επόμενη λοιπόν που πήγαμε στο Europa League, πήραμε και τον Double.
0: Ναι.
1: Τον Τσολάκη έχει υπόψη σου ότι είμαστε έτοιμοι να τον παραχωρήσουμε μέχρι που ήρθε αυτός, έτσι. Ήτανε μετά τον Πασχαλάκη, δεύτερος, και θα τον εδίναμε με ευχαρίστηση για να απαλλαγούμε.
0: Και μάλιστα ο Τζολάκης έπαιξε κάτω από τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Μακάμπη και από εκεί δεν ξαναβγήκε. Απλά το αναφέρω.
1: Αυτός τον καθιέρωσε σαν βασικό τερματοφύλακα. Αυτός τον καθιέρωσε στον Ολυμπιακό. Και τον εμπιστεύτηκε ακόμα και όταν έκανε ψιλοκυλιές. Εκεί για το αν είναι προπονητής ή όχι. Λοιπόν, στη Σεβίλη, για να τα ακούει ο Πολυξερίδης συνακροατής μας, στη Σεβίλη. Όταν πήρε το Europa League, ψηλό πράγμα του πάρει το Europa League και αν βγάλει την ομάδα στη League Face, έτσι, του Champions League. Εσύ τι λες, είναι ψηλό πράγματα αυτά ή είναι επιτυχία?
0: Τι ρωτάς, τι θες να σου απαντήσω τώρα? Πες μου.
1: Ότι είναι επιτυχία για τη Σεβίλη που τη έδωσε. Είναι επιτυχία που η Σεβίλη πήρε το Europa League μετά από κάμποσο καιρό. Και την έβγαλε και στη League Face του Champions League, ή είναι αποτυχία για ποια, τη Λίμπαρ?
0: Για οποιαδήποτε ομάδα τέτοια δυναμική θα ήταν επιτυχία.
1: Του είπε ο άνθρωπος στη διοίκηση ότι για να επιτύχουμε στη League Face του Champions League δεν θα μου παραχωρήσετε κανένα από τους βασικούς παίχτες αυτών που στηρίζουν την ομάδα και θέλω και τρεις παίχτες σε αυτή τη θέση. Σε αυτές τις θέσεις. Όχι μόνο δεν του πήραν κανένα, του παραχωρήσαν και δύο από τους παίχτες του. Και ξέρεις τι του είπανε, να βάλεις παίκτες από τις ακαδημίες. Τους λέμε παίκτες από τις ακαδημίες, η ομάδα θα διασυρθεί. Δεν μπορεί να σταθεί και στο πρωτάθλημα Ισπανίας που είναι δύσκολο πρωτάθλημα και στο Champions League. Καταλάβεις τι γίνεται και στη League Face του Champions League. Είχε άδικο άνθρωπος. Εσύ τι λες, Κατσάτσο, είχε άδικο άνθρωπος του
0: Τσίπρα? Κοίτα, το ότι θα μπορούσε να δώσει ευκαιρία σε κάποιους, ναι, αλλά δεν είναι για όλα τα παιχνίδια τους μικρούς.
1: Α, μπράβο. Του λέει, μου κρατάτε τους παίκτες και εγώ τους δώσω ευκαιρία. Όχι, του πουλήσαν τους παίκτες και λέει, βάλε τις ακαδημίες. Να τους κάψεις. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι έφυγε μετά από 3 μήνες. Αυτός ήρθε σε εμάς και μας έφερε ό,τι έφερε. Η δε Σεβίλη, η ομάδα των 7.
0: 7 είναι 7
1: Europa Link. Η μεγαλύτερη ομάδα της πόλης της Σεβίλης που έχει 3,5 εκατομμύρια κατοίκους με το 70% των φιλάθλων, μπέτσε έχει μόνο το 30% των φιλάθλων, κάθε χρόνο είναι με την ψυχή στο σώμα μήπως αποφύγει τη φουτιά στη Β' Εθνική, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια εκεί έχει φτάσει. Εκεί έχει καταντήσει η Σεβίλη.
1: Αυτό προς μερικούς πολυξερίδες δικούς μας. Και για να του δώσω να καταλάβει, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει κάποια απλά πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ το σύστημά του είναι αυτό. Δεν παίζει με γιόμες. Παίζει με μακρινές μπαλιές από πίσω προς την επίθεση, όπου χρειάζεσαι καλό δίδυμο και αριστερών και δεξιών μπακ που να είναι ταχυδυναμική, καλό εξάρι και καλό οχτάρι πάλι με ταχυδυναμική. Και επίσης για να αποδώσει το center force όπως είναι ο LKB, θέλει έναν center force, βοηθό center force, ο οποίος να είναι στυλ Γιόβετιτς, να είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι αλλά να βγαίνει και έξω από την περιοχή. Έχω άδικο σε αυτά που σου λέω?
0: Εντάξει, δεν.
1: Λοιπόν, ο Ταρέμ είναι φουνταριστός. Προφανώς και θα τρακάρει πάνω στο Ολυμπιακό και θα κάνει τίποτα. Αυτοί που τον κουβαλήσανε πρέπει να το είχαν υπόψη τους αυτό. Όχι, παίρνουμε ένα παίχτη επειδή μπορούμε να τον πάρουμε. Ο Γιάρεμτσουκ έχει προβλήματα. Ο άνθρωπος ψυχολογικά. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα έχει πει ο Προτάσοφ. Θυμάσαι, τα έχει πει ο Προτάσοφ. Να σου... Θυμάσαι καθόλου Κατσατσό τι είχε πει ο Προτάσοφ για τον Γέρμισο.
2: Να σου είμαι ειλικρινής.
1: Καλός παίχτης, λέει. Καλός παίχτης, αλλά είναι παίχτης ψυχολογίας. Αν κάπου δεν αισθάνεται ναι, άνετα, δεν μπορεί να αποδώσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλουμε σε ένα σκληρό, σε ένα σκληρό περιβάλλον όπως είναι το ποδόσφαιρο και οι διεθνείς αγώνες που δίνεις, πρέπει να έχεις ένα παίχτη που να θέλει τον ψυχολόγο δίπλα.
2: Ναι. Δεν γίνεται. Κοίτα, απλά αν μπορείς, πες το λίγο γρήγορα, γιατί με πιέζει ο χρόνος και έχω να βγάλω και γραμμές.
1: Ωραία, θα σου το πω γρήγορα. Ναι. Πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, το ευχάριστο που εγώ ας πούμε αναθάρισα χθες είναι ότι πήρε σαν τεχνικό υπερδευτητή μάνατζερ, τέτοιος είναι αυτός, αυτόν του Ματαντά. Αυτός έχει υπόψη σου ότι έχει συνεργάτες με ευρύτερο δίκτυο.
2: Και δηλαδή, χθες το είχαμε συζητήσει αυτό, ναι.
1: Δηλαδή, επεκτείνεται σε όλη την Ιβηρική, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, χώρες Αφρικής. Και κυρίως Αργεντινή, Ουρουγουάη, από Νότια Αμερική.
2: Ναι, ναι, το συζητάγαμε και χθες, ναι, το θυμάμαι.
1: Και σου λέω και το τελευταίο για να τελειώνουμε. Έτσι λοιπόν θα μπορέσει να φρενάρει λίγο τις πονηριές κάποιων Πορτογάλων. Γιατί σου είπα κάτι εχθές και στο λέω χωρίς να είναι βρισιά. Οι Πορτογάλοι σαν χαρακτηριστικό έχουν το χαρακτηριστικό των Εβραίων. Έχουν φοβερή αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω. Βλέπεις ότι ο Γκαρντόσο μόλις ανέλαβε. Θέλησε για να εξυπηρετήσει τη Sporting να μας φέρει εδώ τον Μπραγκάνσα. Έχει υπόψη ότι ο Μπραγκάνσα είναι ένας παίχτης που επί ένα χρόνο ήταν έξω λόγω χιαστών.
2: Το θυμάμαι. Είναι κάτι που τα συζητάμε και χθες. Το θυμάμαι.
1: Αυτός ο παίχτης, όπως τον περιγράφω, είναι ο παίχτης που κάνει στο Μεντιλίμπαρ το ταχυδυναμικό οχτάρι που θα στηρίξει την ομάδα. Ερώτηση σου κάνω.
2: Εντάξει, με τραυματισμό τώρα λίγο. Με τραυματιστώ τώρα.
1: Χιαστών
2: είναι δύσκολο. Εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν, αυτό είναι το καλό, αυτό θέλουμε από τον Μπανταντά. Μην ξεχνάς ότι ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ που έχουμε πάρει το πήραμε από την αγορά της Νορβηγίας. Ήταν ο Εμπντελαουή, τον θυμάσαι.
2: Εννοείται πως θυμάμαι τον Ομάρ. Στη γενιά μου ήτανε.
1: Μπράβο. Αυτός λοιπόν ο Εμπντελαουή ήταν από την αγορά της Νορβηγίας τον πήραμε.
2: Ελ Αμπντελαουή.
1: Ναι. Ελ Αμπντελαουή όπως λεγόταν. Τον πήραμε από την αγορά της Νορβηγίας. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ελπίδες να είσαι μεγάλη ομάδα και να περιορίζεσαι μόνο στην Πορτογαλία σε μια άκρη. Πρέπει να κοιτάς παντού, ευρύτερο δίκτυο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σε αυτό.
2: Στην είπα και χθες τη γνώμη μου. Στην είχα πει και χθες. Στην είχα πει και χθες. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα καθώς πρώτα απ' όλα, γιατί παραλίγο να το αφήσουμε τελείως αυτό, να πούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, έτσι δεν είναι? Τώρα αν με ρωτήσει κάποιος ποιος είναι ο Γερμανός, για ποιον Γερμανό λέω, για ποιον Γερμανό νομίζετε ότι λέω, σαν αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε. Ποιος είναι ο Γερμανός τον οποίο όλοι οι Έλληνες ζουν, όχι απλά τον αγαπάμε, πρέπει να του φτιάξουμε άγαλμα κάποια στιγμή. Ποιος είναι ο Γερμανός, ρε Τζόρτζι, ποιος είναι ο Γερμανός που λέω συνέχεια?
1: Εσύ, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν έβαζε για πρωθυπουργός, αν έβαζε για πολιτικός, λες να βγαίνει.
0: Άνετα. Με άνεση. Με άνεση και 63% ποσοστό.
1: Μιλάμε για τον τεράστιο.
0: Για τον Νότορε Χάγκελ. Τον άνθρωπο που έδωσε το Euro του 2004 στη χώρα μας και πραγματοποίησε κατ' εμέ, γιατί αυτή τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Βέβαια, εγώ λέω κατ' εμέ, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίζεις με την Πορτογαλία που έχει μέσα Ρονάλντο, Φίγκο, Ντέκο, ένα σωρό παίκτες.
1: Να σε διορθώσω λίγο, Νίκο,
0: Ρικάρντο,
1: για να το πούμε σωστά.
0: Ναι.
1: Η Πορτογαλία σε εκείνο το Euro βάλε την εντεκάδα της και βάλε και την εντεκάδα της Πόρτο.
0: Ναι.
1: Που έχει κατακτήσει το Champions League ένα μήνα νωρίτερα.
0: Σωστό.
1: Ένα-δύο μήνες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Ας βάλουμε τις δύο εντεκάδες και βρείτε μου τις διαφορές και τις ομοιότητες.
0: Ναι. Και να παίζεις με την Γαλλία. Με την Γαλλία.
1: Πόρτο μέσα. Ναι. Συν Ρονάλντο, συν Ρικάρντο, συν Παουλέτα. Κάπως ναι. Έτσι ήταν.
0: Παουλέτα, αυτή άρρωστη παικτούρα. Άρρωστη παικτούρα.
1: Έτσι, μιλάμε για παιχταρά. Αλλά αυτό που εξηγώ ναι. Είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα ότι η εθνική μας τα βάλε. Μια εθνική ομάδα ναι. Που είχε όλη την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα,
0: mm-hmm.
1: Συν ναι. Κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
0: Και
1: η Γαλλία του Ζιντάν και του Ανδρή.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Την Τσεχία του Νέντβεντ. Του Ρασίτσκι. Του Μπάρος. Ο Ρασίτσκι, ναι.
1: Όχι. Του Ροζίτσκι.
0: Ροζίτσκι. Αυτός που παίζει στην Άρσεναλ.
1: Ναι. Τον ίδιο λέμε.
0: Ροζίτσκι, Ραζίτσκι.
1: Τον
0: Μπάρος. Μιλάν Μπάρος.
1: Που έχει πάρει ένα χρόνο ναι. Μετά το ευρωπαϊκό στην Κωνσταντινούπολη με την.
0: Νομίζω έπαιζε και ο Πέτρ Τσέχ εκεί.
1: Ναι,
0: έπαιζε,
1: ναι,
0: νομίζω έπαιζε.
1: Έπαιζε, είναι από. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε έτσι, χωρίς κράνος εννοώ.
0: Ήταν τα τελευταία δύο χρόνια πριν πάθει αυτό το χτύπημα στον ναι. Αγώνα τη Τσέλσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την Wigan. Νομίζω με δεν κάποια Wigan, δεν θυμάμαι.
1: Το σημαντικό είναι ότι τα βάλε με όλους εκείνη η εθνική. Ναι. Με την Ισπανία, με τον Χωακίν
0: Μοριέντες, Ραούλ.
1: Μοριέντες, Ραούλ.
0: Κασίγιας.
1: Και όλα τα συναφή ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Τα κλασικά.
0: Ναι. Και η Ρωσία όμως. Α, ναι, γιατί έχουμε και το τηλέφωνο για να περάσει. Οκ. Okay. Γιατί έχουμε γραμμή και θα την έχουμε σε λίγο. Απλά να πω λίγο στον Τζόρτζι. Γιώργο. Να πούμε λίγο ότι αντιμετώπισε και μία Ρωσία. Η οποία Ρωσία είχε μέσα τον Αλενίτσεφ. Να το πούμε γι' αυτό. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Αλλά πάμε γρήγορα στην γραμμή και απλά μετά από αυτή τη γραμμή θα σας πω λίγο. Γεννιόνται χρόνια πολλά στον μεγάλο, τον Όθωνα, τον Νότορε Χάγκελ, ο οποίος σήμερα που για μας είναι ημέρα γιορτής όταν πρόκειται για αυτόν τον άνθρωπο, πάντα τις καλύτερες μας ευχές, κλείνει σήμερα. Μισό λεπτό. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα και στο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Πού σε ρε νεόφυτε, τι λέει. Λοιπόν, Νότορε Χάγκελ, απλά να πούμε ότι γίνεται 88. 88 γίνεται σήμερα ο Ρε Χάγκελ. Και απλά μετά θα πούμε λίγο για κολύμβηση. Νεόφυτε, είσαι στη γραμμή κανονικά. Πώς είσαι,
2: κανονικά.
0: Τι κάνεις.
2: Κανονικά. Ναι, χθες το απόγευμα λέω, μίλησα και ξαφνικά έπεσε η γραμμή.
0: Ναι.
2: Και δεν μπόρεσα να ξαναπώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Και αφού ανοίξατε σήμερα γραμμέ. Είναι ευκαιρία να πούμε και εμείς την άποψή μας για μερικά θέματα. Να πω το καλησπέρα και στους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους...
0: Καλησπέρα, τους... καλησπέρα εννοείται.
2: Λοιπόν, να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε αυτό το προπονητή, το Νότορε Χάγκελ.
0: Στον Κολοσσό.
2: Που, ναι, που εκείνο τον καιρό... όταν ξεκίνησε η πρεμιέρα Πορτογαλία-Ελλάδα, όποιος πει ότι πίστευε ότι η Ελλάδα θα το πάρει, νομίζω πρέπει να είναι παραμυθάς. Δηλαδή, αποκλείεται να υπήρχε άνθρωπος τότε να πίστευε ότι η Ελλάδα θα βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και εκτός από την Ελλάδα που το άξιζε και το πήρε με τις εμφανίσεις που έκανε, γιατί στήθηκε πάρα πολύ έξυπνα στο αγωνιστικό χώρο, για μένα είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο τότε η Τσεχία. Τότε.
0: Ήταν ομαδάρα ήταν η Τσεχία τότε.
2: Δεν ξέρω τι ηλικία είχατε και αν το θυμόσαστε.
0: Εγώ το έχω δει σε βίντεο. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο μετά.
2: Μιλάμε, εγώ πίστευα τότε. Δηλαδή η Τσεχία λέω θα το πάρει με τέτοιο ποδόσφαιρο που έπαιζε. Τώρα για την Πορτογαλία, εντάξει, ίσως δεν της πήγαινε το σύστημα του Ρεχάκελ και δεν μπορεί, δύο φορές παίξαμε με αυτούς. Μπορεί το σκορ να μην ήταν μεγάλο, αλλά πιστεύω ο Ρεχάκελ έστησε πάρα πολύ έξυπνα την εθνική Ελλάδα στόχος και πανάξια το πήρε.
0: Αυτά
2: δεν έχω να πω, ναι, τίποτα άλλο.
0: Απλά
2: καλή επιτυχία στις ομάδες μας που θα ξεκινήσουν από την Τρίτη και μακάρι
0: εννοείται,
2: όλοι να κερδίσουμε.
0: Πάντα, όλοι. Πάντα. Νεόφυτε, να είσαι καλά. Απλά πριν κλείσεις,
2: ναι,
0: να σου πω για τον... γενικά για το Euro εκείνη την περίοδο, έχω κάτσει, ναι, και έχω δει αρκετά βίντεο, ναι, από τηλεοπτικές συνδέσεις, είτε είναι σε ειδήσεις είτε είναι σε εκπομπές από όλο τον πλανήτη, και οι Πορτογάλοι λέγανε θέλουμε την Ελλάδα στον τελικό, θέλουμε, ναι, την Ελλάδα στον τελικό, και μάλιστα είναι ένας που λέει κρατήστε τα λόγια μου, Ρικάρντο, και τι έγινε μετά, τι έγινε μετά.
2: Ξέρεις γιατί θέλαν την Ελλάδα? Αυτοί το πήγανε επειδή χάσανε την, ναι, πρεμιέρα, το πήγανε σαν εκδικητικά το πήγανε.
0: Εντάξει, και χάσανε, εντάξει, δεν πειράζει, χάσανε στην πρεμιέρα, χάσανε και στο τέλος.
2: Ναι. Και το τόπιο μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί το πήρε η Ελλάδα και εκτός έδρας και εκεί μετράει ακόμα περισσότερο.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Συμφωνώ, συμφωνώ,
2: λοιπόν,
0: απόλυτα.
2: Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά του Tenet Sport και σε όλους τους ακροατές και ακροάτες.
0: Με Ελλάδα Sports, ναι. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά, Νεόφυτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί αύριο, σε συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που είμαστε στο Παρίσι, αύριο ξεκινάει η κολύμβηση, το Α και το Ω του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, όπου έχουμε γεμάτο το πρωινό πρόγραμμα, όπου έχουμε πολλούς προκριματικούς, θα πούμε το πρόγραμμα της Δευτέρας. Εννοείται όμως παραπάνω θα πούμε αύριο από τη 1 έως τις 3, όπου θα έχουμε εκπομπές αφιερωμένες στα άλλα σπορ. Μην τις χάσετε γιατί θα έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα μία γρήγορη, καθώς θα πάμε και σε λίγο σε διαφημίσεις. Το πρωινό πρόγραμμα από τις 10.30 μέχρι τη 1.30 ώρα Ελλάδος έχει μέσα στα προκριματικά των 400 μέτρων μεικτής κολύμβησης με τους Παπαστάμο, Γουρτζίδη και Βλαχογιαννάκο να κάνουν την αρχή. Έπειτα η Βλάχου ρίχνεται στη μάχη των 100 μέτρων ελεύθερων γυναικών. Το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης, ο Ντούμας, συγχωρέστε με, ο Στέργιος Μπίλας είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι 24, συγχωρέστε με, στα 50 μέτρα πενταλούδα ο Στέργιος Μπίλας στους άνδρες, στα 200 μέτρα ύπτιο η Αντωνιάδου στις γυναίκες, στα 100 μέτρα πρόστιο Βαγγέλης Ντούμας, να το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης, και ο Ζαφυρόπουλος ρίχνουν για αυτή τη μάχη, και μετά έχουμε 4x200 ελεύθερη σκηταλοδρομία γυναικών, σκηταλοδρομία 4x200 στο ελεύθερο γυναικών, και χωρίς να έχουμε ελληνική συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά έχουμε στους άντρες 4x200 επίσης ελεύθερη κολύμβηση, όπου έχουμε τη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας, και το πρόγραμμα το ολοκληρώνει η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο γυναικών. Αυτά τα ολίγα. Κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
5: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
8: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε με το τελευταίο μισάωρο του τελευταίου μεσημεριού μας για προσωρινά τουλάχιστον. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με ποιον κύριο μιλάω?
0: Με τον κύριο Κατσάτσο. Με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Γιώργος Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Θέλω να βγουν να μου τα απαντήσει ο Γιάννης, κανένας άλλος, ο Γιάννης στον Πειραιά. Να τον ρωτήσω και θέλω να βγει να μου τα απαντήσει. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, που είναι το πιο πιθανό, από το Champions League, ποιος κάνει τα 40 εκατομμύρια, ο Γιάννης?
0: Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ο Μαρινάκης θα
0: κάνει. Ο Μαρινάκης.
1: Δεν τα χάνει ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης θα χάνει. Ούτε ο Γιάννης από το Πειραιά, ούτε εγώ από το Λονδίνο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τώρα πώς είναι δυνατόν κάποιος να θέλει να χάσει 40 εκατομμύρια? Έτσι δεν είναι, αφού δεν θέλει να κάνει μεταγραφές. Και κάποιος που δεν χάνει τίποτα να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον Ολυμπιακό, αυτό με ξεπερνάει εμένα. Εμένα, προσωπικά. Θέλοντας να βγάλει το Μεντιλίμπαρ, άκουσε κάτι φίλε. Τα είπα προχτές, στο μικρό θα λέω και σένα για να τα ακούσει μια και καλή. Θα μου πει, να βγει ο Γιάννης και να μου πει, γιατί δεν ξεκίνησε ο Ζώτα Σίλβα, που ήταν ο πιο βρωμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο δεύτερος πιο βρωμαρισμένος ήταν ο Φορτούνης. Γιατί δεν ξεκίνησε? Γιατί δεν έπαιξε καθόλου? Να βγει να μου το πει, να μου απαντήσει γιατί. Δεν τους είχε δανεικούς ξεδανεικούς, άμπαλους ξεάμπαλους, πληρωμένους ή απλήρωτους. Τους είχε ρε Νίκο, δεν τους είχε?
0: Τους είχε. Τους είχε.
1: Γιατί δεν ξεκινήσανε? Θα βγει να μου απαντήσει ο Γιάννης. Που δεν φταίει με τη Λίμπα. Άκου τι έχει συμβεί με τον Γιάννη, όχι με τον Γιάννη, με πολλούς Ολυμπιακούς. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό και όταν χάνει ο Μεντιλίμπαρ χάνει ο Μαρινάκης. Το έχεις ξανακούσει εσύ αυτό? Εσύ αυτό το έχεις ξανακούσει αυτό πουθενά? Το έχεις ξανακούσει πουθενά? Εγώ το ακούω αυτό πρώτη φορά στον αέρα.
0: Όταν
1: κερδίζει ο Ολυμπιακός, κερδίζει ο Μεντιλίμπαρ. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, φταίει ο Μαρινάκης. Και δεν στηρίζω το Μαρινάκη. Γιατί θα βγουν και τα παπαγαλάκια τώρα να μου πούνε στηρίζω Μαρινάκη. Όχι. Κανένα Μαρινάκη δεν στηρίζω. Ο αγώνας του Ολυμπιακού για να φτάσει να πάρει το ευρωπαϊκό, όποιος νομίζει, το θεωρώ επικός άμπαλο, ότι σε 6 μήνες μια ομάδα θα πάει να πάρει ευρωπαϊκό, έτσι από το πουθενά, χωρίς να έχει φτιάξει μια προϊστορία. Είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Βαθιά ανοιχτωμένος. Έτσι πιστεύεις εσύ? Άμα ήταν έτσι, θα πήγαινε με τη Λίμπα στην Αλμέιδα, αφού είναι προπονητάρας και θα έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό. Ήσταν ο Βιέδο και δεν το πήρε εκεί. Ε?
0: Ναι.
1: Και δεν το πήρε εκεί ρε φίλε. Άκουσε με λοιπόν. Ο Ολυμπιακός με το Μαρινάκι 16 χρόνια πρέπει να βλέπουμε όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν κρίνονται εκ του αποτελέσματος Νίκο?
0: Εννοείται πως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
1: Μπράβο. Πάμε λοιπόν στα 16 χρόνια ιστορία του Μαρινάκι. Τι έχει κάνει ο Μαρινάκης? Είναι αυτός που μπήκε κάποτε μέσα από τη στα Γιάννα και τους είπε εσείς όλοι και 2015 δεν αξίζετε ούτε για το χαρτί υγείας που έχω. Πάρτε δρόμο τον Ολυμπιακό και φέρω 15 παίκτες. Έχει πάρει 11 πρωταθλήματα. Έχει κάνει 3-4 ντάμ. 2-3-3 συνεχόμενα. 2 ευρωπαϊκά. Κατά τα άλλα αυτός φτιάχνει ένα καινούργιο γήπεδο. Από την τσέπη του. Κατά τα άλλα αυτός δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Δεν το θέλει μεγάλο τον Ολυμπιακό. Τον εμίχνε τον Ολυμπιακό. Αυτά ακούω εγώ. Παίρνει τα αποφάγια ο Ολυμπιακός. Αποφάγια. Πήραμε τον άλλον που το στείλαμε το Στρεφέτσα 8 εκατομμύρια αποφάγια. Αποφάγια ήταν τα 8 εκατομμύρια που δώσε. Ή ήταν μήπως της Νότιγχαμ. Της Νότιγχαμ ήτανε. Ο Μπιέλ που του έδωσε ένα δεκάρικο. Άλλα 8 εκεί. 6,5 νομίζω πήγε. Ο Μπιέλ αν δεν κάνω λάθος. Αυτός αποφάγια ήτανε. Ο Βέλτε αποφάγια ήτανε. Ρωτάω ρε Νίκο, για να ξέρω κι εγώ. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ στις ευθυνές. Όλοι, λέει και η διοίκηση, ναι. Έχει ευθύνες, ναι. Αργεί λέει οι μεταγραφές. Σοβαρά αργούνε οι μεταγραφές. Έχεις πάει ποτέ σε διαπραγμάτευση εσύ μεταγραφών? Και ξέρεις πως γίνονται οι μεταγραφές? Έχεις πάει ποτέ? Ξέρεις κάτι ρε φίλε, με ξεπερνάνε κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν σχεδιασμό σε επιχείρηση, γιατί ο Ολυμπιακός πάει δεν είναι, επιχείρηση δεν είναι. Και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν σχεδιασμό στο μεροκάματό τους ρε. Αν θα πρέπει να πάρουν από 800-900 ευρώ, δεν μπορούν να κάνουν διαπραγμάτευση και αν θα πληρώνονται στην ώρα τους. Γιατί υπάρχουν πολλοί που παίρνουν 500 και τα παίρνουν και μετά από 7 μήνες. Εσείς ρε μάγκες που δεν μπορείτε να πάρετε το μεροκάματό σας να το κάνετε 700 από 500 και να το πληρώνετε στην ώρα σας. Πώς είναι δυνατόν να κρίνετε κάποιον ο οποίος πήρε τον Ολυμπιακό μεγάλο και τον γιγάντωσε. Διαφωνείς ότι ο Ολυμπιακός γιγάντωσε με Μαρινάκη? Διαφωνείς?
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Μη κρίνει ο Ολυμπιακός με Μαρινάκη? Σε ρωτάω, μη κρίνε.
0: Όχι, δεν είπα εγώ.
1: Έμεινε στάσιμος?
0: Δεν είπα ότι έμεινε, δεν έμεινε στάσιμος.
1: Όχι, εγώ ρωτάω. Εγώ όλες αυτές τις ερωτήσεις θέτω. Γιατί πρέπει να βάζουμε με δεδομένα τα πράγματα.
0: Ναι, δεν έμεινε στάσιμος.
1: Δηλαδή φταίει ο Μαρινάκης που ο Γιαζίτζη έπαιζε όλα τα λεφτά από το 82 μέχρι το 88 πέρυσι? 6,5 λεπτά φταίει ο Μαρινάκης? Φταίει ο Μαρινάκης που ο άλλος θέλει να παίζει με σέντρες από τον τερματοφύλακα? Φταίει ο Μαρινάκης? Θα τρελαθούμε.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι φταίει ο Μαρινάκης γι' αυτό.
1: Δεν είχε παίκτες να κατεβάσουν την μπαλά? Σε ρωτάω, δεν είχε?
0: Είχε.
1: Γιατί δεν την κατεβάζανε? Απάντησέ μου ρε φίλε, γιατί δεν την κατεβάζανε? Ο Μαρινάκης φταίει?
0: Όχι, δεν είπα.
1: Απάντησέ μου, γιατί οι μεταγραφές φταίνε?
0: Όχι.
1: Δηλαδή, να βρέσετε μου μια λύση. Να βγείτε να μου πείτε τη λύση. Ποια είναι η λύση? Το ότι παίζει αντιποδόσφαιρο ο άνθρωπος. Γιατί θέλει να... γιατί έχει κολλήσει. Δεν μου λες κάτι. Τώρα γιατί θα ξεκινήσει το Σίλβα? Τώρα γιατί δεν το ξεκινήσει το Σίλβα? Πες μου, γιατί δεν το ξεκινήσει το Σίλβα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Δεν τον είχε την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Ήτανε και ο πιο φορμαρισμένος παίκτης στα φιλικά.
1: Για δεν τον έβαλε, πες μου, στην αρχή. Πες μου. Ας γύρω για να μου πει, και το λέω γιατί λέει ο Ολυμπιακός και το πιστεύω, Ολυμπιακός. Δεν μπορεί, ναι, παιδιά, ακούστε κάτι. Ο καθένας για λόγω πολιτικών ιδεών, λόγω πολλών πραγματών. Και εγώ μπορώ να το πιστεύω, δεν μου το γουστάω το Μαρινάκι. Δικαίωμά μου δεν είναι?
0: Εννοείται πως είναι, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το τι έχει προσφέρει. Το έργο βλέπουμε.
0: Εννοείται.
1: Το έργο βλέπουμε. Το να λέμε ότι ο Μαρινάκι δεν έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, το θεωρώ, με συγχωρείτε, απαράδεκτο. Αν είναι αχαριστία απέναντι στο Μεντιλίμπαρ που είναι 2 χρόνια στο Ολυμπιακό, απέναντι στο Μαρινάκι, δεν είναι αχαριστία? Και επειδή άκουσα και το φίλο μου το Χάρη την άλλη φορά που βγήκε χτες στο Κατσούφι, θα βγω και στο Φώτια τα πω. Άκουρε φίλε Χάρη, και εσύ, γιατί μάλλον νομίζεις ότι εγώ έχω μνήμη αυγόκοκου, αλλά έχω ελέφαντα. Θυμάσαι όταν χάσαμε το 1-4, με τη Μακάμπι με πήρες τηλέφωνο και σου λέει ο Ολυμπιακός και θα περάσει και θα πάρει και το ευρωπαϊκό? Και μου απάντησες τότε εσύ, φίλε Χάρη, τα θέλω σου, μου λες Γιώργο, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Το θυμάσαι? Και επειδή μου είπες ότι τα θέλω μου, βγήκα στον αέρα στο Ρία στον Κολοκοτρώνη και το είπαμε στο δόμα πριν το παιχνίδι. Και λέει ο Γιώργος, το βλέπω πολύ δύσκολο, του λέω θα δεις. Και είναι καταγεγραμμένο, θα βάλω και το οντιμά, θα ακούσεις. Τότε λοιπόν, εγώ έλεγα τα θέλω μου. Αλλά ο Ολυμπιακός το πήρε το ευρωπαϊκό. Τώρα που εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη παλιά. Με ευθύνη πιανού ρε φίλε. Ποιος ευθύνεται που δεν μπορεί να αλλάξει? Ο Μαρινάκης θα κατέβει να τους πει πως θα παίξουνε. Πες μου ρε φίλε για να ξέρω.
0: Όχι.
1: Δηλαδή έχει μεγαλύτερους παίκτες ο Λεβαδιακός που μας έκανε γιο-γιο με 10 παίκτες πέρυσι και δεν μπορούσε να βάλουμε γκολ. Έχει πιο αξίας παίκτες, πιο μεγάλους. Πες μου ρε φίλε. Απάντησέ μου ρε Νικό.
0: Όχι.
1: Τότε ποιος ευθύνεται? Πεςτε μου ρε παιδιά για να τρελαθώ. Λέτε ότι δεν έχει παίκτες, δεν έχει παίκτες. Ο Λεβαδιακός που δεν μπόρεσε, που έμεινε με 10 παίκτες και δεν μπορούσε να του κάνουμε φάση. Έχει καλύτερους παίκτες από τον Ολυμπιακό, πιο ακριβοπληρωμένους, πιο μεγάλα ονόματα?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Τότε ποιος θέλει που είναι 0-0? Ο Μαρινάκης?
0: Όχι.
1: Ο Μαρινάκης
0: όχι,
1: που είναι
0: πιο
1: με τη Λάρισα, τελευταία αγωνιστική που έπεσε. Και δεν μπόρεσε να την κερδίσει στον Καραϊσκάκη. Ο Μαρινάκης φταίει.
0: Είπαμε όχι.
1: Έχει μεγαλύτερης αξίας παίκτες η Λάρισα από τον Ολυμπιακό? Απαντήστε μου ρε παιδιά για να ξέρω.
0: Είπαμε όχι.
1: Ναι, αλλά ο Γιάννης αυτό λέει. Ο Γιάννης λέει ότι έφερε όλα τα παλτά. Έτσι δεν σου λέει? Αυτό ναι. Δεν σου είπε?
0: Ναι.
1: Γιατί δεν του λες μπον? Ποια παλτά? Το δεξί κορδόνι του Ροντινέ ήταν όλη η εντεκάδα της Λάρισας. Αλλά δεν μπορείς να την κερδίσεις. Ψέματα.
0: Όχι, και δεν είναι ψέματα.
1: Και Μαρινάκης λέτε. Παιδιά, θα είμαστε fair. Θα είμαστε fair. Αν θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό ψηλά. Και ο Ολυμπιακός είναι ψηλά. Πολύ ψηλά. Ούτε στάσιμο τον άφησε ο Μαρινάκης, ούτε τον κατέβασε επίπεδο και έφερε και το όνειρο των Ολυμπιακών δύο ευρωπαϊκά. Ποιος πλήρωσε τις ακαδημίες? Ο Γιάννης τον Πειραιά ή ο Γιώργος από το Λονδίνο? Ο Μαρινάκης δεν τις πλήρωσε. Ναι. Αυτός δεν έφερε το Champions League.
0: Ναι.
1: Ποιος τις πλήρωσε? Ποιος έφερε το ευρωπαϊκό? Ο Μεντιλίμπαρ το έφερε που ήρθε το Γενάρη. Αυτός το έφερε μόνος του.
0: Όχι, δεν το έφερε μόνος του, είπαμε.
1: Α, μπράβο ρε φίλε. Του είχε φέρει και κάτι παιχταράδες. Τον Τζικίνιο στα καλά του, τον Μάρτιν στον Νόρτα. Το Ζέσον Μάρτιν. Αυτούς τους είχε φέρει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, ο Μαρινάκης τους είχε φέρει, ναι. Αφού
1: όταν ήρθε ο Πιρόλα, μήπως θυμάστε τι λέγατε. Όταν ήρθε ο Πιρόλα, μήπως θυμάστε τι λέγατε. Ας θα θυμίσω εγώ, Νίκο, τι λέγανε. Έλα μωρέ τώρα με νέα παιδιά 20 χρονών. Σήμερα ο Πυρόλας είχε 25 όμως. Και το βασικό στον τερμπάκ του Ολυμπιακού. Εγώ φίλε έτσι βλέπω τα πράγματα. Βλέπω ότι η ομάδα για ανέβει πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 52.000 θέσεις, 250 εκατομμύρια. Έχει καμιά ανάγκη να το φτιάξει ο Μαρινάκης? Γιατί να το φτιάξει άμα δεν ήθελε να δώσει? Α, πει εντάξει παιδιά, δεν μπορώ να φτιάξω 250, το αφήνω 33.000. Θα του λέει κανένας κουβέντα τίποτα? Θα του μιλάει κανένας? Απάντησε μου. Θα μπορούσε κάποιος να του πει Μαρινάκη, γιατί δεν φτιάχνεις γήπεδο? Απάντησε μου. Αυτά δεν ισχύουν, έτσι. Νικόλα μου, τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι υπάρχει πόλεμος λόγω πολιτικών ιδεών. Μπορεί να μην γουστάρουν τίποτα, το δικαίωμά τους είναι. Εντάξει, θα διαφωνώ. Αλλά θα τους κρίνουμε με τα αποτελέσματα. Εγώ λοιπόν έτσι το αποτελέσματος, ό,τι και να... Γιατί κάποιος του έκανε και μια ερώτηση την φορά, θέλει να φύγει με τη λίμπα. Όχι ρε φίλε, τώρα βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα. Και γι' αυτό ο υπεύθυνος είναι μόνο με τη λίμπα. Κανένας Μαρινάκης. Δεν χρειάζεται καλύτερο παίκτη για να κερδίσω τη Λάρισα. Από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός. Ούτε καλύτερο παίκτη για να κερδίσω τον Όφη. Ούτε καλύτερο παίκτη για να κερδίσει το Λεβαδιακό με 10 παίκτες. Χρειάζεται καλύτερο, ρε Νίκο?
0: Όχι, δεν χρειάζεται.

0: Πριν πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, να διαβάσω λίγο και κάτι μηνύματα τα οποία δεν τα έχω διαβάσει και ζητάω συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο εκεί πέρα στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει καλησπέρα. Οι πωλήσεις από παίκτες του Ολυμπιακού είναι μέχρι τώρα 67 εκατομμύρια και οι αγορές παίκτων τώρα είναι 17. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και ο Διαμαντής έχει στείλει καλησπέρα και έχει στείλει ένα παρολί το οποίο έχει παίξει με αγώνες από Ελβετία. Με τρεις αγώνες από Ελβετία, Ολλανδία και Σκωτία. Όπου έχει παίξει τρία, όπου έχει επιλέξει τρία over 2,5 στους αγώνες Τσβόλε Άγιαξ, Κιλμάρνοκ Σέλτικ και Βασιλεία Τούν. Over 2,5 και τα παιχνίδια είναι μεσημεριανά. Τσβόλε Άγιαξ και Κιλμάρνοκ Σέλτικ είναι στις 3,5 και στις 5,5 Βασιλεία Τούν. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία εύχομαι στον στο Διαμαντή και εννοείται πως όποιος έχει τα δικά του προγνωστικά και αποφασίσει να παίξει, εννοείται πάντα στο τέλος της ημέρας να βγουν κερδισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε μία... Έχουμε και άλλη. Ωραία. Λοιπόν, οι δύο τελευταίες γραμμές για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά. Πάμε λίγο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποιος είναι?
1: Γιώργος Μενίδη.
0: Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Καλά. Ευχαριστώ. Εσύ καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Μια χαρά πάντα. Δύναμη.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτά που ο Γιώργος από το Λονδίνο συμφωνώ. Για να πάρεις ένα ευρωπαϊκό δεν το παίρνεις σε 6 μήνες. Με να πω όσο... ότι είναι καλός προπονητής είναι. Δεν το συζητάμε.
0: Κανείς δεν αμφισβητεί. Το αν φταίει κάποιος ή δεν φταίει, δεν αμφισβητεί κανένας ότι δεν είναι καλός προπονητής, έτσι.
1: Άλλο αυτό. Εδώ έχει γίνει μια δουλειά 16 χρόνια από ακαδημίες, από το 10 που ήρθε τον Ιούνιο, έχει κλείσει 16 χρόνια μάλιστα τώρα, έχει μπει στα 17. Από ακαδημίες με μεγάλες επενδύσεις, το γήπεδο του ΕΡΕΠΕ ανακατασκευάστηκε και το 2019 σε παρουσίαση και ακόμα έχουν γίνει και άλλες βελτιώσεις από τότε. Είχε στοιχήσει τότε 42 εκατομμύρια. Έχουν έρθει προπονητές ο Βαλβέρδε. Πήγε ο ίδιος και τον έφερε το 2010, μετά αυτό. Έχει έρθει ο Βαλβέρδε, έχει έρθει ο, θα σου πω από Ισπανούς, το παιχταρά που είσαι στη Ρεάλ, όλοι οι προπονητές έχουν αφήσει και κάτι. Αυτό είναι δουλειά 16 χρόνων. Και όπως έχουν έρθει και αγαπητέ Γιάννη, επειδή βγαίνεις και προκαλείς ή δεν γουστάρεις όπως το λέει ο Γιώργος ο Μαρινάκη, δικό σου θέμα, αυτά που λες είναι υποκριτικά. Κάθε μέρα βγαίνεις και υποκαλείς και μιλάς από πάει τις ιστορίες. Προπονητές έχουν έρθει Πορτογάλοι. Ο Μάρκο Σίλβα, σωστά, που έκατσε ένα χρόνο.
0: Ο Μίτσελ είναι ο Ισπανός.
1: Ο Μίτσελ. Και ο Βαλβέρδε και ο Μίτσελ και ο Μάρκο Σίλβα και ο, πες τον άλλος που κάνει 4,5 χρόνια, ο Πορτογάλος.
0: Ο Πορτογάλος ο Μαρτίνς.
1: Ο Μαρτίνς, κατάλαβες φίλε Γιάννη. Και ο Μαρτίνς ήταν 4,5 χρόνια, άφησε στην ομάδα πράγματα, άφησε τεχνογνωσία. Ο Μάρκο Σίλβα άφησε την τεχνογνωσία. Όλοι έχουν αφήσει και άσε αυτή την ιστορία με τους Πορτογάλους. Που λες αυτό το αφήγημα συνέχεια, ότι είναι έτσι όπως υποστηρίζουν και κάνονται. Οι Πορτογάλοι έχουν σχολή. Οι Πορτογάλοι έχουν σχολή και μία από τις πιο δυνατές σχολές. Βγάζουν προπονητές, εξάγουν παίκτες και άσε τώρα τα πάνε να πάρουν. Πού το ξέρεις εσύ, είσαι διαπραγματεύσεις εσύ. Ξέρεις εσύ αν ο Ολυμπιακός διεκδικούσε το Γκραγκάσα, πώς λέγεται αυτό, το γράψα εφημερίδες. Εγώ δεν ξέρω αν το διεκδικούσε. Δεν το ξέρω. Μπορεί και να δεν διούσε, αλλά μπορεί και να μην συζητούσε, δεν το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι και δουλειά κάποιου μάνατζερ. Αυτά γίνονται. Εξεκόλα, Γιάννη, άσε αυτή την ιστορία. Τώρα, τι έχεις να εκνευρίσεις τώρα, τι έχεις να εκνευρίσεις με το ίδιο, ίδια ιστορία. Όλοι έχουν αφήσει, συμφωνώ με τον Γιώργο. Αυτό είναι δουλειά 16 χρόνων. Το τρόπο που είναι το ευρωπαϊκό είναι δουλειά 16 χρόνων, όπως και το Youth League των νέων.
0: Ναι, και, να ξέρει, και σε αυτά που λέει ο Γιώργος συμφωνεί και ο Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Ναι, αυτό είναι αυτό που λέει, έχει λογική βάση. Δεν γίνεται αυτό σε 6 μήνες. Όχι σε 6,

0: Σε Φεβρουάριο, σε 8 Φεβρουαρίου, 11 Φεβρουαρίου ανέλαβε. Φεβρουάριο, Μάρτιο.
1: Φεβρουάριο είχε. Ναι, ο Μεντιλίβαν μια χαρά Φεβρουάριο είχε αναλάβει, ναι.
0: Ναι, 10-11 Φεβρουαρίου ήταν. Λοιπόν, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 4,5 μήνε. Ε, παιδιά, σε 4,5 μήνε δεν παίρνει ευρωπαϊκό. Δεν παίρνει, έχει γίνει δουλειά.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Ναι,
1: έλα, έχασα κάποια φορά.
0: Ναι, εντάξει, μιλάω από το κουτίχα. Αυτό είναι δουλειά, ρε παιδιά. Τι δεν παίρνει σε 3,5 μήνε, είναι δουλειά. Και φίλε Γιάννη, μην να θυμάσαι ότι τότε με, με τη Λίπα ήρθε ο Όρτα. Ο Καρβαλιάλ πάλι άφησε. Πάλι Πορτογάλος Γιάννη.
1: Ναι.
0: Πάλι Πορτογάλος. Ο Καρβαλιάλ πρότεινε και ήρθε ο Όρτα και ο Κάρμο. Και το σύστημα που λες, το μάλλον οι άκρες που είχε ο Ολυμπιακός με τους μανατζέρες και ειδικά με τον Ζόρζε Μέντες. Ο Ζόρζε Μέντες έφερε στον Ολυμπιακό το Τσικίνιο. Αγορασμένο από την Πενφίκα και τον και το Σέσο Μάρτης, αγορασμένο από τη Μονακό. Κατάλαβες φίλε Γιάννη, αυτό να μην λες από αυτά που λες είναι από αφηγήματα, οριστείες και προκαλείς. Λοιπόν, εγώ μιλάω με συγκεκριμένα πράγματα. Οι Πορτογάλοι βοηθήσανε πάλι και ο προπονητής και οι παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί πήρανε το Conference League, Γιάννη, εντάξει, που λέει συμφωνώ 100% με τον Γιώργο, εντάξει, ο Μεντιλίπα έχει ευθύνη για κάποια πράγματα. Καλά, λέει, ήταν στον πάγκο που είναι ο καλύτερο ο Ζώτα Σίλβα, που είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, τον είχα δει και με την Νότιγχαμ, 3-4 παιχνίδια, και ο Φορτούνης, και ο Τσικίνιο βλέπεις ότι δεν είναι στα καλά του. Μην το ξεκινάς, δεν μπορεί να ζούμε και να πεθαίνουμε το Τσικίνιο. Συγγνώμη, δεν μπορεί να ζούμε και να πεθαίνουμε το Τσικίνιο. Βοήθησε, ευχαριστώ πολύ, έχει βοηθήσει στον Ολυμπιακό 2,5-3 χρόνια, έχει βοηθήσει πολύ και στο Ευρωπαϊκό και στο Πρωταθλήματα, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τι κάνουμε. Το βάλουμε και τον εκθέτει καταρχήν. Εκτός ότι την ομάδα την εφρενάρεις, δεν της δίνεις όθηση όπως έδωσε ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα μπήκε στο δεύτερο μήνυμα και έδωσε ένταση.
1: Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το γρήγορα γιατί έχω μια τελευταία γραμμή και με πιέζει.
0: Όχι, αυτά.
1: Okay. Να σε καλά, Γιώργο, yeah. Να σε καλά. Και πάμε και στην τελευταία γραμμή της εκπομπής. Καλησπέρα.
2: Άμα δεν έχεις χρόνο, ας τα αφήσουμε για άλλη φορά, ρε φίλε.
1: Πού σε ρε Βασίλη, έχουμε, λίγο χρόνο έχουμε. Είσαι...
2: Λίγο χρόνο τι να αφήσουμε. Δεν μπορείς σε λίγο χρόνο να προσπαθείς να βάλεις μυαλό σε κάτι Ολυμπιακούς κασέτες. Ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει απόλυτο δίκιο. Το ίδιο και ο Γιώργος από το Μενίδη. Αλλά βγαίνει αυτός ο Γιάννης κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν βγαίνει ο ίδιος ή αν βάζει το CD του. Λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Δεν υφίστανται. Λέει αερολογίες. Η Πορτογαλία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα, η τελευταία ευρωπαϊκή ομάδα που παράγει ποδόσφαιρο και προπονητές. Τώρα μας παρουσιάζει σαν Εβραίος, σαν έτσι, σαν αλλιώς. Με τους τριτοδεύτερους Πορτογάλους συντηρείται το ελληνικό πρωτάθλημα, η Super League. Είναι έτσι, δεν είναι? Άμα ναι. Δεις όλες τις ομάδες Super League έχουν τριτοδεύτερους Πορτογάλους.
1: Μπορώ, αν θες να ψάξω κιόλας, να βρω πόσοι Πορτογάλοι παίκτες υπάρχουν στη Super League αυτή τη στιγμή.
2: Άμα ψάξει να το βρει, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορεί να βγαίνει και να μας λέει ότι είναι Εβραίοι, ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Τη στιγμή που ο Βιερίνια ήταν ο ίδιος που έδιρε το Φερέιρα, τον πατριώτη του, για να τον διώξει από τον ΠΑΟΚ και κατάφερε και τον έδιωξε. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Τώρα, για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε με τέτοιους τύπους, πάρε ένα παράδειγμα. Τζιοβάνι και Ζάχοβιτς, έτσι. Πώς ο Ολυμπιακός κατάφερε και έφερε δύο αστέρες από Μπαρσελόνα και Πόρτο, και γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ξαναγίνει ποτέ στο μέλλον, ρε φίλε? Είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, έχεις επιχείρημα να μας εξηγήσεις? Το καλοκαίρι του 99, φίλε, ο Ολυμπιακός δεν απέκτησε δύο διάσημους ποδοσφαιριστές στη δύση της καριέρας τους. Έφερε τον Τζιοβάνι από την Μπαρσελόνα και τον Ζάχοβιτς από την Πόρτο σε ηλικία 27 και 28 ετών αντίστοιχα. Είναι έτσι, δεν είναι? Ιστορικά, γιατί είσαι μικρός, αν έχεις διαβάσει. Είναι έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τι έφερε? Δύο καταξιωμένους διεθνείς παίκτες, παικταράδες, έτοιμους να προσφέρουν μερικά από τα καλύτερα χρόνια της ποδοσφαιρικής τους καριέρας. Το ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα μπορέσει να επαναλάβει σήμερα κάτι αντίστοιχο δεν οφείλεται σε έλλειψη φιλοδοξίας του Προέδρου ή ευρωπαϊκού κύρους της ομάδας ή μπάτζετ. Όχι. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μέσα σε 27 χρόνια άλλαξε ολόκληρη η οικονομική δομή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξέρεις τι συνέβαινε το 99? Θα σου το πω εγώ και γράψω να το μάθεις, θα το έχεις εμφόδιο γιατί είσαι μικρός. Το 99 ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην πιο ακριβή ποδοσφαιρική κατηγορία στην Premier League ήταν ο Alan Shearer. Ξέρεις πόσο έπαιρνε την εβδομάδα? Γιατί στην Αγγλία πληρώνονται με την εβδομάδα. Έπαιρνε 42.500 ευρώ καθαρά. Ο Μπέκαμ, ο Κιν και ο Γκίνγκς λίγους μήνες μετά το ιστορικό τρέμπλι της Manchester United βρισκόταν περίπου στα 26.500. Στην Ισπανία εκείνη την εποχή η πρωτοκλασσάδη, ο Στίβ
1: Μακμάναμαν
2: της Real Madrid έπαιρνε 99.000 εβδομάδα. Ο Πάτρικ Κλάιφερ, ο Λαδός πρώτο όνομα εκείνη την εποχή, έπαιρνε 87.500. Ο Ριβάλντο και ο Λουίς Φίγκο βρισκόταν περίπου κοντά στις 38.000 την εβδομάδα. Τα ποσά ήταν τεράστια για την εποχή. Δεν ήταν όμως εντελώς απρόσιτα για έναν οικονομικά ισχυρό Ολυμπιακό, ο οποίος εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στην Ελλάδα, συμμετείχε στο Champions League και μπορούσε να προσφέρει ανάλογα συμβόλαια και πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σήμερα οι αγορές έχουν αλλάξει και πληθωριστικά. Το ποδόσφαιρο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, φίλε.
1: Πλέον έχουμε ποδοσφαιριστές που κοστίζουν άνω του ενός δις.
2: Άκουσε με για να μαθαίνεις. Σήμερα ο κορυφαίος παίχτης στην Premier League ξεπερνά τις 610.000 μεικτά την εβδομάδα. Μπορεί κάποια ομάδα, ακόμα και ο Ολυμπιακός που είναι ο πλουσιότερος, να επενδύσει τόσα λεφτά? Πώς θα τα αποσβέσει, ρε φίλε? Στη Λα Λίγκα ο Κίλιαν Εμπαμπέ, ξέρεις πόσα παίρνει την εβδομάδα μεικτά? 600.000, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μπόνους και τα πριν υπογραφείς. Ο πληθωρισμός, φίλε, είναι αυτός που κάνει τις διαφορές. Δεν γίνεται πλέον ο Ολυμπιακός να ξαναφέρει τέτοιους παιχταράδες. Γιατί οι αγορές ανοίξανε και το ποδόσφαιρο έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή που έφερνε τους Τζοβάνιδες, τους Ριβάλντο, τους Ζάχοβιτς, δεν υπήρχε ούτε το MLS, ούτε οι Κελεμπίες στην Αραβία, ούτε οι αγορές, οι ευρωπαϊκές αγορές που τα συμβόλαιά τους ήταν στο Θεό. Μπορούσες να τα φτάσεις. Σήμερα ξέρεις ότι μια μεσαία ομάδα της Premier League έχει τη δυνατότητα να δώσει τριπλάσιο συμβόλαιο σε ένα μέτριο ποδοσφαιριστή της ευρωπαϊκής αγοράς, τριπλάσιο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Το ξέρεις αυτό? Γιατί εκεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι χορηγοί και τα εισοδήματα αυτού του πρωταθλήματος είναι δεκαπλάσια.
1: Καλά, ναι, και τότε ο Ολυμπιακός πήγαινε μόνο για το πρωτάθλημα πήγαινε, δηλαδή δεν είχε κάποιο άλλο στόχο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Με το Μαρινάκι άλλαξε επίπεδο και πήγε στο ευρωπαϊκό.
2: Όχι, και με τον Κόκαλη. Και με τον Κόκαλη πήγαινε στην Ευρώπη.
1: Πήγε σε άλλο ευρωπαϊκό. Εγώ σου λέω ότι πήγαινε σε άλλο ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω και αυτών που έχει κατακτήσει επίσης.
2: Δεν γινόταν εκείνη την εποχή να έχεις άλλες φιλοδοξίες. Η ψαλίδα ήταν τόσο ανοιχτή που δεν μπορούσες ούτε στο όνειρό σου να την κλείσεις.
1: Βασίλη, sorry που σε διακόπτω.
2: Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Αλλά ποιος να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα?
1: Να σε καλά, Βασίλη, να σε πάντα καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μεσημέρι μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μην χάσετε τίποτα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου με το μαγκαζίνο του σταθμού. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.
3: 30-30-268. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε?
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα?
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδα στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, το μήνυμα του Έλληνα αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Θέση στην δεκάδα του τριφυγιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, στα ραντάρ των Πειραιωτών, ο 31χρονος χάφτης Άιντραχτ Φραγκφούρτης Ελιές Σκύρη. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ εν ώψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε πετυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόστιου χιαστού υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Αρής. Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέγιας, καθώς η σύζυγός του γέννησε κόρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στη Σέρεζε αχάρη του Παντσεραϊκού. Επιστροφή με γκόλια το Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 51ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές, ο Γκιούρ Αλιούζ. Η Άννα Στρούμπα έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νέαρη αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 10.00063. Παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η Νάιμέγγεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς ιτήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσέ θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια βόμβα στην Τουρκία. Ο αναποκριτής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Αργήσαμε λίγο να μπούμε. Δεν πειράζει. Για μας είναι η ζωή. Δεν βαριές. Είναι το μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε και στο δελτίο. Μαζί θα περιπλανηθούμε σε όλη την αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα.

Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα όπως είναι, όπως τα βλέπουμε. Και φυσικά με χαμόγελο. Γιατί παιδιά, πάντα, στα περισσότερα τουλάχιστον, τα περισσότερα θα τα πούμε με χαμόγελο, γιατί παιδιά πάντα πρέπει να χαμογελάμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 η ώρα. Η ώρα είναι τώρα 2 και 9 πρώτα λεπτά. Πρέπει όπως είπαμε πάντα να χαμογελάμε και να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία. Μάλλον όχι, δεν θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Θα ξεκινήσουμε από τον Μίστερ Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Τον άνθρωπο που μας έβγαλε στους δρόμους. Τον άνθρωπο που έκανε το. Το όνειρο. Δεν ξέρω αν τον ονειρευόταν και κανείς όταν έγινε πραγματικότητα.

Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, όπως έλεγα. Άφησα λίγο τραγουδάκι. Λοιπόν, είπαμε, ο άνθρωπος που μας έβγαλε στους δρόμους, ο άνθρωπος που έκανε το αδιανόητο πραγματικότητα. Γιατί αυτό που έκανε ήταν όντως αδιανόητο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έζησα τόσο πολύ. Γιατί τώρα, εντάξει, ήμουνα 4 χρονών. Αν και μου έρχονται κάποιες φλασιές, η αλήθεια είναι, στη μνήμη μου, τα μόνα που θυμάμαι είναι το γκολ του Δέλα με την Τσεχία και τη λήξη του παιχνιδιού με τη Γαλλία. Για να καταλάβετε, φίλοι ακροάτες. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Όπως είπα, και ακριβώς όπως γράφει και ο Μάνος Ταραμόπουλος εδώ πέρα, έχει συμβάλει σε μεγάλο ποσοστό και ο τότε πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, εννοείται.

Και μιλάμε φυσικά έτσι. Έχει γενέθλια, κλείνει τα 88 του ο Ότο Ρεχάγκελ. Να αναφέρουμε και λίγο το σύντομο μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδευσε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ. Αυτό είναι το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίλιου, τετραετήσια επέκταση παρακαλώ, μέχρι το 2030.

Επίσης θα το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι άξιο αναφοράς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάστηκε, μάλλον βρίσκεται στη λίστα που παρουσιάστηκε από το 442 στους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο. Φυσικά στην κορυφή αυτής της λίστας είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Με τεράστια διαφορά στην κορυφή.

43η θέση στη λίστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με περιουσία στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην 44η θέση από κάτω του είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ, στο 4,1. Θα την πούμε αναλυτικά τη λίστα. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, που κατέχει την Νιουκάσλ, της Αλ Χιλάλ, Αλ Νάσρ, Αλ Ιττιχάντ και Αλ Αχλή. Η περιουσία τους είναι στο 1,38 τρισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη θέση, η οικογένεια Αλ Τάνι, που συνδέεται με την Paris Saint-Germain μέσω της Qatar Sports Investments, 291 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε λίγο να αναφέρουμε, λίγο να δούμε την τρίτη. Τρίτη, η οικογένεια Αρνό. Η οικογένεια βρίσκεται πίσω από τον κολοσσό LVMH και έχει επενδύσει στην έτερη ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, την Paris FC. 164,5 δισεκατομμύρια. Μετά, η οικογένεια Χαρτόνο, ιδιοκτήτρια της Κόμο, 43,7 δις ευρώ. Οι Ινδονήσιοι επιχειρηματίες είναι στην τέταρτη θέση. Οι ιδιοκτήτες της Κόμο, του Τασουδουβίκα. Μετά, την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Μάρκ Μάτεσιτς και Τσαλέμ Γιουβίντια, συγγνώμη. Οι δύο βασικοί μέτοχοι της Red Bull, με την περιουσία καθενός να υπολογίζεται περίπου στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Λειψία Σάλτσμπουργκ, έτσι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Έβδομη θέση, Ίνταν Όφερ, 28,8 δις η περιουσία. Έχει το 85% της Φαμαλικάου, διατηρεί και μετοχές στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακολουθεί 8ος ιδιοκτήτης της Manchester City, Σεΐχης Μανσούρ, στα 26,5 δις η περιουσία του. Έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου, έτσι μέσω του City Group έχει και δίκτυο ομάδων η New York City, η Παλέρμο, η Τζιρόνα. Ένατος, ιδιοκτήτης της Charlotte, David Tepper, 20,7 δις. Συνδέεται με την άλλη Καντισίγια, 19, ο ιδιοκτήτης Charlotte είναι την δεκάδα, την ολοκληρώνει ο Αμίν Νασέρ, ο οποίος συνδέεται με την Αλ Καντισίγια και η περιουσία του είναι στα 19,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι στην 43η θέση με το γκρουπ που έχει Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε. Στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου είναι η περιουσία του. Go. 42η, μία θέση πάνω, ο Τζο Μανσουέτο της Chicago Fire. Στην 44η θέση, όπως είπαμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.

Στο μεταξύ, όπως είπαμε, στον ΠΑΟΚ θα πάμε, γιατί είχαμε και ευχάριστα. Όσον αφορά στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς, γέννησε η σύζυγός του την κόρη τους. Να είναι υγιές το παιδί και να το καμαρώσει όπως επιθυμεί.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο μήνυμα του ΠΑΟΚ για την γέννηση της κόρης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ασπρόμαυρη οικογένειά μας απέκτησε ένα ακόμη μέλος. Γιάννη και Χριστίνα, να σας ζήσει να είναι γεροί, καλότυχοι και πάντα χαμογελαστοί. Στο μεταξύ έχουμε και επιστροφή τέτοιες προπονήσεις. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Σάκη Μπουσδούνη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ 1948. Μακάρι να είναι υγιής, να μην ταλαιπωρηθεί.

Παράλληλα να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ έγινε και το εξής. Έχουμε την από Δευτέρα, από αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια εν ώψη του δεύτερου μάτς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση ο 19χρονος Χαβγιάννης Αρής, ο οποίος είχε πάθει ρήξη προστιουχιαστού. Να επιστρέψει όσο πιο δυνατός γίνεται ο ποδοσφαιριστής, μακάρι. Παράλληλα να πάμε τώρα λίγο στον Άρη, γιατί ο Άρης έμεινε στο 2-2 χθες σε φιλική αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και έκανε ουσιαστικά μια από τις πρόβες που κάνει εν ώψη του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος. Να πούμε λίγο τις δηλώσεις του Μάκη Γρηγορίου, του Μιχάλη Γρηγορίου, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν κάναμε δοκιμές, θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αναλογικό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσους περισσότερους ποδοσφαιριστές μπορούμε πιο έτοιμους. Έρχεται το φιλικό απέναντι στην Νάπολη και εκεί είναι το κύριο βάρος που έχουμε ρίξει. Εννοείται ότι ήταν μια ετερόκλητη ενδεκάδα στα πρώτα 65 λεπτά, με την έννοια ότι επιλέξαμε παιδιά που πρώτη φορά παίζουν στον Άρη, τα οποία δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στο τακτικό μας πλάνο, όπως είναι ο Παλάσιος και ο Μπασίρου. Βάλαμε και νεαρά παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής, καθώς τα χρειαζόμαστε φέτος στο κύπελο. Θέλουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε όλους, καθώς είναι όλοι χρήσιμοι και πρέπει να είναι έτοιμοι, τόνισε ο προπονητής του Άρη. Και μετά πρόσθεσε για τον Μυρ, για τον Ράφα Μυρ και τον Παλάσιος. Πρόκειται για πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γι' αυτό αποκτήθηκαν. Εκτιμώ πως θα μας βοηθήσουν τα μέγιστα. Εννοείται πως η εμπειρία και η ποιότητά τους είναι αδιαφυσβήτητη. Με αυτές τις δηλώσεις τώρα, τι κάνουμε? Θα πάμε σε break, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
6: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210 2635 671 και 210 5317 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε και στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Dortmund Arsenal, κύριοι και κυρίες φυσικά. Περιμένω, όπως είπα, τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Να πούμε λοιπόν ότι να γνωρίζετε και εσείς ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα, Arsenal Dortmund, όπου θα έχει πολύ ωραίο ελληνικό ενδιαφέρον, θα έλεγα. Και αυτό γιατί ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αυτοί οι δύο παιχταράδες, γιατί παιχταράδες είναι τα παιδιά, είναι αντίπαλοι. Όχι ότι είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, Τζόλης και Καρέτσας έχουν παίξει και στο Βέλγιο αντίπαλοι. Απλά το αναφέρω. Και απλά φανταστείτε να πάρει και κανένα Κωνσταντέλια η Ντόρτμουντ. Να δούμε κανονικότατα την ελληνική παρικία εκεί πέρα. Ξαναλέω, το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι μου έχει μείνει αξέχαστο το γκολ του Καρέτσα στο μάτς με την Σκωτία, το 3-0 στο Hampton Park, που πάει στον κόσμο, πάνε και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές στον κόσμο και κάποια στιγμή γυρνάνε για να πάνε προς το γήπεδο και βλέπεις, δείχνει το πλάνο, Καρέτσα, Τζόλι, Κωνσταντέλια, Μουζακίτη, Ζαφίρη, λες και είναι τα παιδιά της πενταήμερης. Λες και είναι πενταήμερη με το σχολείο. Ξυρισμένοι όλοι εντωμεταξύ. Ναι, Νίκο μου, δεν εννοώ στο κεφάλι, εννοώ στο μουσι. Δηλαδή ήταν, λες και βλέπαμε, ξέρω εγώ, τι να πω, την τελευταία σειρά, αυτά τα πέντε καθίσματα στο πούλμαν μιας πενταήμερης. Αυτά είναι κανονικότατα. Αυτοί οι πέντε θα τα περνάνε αυτά τα καθίσματα. Και με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα καθόμουν μια θέση μπροστά ίσα ίσα για να τους, να τους έχω ακριβώς από πίσω μου και να ακούω το χαβαλέ που θα κάνανε πραγματικά αυτά τα πέντε παιδιά.

Να πούμε ότι στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ντίκμαν, ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος προβάρει τη φανέλα του Όφη. Πρώτο πυλόν λοιπόν, ολοκληρώνει τη μεταγραφή του και αναμένουμε τις ανακοινώσεις. Στο μεταξύ των ΠΑΟΚ να πούμε ότι έγινε και το άλλο, το ότι ο Γιούρ, ο ποδοσφαιριστής ο Ρόμπι Γιούρ που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, συνεχίζει στην Σεβίλη την καριέρα του.

Στο μεταξύ θα πάω για λίγο στο μπάσκετ, γιατί θυμάστε τα προβλήματα που ανέφερα στην Βίλερμπαν. Τα έχουμε αναφέρει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και ο Βάιλερ Μπαμπ αποχώρησε από τη Βίλερμπαν πριν καν φορέσει τη φανέλα της. Δηλαδή, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πάει στο Παναθηναϊκό. Ο Τάις πήγε στη Μακάμπη. Ο δανεισμός του Άρμονι Μπρουκ στη Βαλένθια. Και ο Βάιλερ Μπαμπ μπαίνει και αυτό στη λίστα των παιχτών που είχαν συμφωνήσει με τη Λερμπάν και αποχωρούν πριν καν φορέσουν τη φανέλα της. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ από τον Ερυθρό Αστέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Ολυμπιακό, ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε μετά του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, και πάμε ακριβώς για αυτό το λόγο στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργα και καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ο πρόεδρος της ομάδας από τον Πειραιά στην λίστα με τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω.
1: Είναι γνωστό αυτό καιρό, ρε. Δεν είναι τωρινό αυτό. Είναι γραμμένο καιρό αυτό. Πού το είδες αυτό?
0: Απλά σήμερα παρουσιάστηκε η λίστα, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει. Μαρινάκης είναι αυτός, εννοείται ότι ήταν από τους πιο πλούσιους και επιτυχημένος επαγγελματίας σε όλα τα επίπεδα. Και αν κάποιοι θέλουν να βλέπουν φαντάσματα, να τα βλέπουν στον ύπνο τους. Λοιπόν, πάμε με τις ουσίες. Γιατί αύριο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία για το κρίσιμο παιχνίδι με την Νέιμεγγεν την Τρίτη το βράδυ στις 8.30. Η ίδια ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός την Τρίτη το βράδυ.
0: Νομίζω 9.30 ώρα.
1: Νομίζεις, ναι. Με το ήξερα, το διάβασα, κάπου το είδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που...
0: 8.30 παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: 8.30 και ο Ολυμπιακός 8.30.
0: Άρα θα παίζουν ταυτόχρονα
1: και δύο.
0: Θα έχουμε άμεση εξέλιξη σε δύο ελληνικά παιχνίδια.
1: Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι για τον Ολυμπιακό πώς θα παρουσιαστεί, πώς θα τον παρουσιάσει με την Λίμπαρ για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή την νίκη. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις, συγγνώμη, το παιχνίδι στην τύχη του για ενδεχόμενο παράδειγμα της οπαλίας, έτσι. Πρέπει να σκοράρεις, να πετύχεις γκολ, να κερδίσεις. Και είναι Νέιμεγγεν, είδαμε χθες, κράτησε 3-4 παίκτες εκτός ενδεκάδας. Γι' αυτό και γνώρισε την ΙΤΑ. Έπαιξε και ο Τάντιτς για πρώτη φορά, τον έλεγε μεταγραφικό απόκτημα, που σημαίνει ότι ποντάρουν πολλά στο μεθαυριανό παιχνίδι. Όσο το θέλει ο Ολυμπιακός, αλλά όσο το θέλουν και οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα για μένα. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί. Γιατί αν παρουσιαστεί όπως το Καρεσκάκη και η Γιώργη την περασμένη Τρίτη, δεν έχει καμία τύχη. Αλλά νομίζω, δεν θέλω να το φαντάζομαι, νομίζω, εκτιμώ, με βάση την εικόνα που προπονήσει το Ρέντι αυτές τις ημέρες, ότι ο Μεντιλίπα θα αλλάξει κάποια πράγματα, σε πρόσωπα εννοώ, και θα παρουσιάσει έναν Ολυμπιακό πιο επιθετικό, πιο δημιουργικό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Και όταν λέμε πιο δημιουργικό, αν θέλεις να είσαι δημιουργικός και να κάνεις φάσεις, θα πρέπει να παίξει ο Φορτούνης, θα πρέπει να παίξει ο Ζώτα Σίλβα στη θέση του Τσικίνιο, πρέπει να παίξει ο Ζέλσον από την αρχή. Φαίνεται ότι καταλήγει στο Ροντινέιν τον πάει δεξιμπάκ αυτή τη φορά, αν και τον έχει χρήσει εξτρέμ, να τον πάει δεξιμπάκ ώστε να ελευθερώσει μια θέση να παίξει ο Ζέλσον δεξιά ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα από τα αριστερά. Κάπως έτσι το φαντάζεται, φαντάζεται την δεκάδα ο προπονητής, την έχει στο μυαλό του στα σκέψεις. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε την Τρίτη βράδυ, Νίκο, στις 7 η ώρα. Στις 7.30 ώρα θα ξέρουμε την δεκάδα και για μένα είναι η πρόκριση θα κρυθεί κατά πολύ στο τι έμπνευση θα έχει με τη Λίμπαρ και να ξεφύγει λίγο από τα τετριμένα ώστε ο Ολυμπιακός να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα από αυτή που είδαμε πριν 5 μέρες. Εκεί θα κρυθούν όλα.

0: μας είχε δείξει τα τελευταία χρόνια στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή πήγε στον Άγιαξ, κέρδισε. Πήγε στην, πήγαμε στην, πώς το λένε, στο Καζακστάν, πήρε το διπλό που ήθελε. Παίρνει αποτελέσματα εκτός.
1: Και να συμπληρώσω, Κώστα, για το παιχνίδι ειδικά στο Καζακστάν, ότι επειδή εντάξει, okay, το πήρε απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, αλλά το πήρε σε κάποιες συνθήκες που οι παίκτες του Ολυμπιακού μόνο συνηθισμένοι δεν είναι.
0: Α, εννοείται, τι, θυμάμαι εκεί.
1: Και δυστυχώς παίζουν, ευτυχώς παίζουν και αυτά το ρόλο τους.
0: Με μείον 23 βαθμούς πήγαμε εκεί.
1: Θυμίζω απλά ότι τη σεζόν 24-25 στο Europa League ο Ολυμπιακός πήγε στον Πόντο να αντιμετωπίσει την Πόντο Γκλιμπτ, που δεν ήταν ομάδα φόβητρο, να πούμε ότι ήταν κάποιο θηρίο. Δεν ήταν θηρίο, και όμως έχασε 3-0. Γιατί ήταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες το παιχνίδι και σε γήπεδο που ήταν...
0: Υπήρχαν ευθύνες, τις οποίες δεν είναι ώρα να τις αναλύσω τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Θα αναλύσω άλλη ώρα για αυτό το 3-0. Εντάξει, υπήρχαν ευθύνες εκεί, αλλά δεν είναι επί της παρούσης. Γιατί στον Ολυμπιακό χρειάζεται ηρεμία αυτή τη στιγμή ενώπιση του αγώνα της Τρίτης. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά κάποια άλλη στιγμή, όχι τώρα.
1: Ναι, καλύτερα
0: για
1: κάποια άλλη στιγμή.
0: Για το πώς έγινε αυτό το 3-0 με την Μποντοκλίπ. Γιατί είδαμε, ας πούμε, μετά στο Καραϊσκάκι πώς θα μπορούσε ο Ολυμπιακός άνετα να το γυρίσει, αν δεν έχανε το πέναλτι ο Ροντινέη.
1: Και πολλά γίνανε.
0: Δηλαδή μπήκε ο Γιάννη Τσουξαδέτσερ Μίκρο και βάλε 2 γκολ. Με συγχωρείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1 και μπήκε ο Γιάρεμ Τσουκ μέσα που είναι σε τερφοράκλα και διαβάλε 2 γκολ. Θα μου πεις γιατί τα βάλε στο πρώτο μάτσι, μπορεί να μου πει κάποιος. Εντάξει, τα βγάλε τερματοφύλακα, τι να κάνουμε.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Και τις δύο πάσεις που είχε ο Γιάρεμ Τσουκ τις έβγαλε ο πολύ καλός τερματοφύλακας της Αλμάτι. Τέλος πάντων, τώρα μην γυρίζουμε στα παλιά, απλά λέω ότι μην ψάχνουμε εξηγήσεις για άλλα παιχνίδια, γιατί ο Ολυμπιακός
1: είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας μπορεί να βγάλει μια καλή εικόνα, αρκεί να έχει ποδοσφαιρική λογική η ομάδα, η ενδεκάδα που θα παρουσιάσει. Είτε αυτοί που θα μπουν ανάλογα με την εξέλιξη του ομάδας και να βοηθήσουν. Υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή. Όχι αυτές που θα θέλαμε προφανώς, αλλά υπάρχουν επιλογές. Αν θες να βάλεις την μπάλα κάτω, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Για να φτάσει η μπάλα στον LKB, θα πρέπει η μπάλα να είναι κάτω. Όσο παίζει με σέντρες και τέτοια, βλέπω να έχει τύχει, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να δούμε διαφορετικά πράγματα την ερχόμενη Τρίτη. Το ότι θα επιστρέψει και θα είναι σε δεκάδο S είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς αυτό θα σε ρώταγα, γιατί είπες ότι αύριο πετάει ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία. Ο ΕΣΕ θα είναι στην αποστολή, αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω και μου το απάντησες.
0: Θα είναι στην αποστολή και θα είναι στο βασικό σχήμα. Όχι ο Σιπιόνι, ο Σιπιόνι δεν είναι ακόμα έτοιμος 100%, αλλά θα είναι στο βασικό σχήμα σίγουρα ο ΕΣΕ που είναι έτοιμος. Λοιπόν, πες μου τι άλλο θες, γιατί με παίρνει ο Δήμος τηλέφωνο.
1: Δεν νομίζω να έχουμε και πάρα πολλά να πούμε.
0: Κάτι άλλο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο από την Ολλανδία.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Εντάξει, το κλείσε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο, 10 η ώρα να χωρεί η αποστολή. Αεροπορικός μετά στο Νάιμέγκεν είναι μία ώρα. Η απόσταση από το Άμστερνταμ θα γίνει προπόνηση το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και ενός ποδοσφαιριστή. Δεν θα γίνουμε πιο σοφοί από την προπόνηση που θα παρακολουθήσουμε αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Νάιμέγκεν, γιατί ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Μόνο στο Ρέντι, ας πούμε, που είναι και κλεισμένο το θηρόν, έδειξε κάποια πράγματα. Για μεταγραφικά αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει ζυγή εκτίωση. Υπάρχουν στη λίστα ονόματα όπως του Γκουστάβο Πουέρτα και του Μπραγκάτσα, ο οποίος μάλιστα, όπως είπε ο προπονητής της Sporting Λισαβόνας, ο Αουρί Μόρζες, ότι θα φύγει. Δηλαδή το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι θα φύγει. Αλλά το θα φύγει με το ότι θέλει να τον πουλήσει 10 εκατομμύρια Sporting Λισαβόνας έχει διαφορά. Βάση περιπτώσει είναι δύο ονόματα και δύο παίκτες οι οποίοι, επειδή παίζουν και στο 6 και στο 8, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Γιατί ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη και στο 6 και στο 8. Και αν βρει έναν ποδοσφαιριστή χαφ που να μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όλα αυτά από την ερχόμενη Τρίτη και μετά, Γεωργαγή. Τώρα, αυτή τη στιγμή προέχει το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης για όλο τον οργανισμό Ολυμπιακός. Δεν λέω μόνο για τον προπονητή, για τους παίκτες, για όλους. Είναι αυτό επικεντρωμένο, το ενδιαφέρον είναι εκεί.

0: Ακριβώς, ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα υπόλοιπα αύριο από την Ολλανδία.
0: Ακριβώς. Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σας. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Στο μεταξύ, κάτι που παρέλειψα να αναφέρω χθες, φίλοι ακροατές, κάτι βέβαια εξωαγωνιστικό, έτσι, έχει να κάνει με τον με τη μασκότ του σταθμού μας, μπορεί και να τον ακούτε, τον Τζάσπερ. Γιατί χθες γιόρταζε η ψυχούλα αυτή. Γιόρταζε γιατί είχαμε την Παγκόσμια ημέρα γάτας.

Να πούμε πως και η Εθνική Ελλάδος, φίλοι ακροατές, έστειλε τις ευχές της στο Γιάννη Κωνσταντέλια για τη γέννηση της κόρης του. Να σας ζήσει Γιάννη, υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας. Σύντομο μήνυμα, απλό, λιτό και απέριτο.

in a book. Και όπως ανέφερε και ο Κώστας Σαμοθράκης, εντάξει, τα πράγματα, τα θέματα, τα μεταγραφικά σίγουρα εγώ θα πω ότι τρέχουν. Βέβαια όλος ο σύλλογος είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι με την Bodo Glimt, με την Nijmegen. Το χάσα. Μιλάγαμε πριν για το παιχνίδι με την Bodo Glimt. Έχει στείλει και ο φίλος μας εδώ Τιμόθεος κάτι για την Bodo Glimt και κόλλησε το μυαλό. Ο φίλος μας ο Τιμόθεος γράφει Σαμοθράκη, εφόσον ο Ολυμπιακός να προκριθεί. Η Bodo είναι σε μεγάλη φόρμα και αν παίξει μαζί μας θα πρέπει η ομάδα να είναι πολύ προσεκτική, διότι υπάρχει κίνδυνος διασυρμού. Όπως είπα, ο Μουκαντά, όπως είπα νωρίτερα, τα δεδομένα τρέχουν σίγουρα για τις μεταγραφές. Απλώς όλος ο Ολυμπιακός είναι συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση με την Nijmegen. Όπως είπαμε, ο Μουκαντά έχει βάλει πλώρη για τις μεταγραφές. Θα δούμε βέβαια τι μέλη γενέστε με τον Ολυμπιακό μετά το παιχνίδι με την Nijmegen.

0: Μάλιστα. Ταυτόχρονα να πούμε λοιπόν τι συμβαίνει και στην υπόθεση του Thomas Walkup, γιατί τώρα βλέπω, βλέπω εδώ δημοσίευμα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του για τον Walkup προκειμένου να έρθει συμφωνία με την Dubai BC. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός το διαψεύδει αυτό. Δεν έχει ρίξει απαιτήσεις του. Δεν θέλει να φέρει τόσο εύκολα τη συμφωνία. Η Dubai BC δείχνει ουσιαστικά να έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Τεξανού Γκάρντ. Έκανε προσφορά 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν συζητάει τίποτα με κάτω από 3 εκατομμύρια. Ο Walkup φυσικά υπολογίζεται να είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. 20 Αυγούστου είναι η προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά είναι να κληθεί, ήταν να κληθεί και, και σε συζήτηση για επέκταση συμβολαίου. Φυσικά αυτά μένει να τα δούμε. Πάμε σε διάλειμμα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Τόρε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro του 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, ο Τόρε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επέστρεψε στις προπονήσεις η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Ντεσπότο. Φωτάχα άλλη ακολούθησε θεραπεία. Ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο των Ασπρόμαυρων εν ώψη του δεύτερου αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11η τριφυγίου διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούζ και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, στα ραντάρ των Πειραιωτών βρίσκεται και ο 39χρονος χάφτης Άιντραχ Φραγκφούρτης Ελιές Σκύρη. Ο 19χρονος χαφ Αναστάσιος Κωστής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Επιστροφή με γκόλ για το Φώτιο Ανίδη στην ισοπαλία 2-2 της Sporting Λισαβόνας κόντρα στην Εστρέλα. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 59ο λεπτό. Νέα παράταση παίρνει η επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο General Manager της Ανατολού Εφές, ο Σγκιούρ Αλιούζ. Η Άννα Στρούμπο έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις στο αγώνισμα των Στίπλ και στις μεσαίες αποστάσεις γενικότερα. Η νεαρή αθλήτρια κατέλαβε την 7η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 10.063, ενώ παράλληλα έγινε η 8η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα.

0: Η Νάιμεγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς στήθηκε με 2-1 και μάλιστα στην έδρα της από την Telstar πριν τον δεύτερο ευρωπαϊκό αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Η Φενέρμπαχτσε θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή της Ντόρμουντ κοντά στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ με 40 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε τον 22χρονο αμυντικό της Sporting, Ουσμάν Ντιομαντέ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε στα διεθνή και πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και εγώ, καλησπέρα και στου ακρότες του 943 Intervete Sports.
0: Πραγματικά δεν ξέρω με τι θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε με την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Μέγκεν, η οποία όπως και η πρωταθλήτρια Αϊτχόβεν δεν ξεκίνησαν με το δεξί την αγωνιστική περίοδο στο Πρωτάθλημα Ολλανδίας. Η Μένα Αϊτχόβεν έφερε 2-2 απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ. Η Δένα Μέγκεν ιτήθηκε μέσα στην έδρα της 2-1 την Τέλσταρ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της, εν όψη του αγώνα της Τρίτης εναντίον των Ερυθρολεύκων, σκεφτόμενος αρκετά περισσότερο το Champions League και λιγότερο την πρεμιέρα της Red Divisie, πραγματοποίησε μερικές αλλαγές, έπαιξε βεβαίως με σύστημα 3-4-3, 4 αλλαγές για την ακρίβεια, ο Κρέτας ήταν κάτω από τα δοκάρια, μετά είχαμε τους τρεις, ο Περέιρα, ο Νέιμασιτς, όπου στο 46 τη θέση του πήρε ο Σιρχάους. Ο Σιρχάους, να πούμε ότι είναι ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστής, επιθετικός είναι. Και πώς γίνεται ελληνικής καταγωγής, γιατί όταν γεννήθηκε ο πατέρας του, ο Σιρχάους, ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙΚ την εποχή που είχε την ΑΕΚ. Μετά ήταν ο Φόνβιλ, μεσαία γραμμή ο Μπίσοφ, ο Γουισά, που στο 79 τη θέση του την πήρε ο Μόρ. Και αυτός έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, να θυμόμαστε όλοι.
0: Σεζόν 19-20, στο δεύτερο μισό.
1: Ακριβώς. Μετά είχαμε τον Χάσεν Άρο, τον Μοντέιρο, που στο 46 τη θέση την πήρε ο Στόπερ, ο Σάντλερ. Ο Λαμπρετόν, που στο 64 τη θέση την πήρε ο Γουίλιαμσον. Ο Σέρι, που και αυτός έγινε αλλαγή, στο 64 τη θέση του την πήρε ο Λίνσεν. Και ο Τάντης, το νέο απόκτημα όπως ξέρουμε, ο Σέρβος, που είχε μείνει ελεύθερος από τη Φενερμπαχτσέ και στα 37 του χρόνια αποφάσισε να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του ξανά σε Ολλανδικό έδαφος, καθότι πριν από τη Φενερμπαχτσέ ήταν στον Άγιαξ.
0: Και είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις με τον Άγιαξ. Πραγματικά εκπληκτικές σεζόν.
1: Αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός, έτσι. Πολύ καλός. Τώρα, πάμε να δούμε. Το θέμα της FIFA. Το θέμα της FIFA, η ίδια η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι στηρίζει τον Τζιάνι Φαντίνο, παρά τα διάφορα γραφόμενα με τελευταίο αυτό, την αποκάλυψη της Telegraph ότι από το 9 μέχρι το 16 που ήταν γενικός γραμματέας της UEFA είχε συνάψει μια σχέση με μια εργαζόμενη, την οποία την προώθησε κάποια στιγμή, την έκανε διευθύντρια, της έδωσε 160.000 ελβετικά φράγκα ετησίως, τη βοήθησε να πάρει και μεταπτυχιακό, και μετά που το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις εντός κόλπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον φώναξε ο πρόεδρος τότε, ο Μισελ Πλατινί, και του είπε: διάλεξε, ή θα φύγεις εσύ ή θα φύγει η κυρία. Και όπως καταλαβαίνουμε, έφυγε η κυρία. Και μετά βέβαια το 16 ο Τζιάνι Φαντίνο, εκμεταλλευόμενος κάποιες συγκυρίες, πήρε αυτό στην προεδρία της FIFA. Τα πράγματα τώρα γύρω από τον Τζιάνι Φαντίνο έχουν αρχίσει και στενεύουν ιδιαιτέρως. Ο ίδιος βέβαια προσπαθεί να κρατηθεί όσο μπορεί στον προεδρικό φόκο και μάλιστα θέλει να ευελπιστεί ότι θα το στηρίξουν και άλλες ομοσπονδίες. Μέχρι τώρα έχει υπέρ του Μαρόκου, Αργεντινή, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ. Αλλά απ' την άλλη έχει απέναντί του 55 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή της UEFA, την CONCACAF που έχει τις ομάδες Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η CAF. Η CAF, νομίζω, η Αφρικανική Ομοσπονδία, ένα μήνα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει εκφραστεί υπέρ του Τζιάνι Φαντίνο. Τώρα δεν ξέρω αν ο πρόεδρος ο Μοτσέπε, βλέποντας όλα αυτά, όσο και αν είναι φύλλα προσκύμενο στον Ιφαντίνο, το θέμα είναι τι θα πούν και άλλες 44 ομοσπονδίες της Αφρικανικής Υπήρου. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε από μια πλευρά και την Ασιατική Συνομοσπονδία. Και μετά λιγότερο βέβαια την Ομοσπονδία της Οκεανίας, που έχει μόλις 11 ψήφους, αλλά και αυτή μετράνε. Ο Ιφαντίνο, αν τελικά βάλει υποψηφιότητα που λύγει 18 Νοεμβρίου, οι εκλογές γίνονται το Μάρτιο στο Μαρόκο, από τις 211 ψήφους πρέπει να πάρει τουλάχιστον τις 110 για να επανεκλεγεί.
0: Μανώ, πάντως θέλω να σου κάνω τώρα την ερώτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος τώρα, άσε εμάς που το συζητάμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ένας οποιοσδήποτε, ένας πιο πονηρεμένος εντός αγωγικών, θα σκεφτεί για την ανακοίνωση της FIFA που στηρίζει τον Gianni Infantino ότι εντάξει, η FIFA τι θα έλεγε, π.χ.
1: Βέβαια, αφού οι εργαζόμενοι εκεί περισσότεροι, τουλάχιστον οι υψηλόβαθμοι, αμείβονται πλουσιοπάροχα επί προεδρίας του Gianni Infantino.
0: Ακριβώς. Άρα δεν, εντάξει, δεν νομίζω να προκαλεί και τόσο εντύπωση στον κόσμο το γεγονός ότι η FIFA στήριξε τον Infantino. Νομίζω αυτό θα ήταν και, είναι και το πιο φυσιολογικό πράγμα.
1: Εντάξει,
0: αν το καλοσκεφτούμε.
1: Σε αυτή τη ζωή έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Καλό είναι πάντα να κρατάμε και μικρό καλάθι.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό εννοείται.
1: Τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη ζωή πλέον. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Να. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε, έφυγε σήμερα σε ηλικία 79 ετών ο παλιός Άγγλος τραφύλακας της Γουλφς, είχε κάνει σπουδαία καριέρα, ο Φιλ Πάρκς. Και παρότι θα το θυμούνται με το ωραίο του το μακρύ μαλλί, πάρα πολύ καλός, υπέροχος τραφύλακας με τις εντυπωσιακές αποκρούσεις του, τις ωραίες εξόδους του. Εντάξει, καλό ταξίδι στον Φιλ Πάρκς. Έχουμε επίσης τώρα ο Μπόρζες, ο προπονητής της Sporting, αναφερόμενος στον Μπράκανσα, τον 27χρονο μέσο, για τον οποίο είχε ακουστεί και ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, λέει ότι ο Μπράκανσα είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή να πάει σε κάποια άλλη ομάδα που θα του δώσει την πρόκληση που θέλει και το όραμα και τη φιλοδοξία για να μπορέσει να φανεί ακόμη περισσότερο. Τώρα θα δούμε αν εννοούσε κάτι πιο συγκεκριμένο ή όχι ο κύριος Μπόρζες. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Βίκτορι Μπάρμπο, θυμόνται όλοι περισσότεροι, είχε παίξει ένα φεγγάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Η αλήθεια είναι τον θυμάμαι και πιο παλιά με τη Ρώμα, δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Έχει παίξει και στη Ρώμα και σε πολύ καλές εποχές για τη Ρώμα.
1: Τώρα λοιπόν ο Μπάρμπο συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στην Ποντετέρα, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Επίσης σήμερα αναμένεται αυτή την ώρα να φτάσει στο Άνφιλντ, στο Λίβερπουλ, το νέο απόκτημα των κόκκινων, ο Ρόναλντ Αραούχο, ο διεθνής Ουρουγανός στόπερ της Μπαρσελόνα, ο οποίος δίνεται δανεικός από τους Μπλαουγκράνα στους κόκκινους για ένα χρόνο. Είναι μια πολύ καλή προσθήκη για την ομάδα του Ιραόλα, ο διεθνής Ουρουγανός κεντρικός αμυντικός, που εντάξει δεν μπορούσε να βρεθέσει στους Μπλαουγκράνα, είναι ο Κουμπαρσί εκείνο, αλλά πόρτε, εντάξει είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, ενώ τώρα δίπλα στον Φαντάικ, αφού λείπει και ο Κονατέ που μετακινήθηκε ως ελεύθερος στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα έχει περισσότερο χώρο για να βρει θέση στην βασική ενδεκάδα και να ξαναφτάσει πάλι σε υψηλό επίπεδο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε έκανε μια εντυπωσιακή κίνηση. Ακούγομαι Γιώργο?
0: Ακούγεσαι εννοείται.
1: Γιατί Σάρα ακούγεται τη φωνή μου πίσω.
0: Όχι, ακούγεσαι κανονικά. Εγώ σε ακούω κανονικότητα.
1: Ναι. Η Φενέρμπαχτσε λοιπόν που έχασε το Μοχάμεντ Σαλάχ από την Τραμπζόνσπορ, έκανε μια άλλη κίνηση τώρα, πήρε τον Βέλγο Φόρ από την Νάπολη, τον Ρωμέλο Λουκάκου, με στόχο να μπορέσει κάποια στιγμή να ξεπεράσει την πρωταθλήτρια και πέρσι την Γαλατά Σαράι. Επίσης από την πλευρά της τώρα η Γαλατά Σαράι, που και αυτή έχασε στην υπόθεση του Σαλάχ, προσφέρει 40 εκατομμύρια, προφανώς 20 εκατομμύρια στην Άρσεναλ για τον εξτρέμ τον Βραζιλιάνο Μαρτινέλη, όσο και στην Μίλαν για τον έτερο Πορτογάλο, τον Ραφα Λεάο. Να δούμε αν θα πάρει κάποιον από τους δύο. Επειδή τώρα η Manchester United συνεχίζει να θέλει να ενισχύσει την επίθεσή της, η Ίντερ που έμαθε ότι κάνει κάποιες κινήσεις στην διοίκηση της United για τον διεθνή φόρο, τον οποίο Εσπόζητο, που είχε πετύχει και το μοναδικό γκολ στο διεθνές φιλικό παιχνίδι Λας Ιταλία 0-1 στο Παγκρίτιο, το είπε η διοίκηση της Ίντερ, αν θέλει η United να πάρει τον Εσπόζητο, δεν έχει παρά να μας καταβάλει το ποσό των 78 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δούμε. Η Μπαρσελόνα τώρα, η οποία επιμένει στην υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες που την έχει απορρίψει η δίκη σε Ατλέτικο Μαδρίτης, επανέρχεται με βελτιωμένη πρόταση του 120 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί ο Φλικ, ο προπονητής της πρωταθλήτριας Ισπανίας, και ο Λαπόρτα ο πρόεδρος και γενικά όλη η διοίκηση των Blaugrana έχουν ως πρωταρχικό στόχο, ασχέτως αν βρίσκονται και έχουν συμφωνήσει προφορικά και με τον Ρόντρι, και έχουν πάρει και τον Αντεγέμι βεβαίως, τον Γερμανό από την Borussia Dortmund, αλλά ο πρωταρχικός και μέγιστος στόχος είναι ο Χούλιαν Άλβαρες στο Διεθνής Αργεντινό Σπορ. Θα δούμε τώρα με τα 120 εκατομμύρια τι θα πει η διοίκηση των Ροχιμπλάκων της Μαδρίτης. Θα δούμε.
0: Μάνο, πριν συνεχίσει να αναφέρουμε και κάτι, γιατί έχουμε σήμερα και τον τελικό του Emirates Cup, Arsenal εναντίον Dortmund, Τζόλις και Καρέτσας και οι δύο βασικοί.
1: Ναι, μπορούν, ανακοινώθηκαν οι συνθέσεις.
0: Βεβαίως, να τις αναφέρουμε και μία με την ευκαιρία. Να ξεκινήσουμε με την Arsenal, ο Κέπα, ο Γουάιτ, ο Μοσκέρα, ο Γκάμπριελ, ο Καλαφιόρη, ο Λιούις Σκέλι, ο Χάβερτς, ο Έντεγκαρτ, ο Ντόουμαν, Τζόλις και ο Γιόκερες για την Arsenal.
1: Απλώς καλό είναι να λέμε τις συνθέσεις βάσει θέσεων, όχι βάσει αριθμών που τις δίνουν τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία για να καταλαβαίνει και ο κάθε φιλάθλος τι θέση παίζει ο καθένας. Γιατί έτσι όπως το είπες τώρα, ο Γιόκερες για παράδειγμα δεν παίζει αριστερός, ο extreme center forward είναι. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε την ακριβή θέση ο Κέπα τερματοφύλακας, ο Τάδε είναι δεξιός μπακ, ο άλλος αριστερός μπακ, ασχέτως τα νούμερα που και τα κανάλια πολλές φορές κάνουν λάθος, δεν τα βάζουν βάσει θέσεις, τα βάζουν βάσει αριθμών από το 5 πάει στο 10, αλλά το 10 μπορεί να είναι ο ακραίος επιθετικός και θα έπρεπε να είναι σε άλλη θέση. Αυτό πρέπει να το...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, να ξέρεις, εγώ ανέφερα την 14η Άρσεναλ, αλλά όπως την έχει ανακοινώσει η ίδια η ομάδα.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά οι ίδιες οι ομάδες, αυτό λέω, και αυτές βάσει αριθμών το μεταδίδουν. Δεν είναι το σωστό έτσι. Αυτό θέλω να πω.
0: Βεβαίως, και ο Καρέτσας.
1: Για πάμε να τα βρούμε. Ο Κέπα τροφύλακας, ο Βάσκος. Πάμε μετά. Δεξιός μπακ, ποιον λέει. Πες και θα τα πω εγώ.
0: Έχει τον Γουάιτ.
1: Ο Μπάινι Γουάιτ που είναι στόπερ, παίζει δεξιός μπακ. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Ο Μοσκέρα, ο Γκάμπριελ.
1: Ο Μοσκέρα είναι στόπερ. Ο Γκάμπριελ δεύτερο στόπερ. Ο Σκέλι μετά έχει αριστερά.
0: Ανέφερε τον Καλαφιόρη. Έχουν αναφέρει τον Καλαφιόρη.
1: Παίζει καθώ αριστερά. Ωραία, πάει άμυνα. Πάμε στη μεσαία γραμμή.
0: Λιούις Σκέλι.
1: Το βάζει χαφ, αριστερό χαφ, ωραία.
0: Ο Χάβερτς.
1: Ο Χάβερτς είναι μεσοεπιθετικός, για να δούμε.
0: Ο Έντεγκαρντ.
1: Έντεγκαρντ. Ο Έντεγκαρντ είναι το κεντρικό χαφ και αρχηγός, ωραία.
0: Ο Ντόουμαν.
1: Ο Ντόουμαν είναι δεξιός εξτρέμ.
0: Τζόλις αριστερά λογικά.
1: Ο Τζόλις αριστερά.
0: Και ο Γιόκερες μπροστά.
1: Άρα βλέπεις λοιπόν ότι και αυτοί δεν τα βάζουν όπως πρέπει, τα βάζουν με τα νούμερα. Γι' αυτό λέω πρέπει να δίνουμε έμφαση, γιατί ο ακροατής, ο τηλεθεατής πρέπει να τα έχει έτοιμα, να ξέρει τι βλέπει εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Dortmund με την ευκαιρία να ξεκινήσουμε με τον Μέγερ, ο οποίος είναι στο τέρμα.
1: Α, δεν βάζει τον Γκόμπελ, ναι.
0: Έχει βάλει τον Μπενζεμπαϊνί, Μπέλιγχαμ βλέπω εδώ. Εν Μέτσα. Τον μικρότερο. Έχει τον Εν Μέτσα, ο οποίος είναι και αρχηγός. Ναι. Έχει τον Μπάιερ, τον Καρέτσα, ναι.
1: Ο Μπάιερ είναι στόπερ, ο Καρέτσα θα παίξει ή δεξί εξτρέμι ή αριστερό. ή επιτελικός μέσος, για προχώρα να δούμε.
0: Σίλβα.
1: Σίλβα αυτό. Ναι.
0: Γαδού. Σβένσον, Μανέ και Ινάσιο.
1: Ο Σβένσον είναι back. Μάλιστα.
0: Τους έχει βάλει βάση αριθμών.
1: Βάση αριθμών, το κατάλαβα, ναι, βάση αριθμών. Μάλιστα. Θα έπρεπε όμως να τα βάζουν βάση θέσεων, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι έχουμε ελληνική μονομαχία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και σε τέτοιο ωραίο παιχνίδι.
1: Έτσι. Ωραίο, προσδοκούμε ότι θα είναι. Μάλιστα.
0: Βλέπουμε τις δύο ομάδες και σκεφτόμαστε ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
1: Το μεταδίδει κάποιος αυτό το παιχνίδι όμως. Εδώ το ερώτημα.
0: Αυτό είναι το ζόρικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα φιλικά δεν τα πολύ μεταδίδουν. Ειδικά τα ελληνικά κανάλια.
1: Ναι, υπάρχουν όμως και ξένα, ξέρεις, που κάποιοι έχουν πιάτα και μπορούν να βλέπουν αυτά τα παιχνίδια. Οπότε καλό είναι να τους λέμε ότι το τάδε κανάλι μεταδίδει το παιχνίδι.
0: Βεβαίως, θα το αναφέρουμε άμεσα κιόλας.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω να δω και θέλω και εγώ να το δω η αλήθεια είναι αυτό το παιχνίδι, έτσι. Είναι... Εντάξει, βλέπουμε για δύο παιδιά τα οποία είναι, έχουν απίστευτες δυνατότητες, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Έτσι είναι.
0: Μισό λεπτό να το βρούμε το παιχνίδι.
1: Αχάρι γιατί... όλη η Ευρώπη να δει δύο Ελληνόπουλα.
0: Mm.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως δεν το έχουν, δεν το αναφέρουν και πάρα πολύ το παιχνίδι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και δεν το βρίσκω και πάρα πολύ εύκολα. Τέλος πάντων, ναι. Θα το βρούμε. Θα βρούμε και το, και το που μεταδίδεται το αγώνας.
1: Μια χαρά. Okay.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε και πάρα πολλά.
1: Να πούμε και πάλι ότι στο το 442, το αγγλικό περιοδικό, έκανε ξανά μια έρευνα για τους πλουσιότερους πρόεδρους των ομάδων ανά την Ιφίλιο. Και πρώτος είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και αυτός ουσιαστικά με την οικογένειά του που κατέχουν τις μετοχές της Newcastle με περιουσία 1,43, έτσι, 3. Δεύτερη είναι η οικογένεια Αλτάνη, του Κατάρ δηλαδή, που έχουν στην ιδιοκτησία του στην Paris Saint-Germain με 295, κάτι εν πάση περιπτώσει δισεκατομμύρια. Τρίτος ο Αρνό, ο πιο πλούσιος Γάλλος, που έχει και δεύτερη ομάδα των Παρισίων, την Παρί, με 166,9 δις. Και βρίσκουμε και στην 43η θέση τον πρόεδρο και διοκτήτη του Ολυμπιακού της Ρίο Άβε της Νότιχαμ Φόρεστ, το Βαγγέλη Μαρινάκη, με ατομική περιουσία, έτσι, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μία θέση πιο πάνω από τον εκτελεστικό πρόεδρο της Real Madrid, το Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έχει 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ προσωπική περιουσία.
0: Μάνο, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος εδώ της Newcastle, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια, ναι, της Σαουδικής Αραβίας είναι πρώτη με πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Ναι, με τεράστια διαφορά, όχι αστεία.
1: Λέμε για τρεις, κοιτά. Η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αναλάβει να φιλοξενήσει στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου του 2034, έτσι έχει ξεκινήσει ένα εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι η χώρα που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα η βελτίωσή της. Γιατί είναι μεγάλη σε έκταση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα στον κόσμο. Η Σαουδική Αραβία είναι μαζί, σαν να λέμε, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Να καταλάβει κάποιος έτσι. Δηλαδή μπορεί στο νότο να κάνεις μπάνιο και την ίδια ώρα στο βορρά να χιόνει. Μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Έτσι είναι. Και βεβαίως εξελίσσεται, καθότι μόνη της θα φιλοξενήσει την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου του 34, έτσι. Ενώ το 30 έχουμε τριπλή συνδιοργάνωση, Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Και αυτές οι τρεις χώρες, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πάρα πολλά, έτσι, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, από την άποψη ότι είναι δύο χώρες, ας πούμε, που, μάλλον και οι τρεις χώρες, που είναι, που το ζουν το ποδόσφαιρο. Ναι, και μάλιστα πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πρόοδο, βέβαια. Έτσι είναι. Θα δούμε μέχρι το 30. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος στη FIFA, τι αλλαγές θα έχουν γίνει. Αν θα έχουν πάει 64 ομάδες, που υπάρχει πρόταση του πρόεδρου της CONMEBOL, του Αλεχάνδρο Ντομίγκες, που είναι φίλα προσκύμενος στον Τζιάνι Φαντίνο. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε πάρα πολλά. Ωραία, Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Ούτως ή άλλως τα έχουμε αναφέρει όλα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μένετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
8: Έτσι.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Σάρι.
3: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στα δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή. Πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Μουντιάλ, γιατί θα παιχτεί σε τρεις χώρες που ζουν για το ποδόσφαιρο, έχουν αναπτυχθεί. Εντάξει, οι δύο από τις τρεις ήταν και είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρομάνες, και το Μαρόκο έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Είναι το πιο λαοφιλές άθλημα σε αυτές τις χώρες πρέπει να γίνει. Στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, τρεις χώρες που ζουν για το ποδόσφαιρο, που το αγαπάνε το ποδόσφαιρο και με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εθνικές ομάδες.

0: Και εδώ βλέπω τον Νίκο, ο οποίος με ρώτησε, ήρθε μέσα και με ρώτησε, να ξέρετε, ποια ήταν η πιο οργανωμένη, το πιο, το ωραιότερο Μουντιάλ βάσει διοργάνωσης. Εννοώντας πώς το διοργάνωσε κάθε χώρα. Του απάντησα, βέβαια στα δικά του μάτια είναι η Νότιος Αφρική με, με την Βραζιλία. Στα δικά μου μάτια το Μουντιάλ του 2006 της Γερμανίας είναι από τα πιο οργανωμένα Μουντιάλ. Εντάξει, δεν το συζητάμε το πόσο καλό ήτανε, έτσι. Λοιπόν, αρκετά με αυτό, πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε στα του Παναθηναϊκού, γιατί είχαμε το δημοσίευμα ότι ο Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις. Πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη να τα πούμε αναλυτικά. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τζόρτζι, καλό μεσημέρι σε σένα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Κατσάτσο, σε όλους εκεί στο σταθμό, σε όλους τους φίλους ακροατές. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Δεν πήγες για βουτιά, από ό,τι είδα, αν και είσαι καλοκαιρινός τύπος.
0: Ακόμα όχι. Ακόμα όχι, αλλά δεν αργεί. Δεν αργεί. Η στιγμή δεν που αργεί. Θα πάω να ρίξω κι εγώ τις βουτιές μου, να το χαρώ.
1: Σωστός. Να ξεκινήσω με μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να μου πεις πώς λέγεται μια κοπέλα τηλεφωνήτρια που κατάγεται από την Αφρική. Για να σε δω.
0: Δεν το έχω.
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
0: Που...
1: Καλό. Και μπράβο που το σκέφτηκα και μπράβο που το είπα.
0: Πω. Τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, να ξέρεις, πήγαν περίπατο.
1: Γι' αυτό το έκανα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό που είπες. Από τον Ανδρέα Τετέι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Το ευχάριστο είναι ότι πήγε σήμερα στο προπονητικό κέντρο. Από ό,τι φαίνεται επιστρέφει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν στις κανονικές προπονήσεις της ομάδας. Και αυτό είναι θετικό, φίλε, γιατί έρχεται, έχει πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός. Αν πρόγραμμα εννοώ, θα έχει 5 παιχνίδια σε λίγες μέρες, τώρα μέσα στον Αύγουστο, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε. Και πρόσεξε, έχει τώρα TSK, που αν με το καλό περάσει, μετά έχει τα play-offs, έχει Κηφισιά, έχει Λεβαδιακό, οπότε μέσα σε 20 μέρες θα δώσει 2, 4, 5 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αν περάσει δηλαδή TSK. Οπότε κανείς δεν περισσεύει. Είναι μια καλή εξέλιξη που η επιστροφή του Τετέι σε full πρόγραμμα και φυσικά θα δώσει και αυτό στη μάχη του με τον χρόνο για να αύριο θα κριθεί πιστεύω στην αυριανή προπόνηση που θα είναι πρωινή προπόνηση αύριο Γιώργο και μετά θα ταξιδέψει 5 παρα 20 αν δεν κάνω λάθος η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Βουλγαρία. Οπότε αύριο θα δούμε αν θα είναι και στην αποστολή ο Τετέι. Εγώ τι λέω, και να προπονηθεί πάλι αύριο, δεν νομίζω ότι ο οργανισμός σου μπορεί, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα δούμε τον Τετέι που βλέπαμε ή θα τον δούμε από την αρχή και όλα αυτά. Αλλά καλό είναι να υπάρχει στην αποστολή και μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσει για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω και αν θα γίνει κιόλας, ανάλογα τι έχουν πει οι γιατροί. Έτσι. Το καλό είναι ότι επέστρεψε.
0: Έτσι. Το καλό είναι ότι επέστρεψε. Πρέπει εντάξει, να μπει σε ήπιους ρυθμούς.
1: Εννοείται.
0: Γιατί όπως έχουμε πει, αυτή η αρρώστια είναι λίγο περίεργη. Από την άποψη ότι μπορεί να σου κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό από αυτό που νομίζεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι...
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα τώρα, γιατί δεν είμαι. Αλλά να δούμε το Τετέι βασικό, να το δούμε να παίρνει πάρα πολύ χρόνο σου.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καταρχάς, στα δικά μου μάτια νομίζω δεν θα πρέπει ούτε στην αποστολή να είναι.
1: Θα το δούμε αυτό, γιατί για αυτό που λες μπορεί να μην γίνει. Μάλλον να γίνει, να μην ταξιδέψει. Βέβαια, να πούμε ότι στην αποστολή θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, που δεν ξέρω αν θα είναι βασικό, αλλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει χρόνο συμμετοχής, ίσως και αρκετό χρόνο γιατί είναι έτοιμος, προπονείται κανονικά, έχει κάνει προετοιμασία. Τα είπαμε και χθες, χρειάζεται έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Γιατί στο πρώτο μάτς θυμίζω ότι επιθετικά ο Παναθηναϊκός ήταν με το Ραστόντερ μόνο, έτσι. Δεν είχε λύσεις. Έχει δηλωθεί και ο Ντέσσερς, ο οποίος λίγο νωρίτερα βάσει προγραμματισμού έχει επιστρέψει και σίγουρα και ο Ντέσσερς δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να βγάλει ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, θα πάει και αυτός με διαχείριση. Αλλά όμως, αλλιώς είναι να έχεις έναν επιθετικό για όλο το μάτς και αλλιώς είναι να έχεις έστω και άλλους δύο ή έναν ακόμη, αν είναι ο Ντέσσερς μόνο, που θα πεις ότι μπορεί να πάει να τον βάλεις 15 λεπτά, 20, δεν ξέρω, ανάλογα με το τι θα πούνε οι γιατροί και για τον Ντέσσερς, να βοηθήσει και αυτός, να δώσει κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Είναι καλό γιατί και Ραστόντερ και Γκαρσία, είναι και ο Ντέσσερς, θα δούμε αύριο τι θα γίνει με τον Τετέι. Εν αναμονή. Χαμόγελα πάντως στον Παναθηναϊκό και για το παιδί πάνω απ' όλα, σιγά σιγά που επιστρέφει. Βέβαια εξακολουθούν τα προβλήματα που έχει με τους τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει τον Καλάμπρια. Εννοείται, να μην λέμε κάθε μέρα και για τον Νίκασον που είναι εκτός για όλο το χρόνο, ο τραυματισμός του Παντελίδη. Ο Καλάμπρη στοιχίζει σε εισαγωγικά στον Παναθηναϊκό με την έννοια ότι έχει τρεις κάρτες ο Τσάπρας και τώρα μάλλον εκ των έσω θα γίνει, όχι μάλλον, σίγουρα θα καλυφθεί η θέση του δεξιού μπακ. Το πιο πιθανό είναι να καλυφθεί με τον Κάτρι, φίλε. Τώρα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για τον Πελίστρα, αλλά δεν νομίζω να πάει σε αυτή τη λύση. Να το δούμε βέβαια. Θα υπάρξει και η ευρύνη προπόνηση, οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Σίγουρα έχει διλήμματα και για την ενδεκάδα ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε ξαναπεί. Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή πιο πολύ, για το θέμα του δεξιού μπακ, όπως είπαμε, στη μεσαία γραμμή θα δούμε Καμαρά ή Τσέριν, το πιο πιθανό, και όχι τον Τζιριβέγια. Και θα δούμε τι θα επιλέξει όσον αφορά τον Γκαρσία, δηλαδή αν θα ξεκινήσει ή θα πάει με Πελίστρη Ζαρουρή και μπει αργότερα. Ή αν τον δούμε, γιατί ξέρεις, έχει πολλές δυνατότητες, δηλαδή και στο 9 να παίξει και ως δεξί εξτρέμ. Από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο Γκαρσία. Θα το δούμε αυτό. Εν αναμονή βρισκόμαστε και σε αυτό.
0: Στο μεταξύ, Σάκη, Τσέσεκα 1948, χθες έπαιζε αγώνα πρωταθλήματος από ό,τι κατάλαβα. Στην Βουλγαρία και νίκησε 3-0. 3-1, συγγνώμη. 3-1 με τη Λοκομοτίβ Σόφιας.
1: Ναι.
0: Κατεβάζοντας.
1: Πήρε ψυχολογία. Μπράβο.
0: Κατεβάζοντας 11 αλλαγές.
1: Ναι, γιατί σε σχέση με. Μπράβο.
0: Δηλαδή, ο Μαρίνοφ δεν αγωνίστηκε. Ο Μεντίνα με τον Γκάσεβιτς δεν αγωνίστηκαν. Ο Ντβάλι και ο Χόφμαν επίσης.
1: Και τους 11 παίκτες που έπαιξαν στο ΆΚΑ τους είχε έξω.
0: Ζεμζέμι, Κουεγιάρ επίσης έξω. Όλοι.
1: Όλοι οι 11 ήταν έξω. Και το προηγήθηκε στο 53ο λεπτό. Στο 73 το δεύτερο.
0: Εντάξει, μπήκε και μετά ο Ρούσεφ, ας πούμε, ο σκόρερ της
1: Τσεσεκά
0: μπήκε ως αλλαγή. Έτσι, ο Μασιέλ επίσης μπήκε και ο Ήλιεφ. Αλλά ναι, μπήκαν ως αλλαγή. Δεν παίξανε δηλαδή, δεν επιβαρύνθηκαν τόσο πολύ.
1: Αυτό τι σου λέει, Γιώργο μου, ότι πρώτον θα πάει στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό την Τρίτη με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας προηγουμένως πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη.
0: Και άρα με ψυχολογία.
1: Εννοείται και περιμένει πώς και πώς να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Που το κάτι τι είναι, είναι η πρόκριση. Γιατί, σου λέει, αυτό το κάνουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, πήραμε ισοπαλία, γιατί μέσα στο γήπεδό μας θα μην καταφέρουμε να κερδίσουμε. Αυτά από την πλευρά των Βούλγαρων, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια έχει δει τα προβλήματα ο Νίστρουπ που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα πλέον γνωρίζονται οι ομάδες, πρέπει να έχουν παίξει μεταξύ τους και προσπάθησε βέβαια μέσα σε αυτές τις προπονήσεις που έχει να διορθώσει ό,τι μπορεί, έτσι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά το θέμα για μένα είναι το πώς, το λέγαμε και με τον Μάνο Σαραμόπουλο, για μένα είναι το πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, οι Βούλγαροι δεν θέλουν να τους υποτιμήσουν, είναι μια καλή ομάδα, αλλιώς δεν θα παίζουν καταρχήν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κατ' εμέ. Λοιπόν, δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα, είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα, μια σφιχτή ομάδα, μια ομάδα που παίζει πολύ κλειστά πίσω αμυντικά και εκεί πρέπει να βρει τον τρόπο ο Παναθηναϊκός να ξεκλειδώσει την άμυνα. Και γι' αυτό λέω θα έχει τη βοήθεια του Τετέι που μπορεί κάτι απρόβλεπτο να σου κάνει, δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτς, οπότε είναι στα σύν για τον Παναθηναϊκό αυτό, οπότε να δούμε τι θα καταφέρει. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται, πιο πολύ εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό, εάν παρουσιαστεί όπως πρέπει να παρουσιαστεί, ναι μεν μπορεί να ζοριστεί, αλλά πιστεύω να πάρει την πρόκριση. Αλλά σκέψου τώρα μέσα στο κατά καλό καιρό που λέμε και μετά από προετοιμασία που είναι και βαριά τα πόδια και δεν το λέω για δικαιολογία αυτό, να χρειαστεί να πας σε παράταση και μετά σε πέναλτι που ξέρεις τα πέναλτι δεν έχει να κάνει σε μεγάλη ομάδα. Πέναλτι έχει χάσει ο Μέση, Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται.
0: Πέναλτι έχουν χάσει όλοι. Και από εκεί που και βγαίνει ήρωα, ένα παίκτη μπορεί να μην τον περιμένει ποτέ.
1: Ναι. Και άμα πα εκεί, ρε φίλε, όλα μπορεί να συμβούν.
0: Καταρχά, άμα πα εκεί είναι 50-50. Να ξεκινήσουμε από εκεί.

0: Νορβέγια, όπως είπα και νωρίτερα. Να δούμε αν θα παίξει ο Κάτρης δεξιά ή όχι, το πιο πιθανό δηλαδή, ή θα παίξει το Πελίστρι που είναι ως δεύτερη επιλογή. Και αν θα είναι ο Λιβάη δεξί εξτρέμ, αν θα ξεκινήσει δηλαδή, γιατί θα προσθέσει ταχύτητα, δύναμη, έχει το ένας εναντίον ενός.
1: Δεν έχει αγωνιστεί και είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αντίπαλοι του, οι Βούλγαροι, δεν τον ξέρουν αγωνιστικά. Τον έχουν δει, εντάξει, στη Σπαρτάκ, με όσους μπορεί να τον έχουν δει, στην ΑΕΚ, οπουδήποτε μπορεί να τον έχουν δει. Αλλά όσο τον έχουν δει, αυτοί όσο τον έχουν δει και στον Παναθηναϊκό, σε αγωνιστικό επίπεδο με την ομάδα, έτσι.
0: Γι' αυτό είπα για πρόβλεπτο, ναι.
1: Γιατί ας πούμε τώρα το Λιβάη, δεν ξέρουμε καταρχάς σε τι ρόλο θα τον βάλει ο Νίστρουπ, τι ακριβώς θα του ζητήσει να κάνει. Ναι, αυτό ούτε οι Βούλγαροι το ξέρουν.
0: Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Ή να παίξει δεξί εξτρέμ με ανάποδο πόδι, οπότε εκεί θα δώσει ταχύτητα, οπωσδήποτε, και το έχει το ένας εναντίον ενός, που εκεί θα προβληματίσει αρκετά, πιστεύω, τους αντιπάλους του, ή να παίξει στο 9 και να μείνει έξω Ραστόντερ. Και θα δούμε δεξιά, θα πάει ο Πελίστρι, θα πάει ο Ζαρουρί, αν γίνει αυτό. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο είναι το πόσο υγιής και έτοιμος να προσφέρει, υγιής είναι για να είναι στην αποστολή και προπονείται κανονικά, ο Ντέσσερς. Γιατί, ναι μεν, θα αφήσει τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν πίσω, γιατί έχει την ποιότητα, την εμπειρία για να κάνει τη διαφορά. Γιατί είναι ένας φορ που ξέρει να κινείται μέσα στην περιοχή, δηλαδή τελειώνει φάσεις, μέσα στο κουτί είναι πολύ καλός, έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να το κάνει αυτό και διαβάζει κιόλα το παιχνίδι και τις στιγμές για να είναι στο σωστό σημείο. Λοιπόν, να δούμε αν αυτός θα χρησιμοποιηθεί και πόσο, γιατί ξέρεις, δεν έχει ρυθμό, έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει έτσι ένα επίσημο παιχνίδι. Και έτσι, ερχόμενος και ο Ντέσσερ, σιγά σιγά και για τα επόμενα παιχνίδια που λέω, ανεβάζει ένα επίπεδο ακόμα τον Παναθηναϊκό. Θα είναι σαν, κατ' εμέ, θα είναι σαν μια καινούργια μεταγραφή ο Ντέσσερ. Αν είναι γερός, θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ. Που γερός να είναι το παλικάρι, έτσι. Γιατί έχει τα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το παιδί αυτό. Για να δούμε. Θα δούμε, γιατί είναι αυτά τα ερωτηματικά που σου είπα για το μάτς της Τρίτης, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και πάνω από 2.000 φίλους που θα στηρίξουν την ομάδα. Το έλεγα και χθες, 1.600 εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει ζήτηση. Να φανταστείς ότι από σήμερα έχουν ξεκινήσει φίλοι, μου έχουν στείλει μηνύματα από σήμερα, γιατί και σαν, ξέρεις, πιο πολύ ρε παιδί μου για ένα τριήμερο, σαν βόλτα, καταλαβαίνεις, γιατί, και από Αθήνα εννοώ, γιατί η Βουλγαρία δεν είναι πολύ μακριά. Κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα, το έχουν κάνει και αυτό, με δικά τους αυτοκίνητα, έχουν φύγει από τώρα, από σήμερα δηλαδή, ξέρεις, Θεσσαλονίκη, μέχρι και μπάνιο θα κάνουν, θα περάσουν στη Βουλγαρία το βράδυ, αύριο Βουλγαρία, Τρίτη το μάτς και από Τετάρτη πίσω. Να θυμίσω, να πω μάλλον ότι πρωί, δεν ξέρω, θυμάμαι το είπα νωρίτερα, το πρωί έχει προπόνηση, δεν το είπα.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός 5 παρά 20 ταξιδεύει, φεύγει για Βουλγαρία. Μετά θα κάνει τη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου την Τρίτη, λέω, αύριο, ο προπονητής με έναν παίκτη, δεν ξέρω ποιος παίκτης θα είναι ακόμη. Και την Τρίτη βέβαια, είναι, το μάτς αυτό είναι ένα... Δεν ξέρω να το πω το μάτς της χρονιάς, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει, είναι δίχως αύριο που λέμε για τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Έχασες, πας σπίτι σου και ξεκινάς πολύ αρνητικά τη χρονιά. Και για μένα θα είναι και κάζο βέβαια, γιατί δεν έχεις απέναντί σου ομάδες τύπου Μαρσέγγι, Άγιαξ που είχες παλιότερα, Λαντς ας πούμε. Ξανά λέω, δεν υποτιμώ τη φίλη μας την Τζεσεκά, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είναι ότι δεν θα στηριχθεί ο Νίστρουπ αν αποκλειστεί. Είναι το πιο πιθανό να κάψει τα πρώτα του κανονάκια που λέμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ξέρεις, μου θυμίζει το...
0: θέμα Νίστρουπ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αν βάζουμε τώρα αυγουστιάτικα, θέμα Νίστρουπ που έχει έρθει τώρα πριν, δεν έχει λίγο καιρό που έχει στην ομάδα. Εντάξει, άμα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε μέχρι τώρα, πήγε εσύ, αλλά εσύ, δεν πάμε πουθενά έτσι. Δεν νομίζω, δεν είναι θέμα Νίστρουπ αυτό.
1: Ξεκάθαρα, απλά το αναφέρουμε. Ότι εντάξει, θα είναι κάζο, απλά δεν θα σημαίνει και το τέλος του κόσμου. Κάποτε, να θυμίσω και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, ότι το καλοκαίρι 2008 ο Ερνέστο Βαλβέρδε θυσίασε κάποτε την πρόκριση στο Champions League, δεχόμενο

0: Αποκλεισμό σοκ από την ανόρθωση για να μπορέσει να περάσει το δικό του στυλ στην ομάδα. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε. Απλά δεν του βγήκε. Τώρα, όσον αφορά τώρα το παιχνίδι στην Σόφια, Σάκη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω αρχικά να σε ρωτήσω, αν μπει ο Λιβάη στο 9 σε θέση center for, βλέπεις να βλέπουμε πολύ κάθετο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό?
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό, γιατί είναι ένας τρόπος, βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα έχει δύο πούλμαν μπροστά. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, δεν βλέπω δηλαδή να έχει διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει. Δεν είναι εύκολο να διασπάσει μια διπλή ζώνη άμυνας. Είδαμε πως παίζουν οι Βούλγαροι και μετά σε χτυπάνε στις αντιπιθέσεις, που αυτό που πρέπει να προσέξει, εγώ δεν είμαι προπονητής, απλό αυτό που βλέπω θα πω, θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός το transition πάνω απ' όλα, και δεύτερον να μην είναι πολύ, γιατί το βλέπαμε ας πούμε ήταν πολύ ψηλά και ο Ντεφράι και τα δύο center back ανεβαίνανε ψηλά και τρώγανε αντιπιθέσεις εύκολα από τα back, γιατί ο Τσάπρας κάποια στιγμή ήταν δίπλα στο 9. Ο Κυριακόπουλος από εκεί το ίδιο, σε αριστερές εξτρέμ.
0: Και πήγε να το πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Και το πλήρωσε, ειδικά το γκολ από... Δεν υπήρχε Κυριακόπουλος αριστερά.
0: Εγώ θα σου θυμίσω απλά και το τέτα-τέτ του Ρούσεφ που το βγάζει ο Πένια, έτσι, από αντεπίθεση βγαίνει.
1: Το που θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη η ΤΣΣΚΑ. Αυτό λοιπόν, ίσως δούμε ένα από τα μπακ, το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Γκάτρι, ο οποίος το παιδί, ναι, πήγε καλά με τη Ρώμα ως δεξιός μπακ, αλλά δεν θα έχει λογικά τα ανεβάσματα που είχε ο Τσάπρας ή ο Καλάμπρια που θα είχε αν ήταν στο βασικό σχήμα. Οπότε ίσως δούμε τον Κάτρι να μένει πίσω, κάτι σαν τριάδα αν μπορώ να το πω έτσι, όταν θα επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, και θα είναι πιο μπροστά ο Κυριακόπουλος. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει, έτσι. Αυτό που σου είπα νωρίτερα. Μην πάει το μάτς σε παράταση που τα πόδια είναι ήδη βαριά, με κίνδυνο στα πέναλτ, έτσι.
0: Τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω και το τελευταίο που είναι η ΤΣΣΚΑ βλέπεις να προσπαθεί να πάει το παιχνίδι προς τη διαδικασία των πέναλτι? Το βλέπεις πιθανό, εννοώ να προσπαθήσει να πει ότι ξέρεις κάτι, να νικήσω είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν είναι το φαβορί η ΤΣΣΚΑ.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω για την ΤΣΣΚΑ.
0: Αλλά μήπως να προσπαθήσω να το πάω ας πούμε στα πέναλτι που θα παιχτούν όλο στο 50-50.
1: Κοίτα, δεν ξέρω αν θα το κάνει για τα πέναλτι, αλλά θα είναι πολύ προσεκτική, ειδικά με διπλή ζώνη άμυνα, όπως το είδαμε και εδώ. Θα προσπαθήσει να χτυπήσει στις αντιπιθέσεις, που αν εκεί πλέον πρέπει να είναι ψηλιασμένος ο Παναθηναϊκός, να μην είναι τόσο ψηλά και να μένει, όπως είπα και ο Κάτρης πίσω, οπότε θα είναι μια τριάδα πίσω, να μην τρώει εύκολα αντιπιθέσεις. Όσο προχωράει ο αγώνας και δεν πετυχαίνει γκολ ο Παναθηναϊκός, θα είναι σύν για την ΤΣΣΚΑ, γιατί θα παίρνει ψυχολογία. Και ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει την ψυχολογία αυτή. Εάν πετύχει γκολ ο Παναθηναϊκός, θα αναγκαστεί να βγει από το καβούκι της. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί, ίσως, θα πρέπει να προσπαθήσει να τελειώσει το μάτς πετυχαίνοντας ένα δεύτερο γκολ, αν αναγκαστεί να βγει από το καβούκι της η ΤΣΣΚΑ. Τώρα, να θέλει να το πάει στα πέναλτι, ένα μικρό ποσοστό το δίνω, γιατί εκεί πάει στο 50-50. Αλλά θα κοιτάξει να σου κάνει τη ζημιά με τις αντιπιθέσεις που παίζει. Πολύ σκληρή πίσω στο αμυντικό κομμάτι. Και αν καταφέρει κατά τη διάρκεια του μάτς ή προς το τέλος του μάτς να πετύχει γκολ, άντε βγάλε το σε μετά. Μετά θα έχουμε τρία πούλμαν, όχι δύο.
0: Μετά, αν η ΤΣΣΚΑ βρει έστω ένα γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό και κάνει το 1-0, μετά θα ζήσουμε στιγμές Μπαρτσελώνα-Ίντερος, το θυμούνται. Ναι, που η Ίντερ έχει κερδίσει 3-1 στο πρώτο παιχνίδι την Μπαρτσελώνα και μετά έχει κατεβάσει όλη την ομάδα μέχρι και τον επιθετικό στο ημικύκλιο της περιοχής της. Δηλαδή έπαιζαν το μεγαλύτερο παράδειγμα αμυντικού παιχνιδιού είναι αυτό που θυμάμαι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι.
1: Όχι, συμφωνώ. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να το κάνει και δεν νομίζω να το κάνει, γιατί παρόλο που παίζει εκτός έδρας, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να αποφύγει τα ατομικά λάθη, πολύ προσεκτικός στην άμυνα, να μην δεχτεί γκολ και να προσπαθήσει ανάλογα πώς και αν χρησιμοποιήσει τον Καρσία, όπως είπες, με το κάθετο παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κυνηγήσει τον γκολ. Όχι όμως, με πολύ προσοχή, όχι πάμε όλοι μπροστά, γιατί είδες τι μπορούν να κάνουν σε αντιπιθέσεις. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ την άμυνα του ο Παναθηναϊκός. Και στην αρχή ίσως μπουν και λίγο επιθετικά, επειδή παίζουν στο ίδιο, στο δικό του το γήπεδο. δεν νομίζω να ξεμητήσουν πάρα πολύ, αλλά εκεί, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Και φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, να αποφύγει τα ατομικά λάθη.
0: Και κάτι που θέλω, ναι, και κάτι που θέλω επίσης να συμπληρώσω, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει τόσες μέρες. Δεν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός, επειδή μπορεί να δεχτεί επιθέσεις. Okay, 90 λεπτά παιχνίδι είναι. Δεν θα πρέπει όμως να γίνει και πιο γρήγορο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του, γιατί στο ΆΚΑ αντιμετώπισε και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έτρωγε επίθεση, προσπαθούσε να ανέβει και με χρυσό του ανεβάζει την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή. Οι Βούλγαροι είχαν επιστρέψει και παίζαν άμυνα.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, αν παίξει όπως έπαιξε τα πρώτα 30 λεπτά, ναι, δεν πέτυχε δεύτερο γκολ, αλλά τουλάχιστον είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, προσπάθησε. Πιστεύω, αν δούμε τέτοια εμφάνιση, έχει τύχει. Αν ο Παναθηναϊκός εμφανιστεί όπως έπαιξε μετά από το 30 και το δεύτερο ημίχρονο, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα να θυμίσω ότι δεν υπάρχει και Κάγκουα, γιατί θα είναι έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το οχτάρι. Ο Γένσεν έχει εδώ και καιρό έχει παγώσει το θέμα. Θα δούμε. Τις επόμενες ημέρες, λίγο υπομονή χρειάζεται τώρα. Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκός ασχολείται με το μάτς αυτό, φίλε, της Τρίτης. Αύριο θα πούμε περισσότερα, θα έχουμε και την πρωινή προπόνηση, την αποστολή και η Τρίτη είναι κοντά. Αυτό.
0: Ωραία. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Μάλλον καλό κλείσιμο στην εκπομπή. Περιμένουμε Φώτη να μας διαφωτίσει, διαφωτιστής μετά. Καλή συνέχεια και στους φίλους ακροατές. Στην Τριβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Καλό απόγευμα σε όλους, φίλες. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο και για σήμερα, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσης, τον οποίο θα ακούσετε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων τώρα. Διαφημίσεις, μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής μας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε γιατί αυτό έχει σημασία και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν
4: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Τόρε Χάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδο στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, ο Τόρε Χάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Επέστρεψε στις προπονήσεις η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ο Τάχα Άλι ακολούθησε θεραπεία. Ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο των Ασπρόμαυρων εν ώψη του δεύτερου αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τίτλο προγραμματικού του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία εν ώψη του επαναληπτικού με τον του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια. Θέση στην 11η του τριφυγιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση στον άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές για τους μέσους Κάσερις Καντιού, τον Τολούζ και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα στα ραντάρ των πυρωτών βρίσκεται και ο 31χρονος χαφ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Έλιες Σκύρι. Ρήξη εσωπλαγιού συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρίσκεται ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφιο. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο 23χρονος δεξιός μπακ Μανώλης Μπόκος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κηφισιά μετακόμισε στις Σέρες για χάρη του Πανσεραϊκού. Νέα παράταση παίρνει επιστροφή του Γιώργου Παπαγιάννη στην αγωνιστική δράση όπως αποκάλυψε ο general manager της Ανατολού Εφές ο Σγκιούρ Αλιούζ. Η Νεόμα από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού Γιώργου Μασούρα. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας συμπεριλήφθη για πρώτη φορά στην 11η της Ντόρμουντ κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι. Η Φενέρμπαχτσέ θέλει να βαδίσει τα χνάρια της Τραμπζονσπορ και συμφώνησε με τον Βέλγο φορ Ρωμέλου Λουκάκου για να πυροδοτήσει ακόμα μια μεταγραφική βόμβα στην Τουρκία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου με τη στήριξη του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Interventen Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Στην Αττική, η Αττική Αργοσανικό Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Την Καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6 εκεί την καλησπέρα στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο από 104,6. Όπως και σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη δηλαδή. Στην Ετωλακαρνανία, σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, το Ρεντίφι στο Αγρίνιο. Στη Θεσποτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδα από Prime 103,7. Στην Κύπρο, Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες, Radio Alma. Στην Αυστραλία, Radio Sparty. Και στην Ευρώπη, από Ellas Sat. Στη τηλέφωνα σήμερα, παιδιά, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Εκεί που υπάρχει διαθεσιμότητα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Απλά θα ήθελα να είστε ήπιοι σε χαρακτηρισμούς με άλλους με τους οποίους δεν συμφωνείτε σε κάποια πράγματα ή που πιστεύετε ότι δεν έχουν δίκιο σε κάποια άλλα πράγματα, έτσι. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε και ουσιαστικά τα ίδια πράγματα λέμε. Κάποιοι γνωρίζουν παραπάνω πράγματα, κάποιοι λιγότερα. Το θέμα είναι να μιλάμε τεκμηριωμένα, έτσι. Λοιπόν, τηλέφωνα θα βγάλουμε, όπως είπαμε, από τις 5.30 μέχρι τις 7.30 στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα πάντως μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά, τα διαβάζουμε. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Την καλησπέρα μας στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στη Λαμπρινή. Ένα στην Ερακλή του Άνω Πατήσια, στη Χαρά στα Άνω Πατήσια. Στον Παντελή στα Άνω Πατήσια. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στη Δέσποινα, στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο Άνες, στη Δήμητρα. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Μπάμπη τον Κατσάνο. Μπάμπη, δεν έχω ξεχάσει το θέμα που μου είχες πει. Υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, οπότε θα τα πούμε. Καλησπέρα στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στον Αποστόλη εκεί στην Αρκίσου. Στον Γιώργο στην Σιρακουσόν, εκεί στη Λαμπρινή. Στον Κώστα, στο Βασιλικό Εύβοιας. Και μια και λέμε για Εύβοια και για Χαλκίδα, είναι ένας προορισμός σύντομος. Έτσι πεταγόμαστε και περνάμε καλά. Μεταξύ άλλων, έτσι υπάρχουν και άλλοι προορισμοί βέβαια. Όπου εκεί στην Χαλκίδα, το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα του Ευωικού και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το ξενοδοχείο, το Hotel Ανθιδών Estate, είναι φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη απόδραση παύλα εκδρομή. Το Hotel λοιπόν Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, και για περισσότερα πράγματα για να πληροφορηθείτε μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222-1096-465. Έτσι λοιπόν στη Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα, βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, όπως είπα, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar
και μια υπέροχη θέα στο Νεβοϊκό. Επίσης, το κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάση φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Χοτέλ λοιπόν Ανθιδών Estate Sea Calcidra, ένας μικρός παράδεισος, επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site για να πληροφορηθείτε, για να διαβάσετε περισσότερα ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 4 65.

Γενέθλια έχει σήμερα άνθρωπος που οδήγησε την δική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κατάκτηση του Euro. Αναφέρομαι στον Ότο Ρεχάγκελ. Υπάρχουν ευχές από παντού λοιπόν για τα 88α γενέθλια του Ότο Ρεχάγκελ. Και από την ΕΠΟ και από την Εθνική και από πολλοί.

το σλόγγαν της σημερινής εκπομπής μαζί δεν τα φάγαμε όλοι. Every truth will find its way. Hold the silence, keep it near. Save it for later. Και διάβαζε για ένα επεισόδιο που υπήρχε στον Ερυθρό Σταυρό ανάμεσα σε έναν ασθενή και μια νοσηλεύτρια. Hold the flame, keep it. Κατά τα άλλα όλα λειτουργούν άψογα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παιδιά, έτσι. Seal it tight. Και προσοχή, παιδιά, εσείς οι υγειονομικοί, μην παραπονιέστε για το διαλυμένο εσύ. Για την κυκλοφορία, όπως ο ίδιος το είπε, ο Άδωνης Γεωργιάδης, με γυαλιά ηρίου λίγου Ray-Ban των 400 ευρώ με κρυφή κάμερα, καταγράφει και τα παράπονά σας και όπως διάβασα θα στέλνει στο πειθαρχικό κόσμο, έτσι θα σας κάνουν εκεί νταντά.

Ο φίλος Μιχάλης Παγόλης έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του, λέει, το μήνυμά του. Γεια σου Φώτη, λέει, καλή εκπομπή από Σύρο. Χαιρετίσματα εκεί στην Σύρο. Επίσης ένας κοντινός προορισμός είναι, παιδιά, έτσι. Έλεγα χθες για τους άνθρωπους αμαία, τους ανθρώπους με αναπηρία που δεν έχουν πρόσβαση και διαμαρτύρονται στις παραλίες, αλλά έχουν κλείσει και αρκετές παραλίες, κάποιοι δρόμοι ασφάλτινοι που οδηγούν στη θάλασσα σε πολλές περιοχές, όπως και στην Κινέτα, έχουν πέσει στα χέρια ιδιωτών. Και σε μια άλλη περιοχή, όπως μου έλεγε ένας φίλος μου, στη, κοντά στα Λουτρά της ωραίας Ελένης, και σε πολλές περιοχές έχουν στείλει αρκετά μηνύματα φίλοι. Πώς γίνεται να πηγαίνουν σε ιδιώτες ασφάλτινοι δρόμοι, ώστε να μην έχουν πρόσβαση ο κόσμος στη θάλασσα και να γεμίζουν παντού και τα πάντα αξαπλώστες? Καλό είναι βέβαια να δουλεύει ο κόσμος, αλλά και από την άλλη η θάλασσα, τα πεύκα, όλα αυτά είναι φυσικό αγαθό, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να απαγορέψει σε κανέναν να έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτά που μας έχει χαρίσει η φύση, ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τη θάλασσα και τη φύση, παιδιά, έτσι. Τώρα προχώμουν να άκουγα μια συζήτηση από δύο κυρίες που έλεγαν για κάποια πλοία πριν από κάποιο καιρό που μετέφεραν γεμάτα ανεμογεννήτριες.

Η αποστολή από Θεσσαλονίκη Θρύλος λέει: Φώτη, πότε, μέχρι πότε λέει να σκύβουμε το κεφάλι. Στον κάθε υπουργό, μήπως θέλει να μας περάσει, λέει, για δοκιμή. Δεν είμαστε για δοκιμή, έτσι. Είμαστε όλοι αξιοπρεπείς. Τους ίδιους τους δοκιμάσαμε, απέτυχαν.

Κάποιοι βάζουν για τρικλοποδία στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά πέραν αυτού, κανείς δεν ξεχνάει την υπόθεση των τεμπών που κάποιοι προσπαθούν να απαξιώσουν, έτσι. Οι ευθύνες είναι πολλές για πολλούς, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολύ κόσμου. 1,5 εκατομμύριο υπογραφές έχουν πέσει και ζητάνε δικαίωση των ψυχών που έφυγαν, αλλά και των ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά. Δεν ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα, δεν ξεχνώ όπως λέμε. Όπως δεν ξεχνούμε και δεν ξεχνώ και την επιτυχία της Εθνικής με τον Ότερε Χάγκελ, που σήμερα έχει τα 88 γενέθλιά του, να αντεκαταστήσει άνθρωπος.

Έτσι, παιδιά, από τις 5.30 μέχρι τις 7.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα. Οπότε ακούστε και αποτυπώστε αυτά που λέμε. Συγκεντρώστε και αυτά που θέλετε κι εσείς.

σχετικά με αυτά που έλεγα και χθες, φοβεροί άνθρωποι από αυτούς που έχω γνωρίσει από το περιβάλλον το δημοσιογραφικό ήταν ο Κώστας ο Καρδαβέλλας. Είχα συνεργαστεί μαζί του ο Γιάννης Καλαμίτσης, φοβερός άνθρωπος και πραγματικός αριστερός και δημιουργός. Με τεράστιες γνώσεις.

Για κάποιους φίλους που με ρωτάνε, ναι, το σημερινό κανάλι, το Alert, είναι από το πρώην κανάλι 10 του Τράγκα. Το οποίο κάποια στιγμή έγινε και Sunny Channel και σε εκείνο δούλεψα και στο SBC. Με έναν ιδιοκτήτη, να μην τον χαρακτηρίσω, που χρώσταγε σε όλο τον κόσμο και ξαφνικά βρέθηκε με δύο συχνότητες. Και παρακάλεγε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιους ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, να του κρατήσουν τις συχνότητες με τον Τζάμπα Μάγκας. Δεν του έκαναν τη χάρη και καλά του έκαναν. Οι άλλοι που πλήρωναν τι ήταν, κορόιδα. Και ο οποίος δεν μ' άκουσε σε αυτά που του είχα πει, τον παίζε Μάγκας. Και το έριξε στα βράχια το κανάλι του. Όπως και κάποιοι άνθρωποι από το κόμμα του Καρατζαφέρη, δεν το παίζω Μάγκας, έτσι. Δεν με είχαν ακούσει σε αυτά που τους είχα προτείνει και να τα αποτελέσματα. Εξαφανίστηκε το κόμμα του, όχι επειδή έφυγαν ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Βορύδης και κάποιοι άλλοι και ο Πλεύρης. Βλέπετε, στα δύσκολα φεύγουν από το καράβι. Εκεί είναι όμως η μαγιά, στα δύσκολα να βοηθήσει ένα κόμμα. Αλλά έμεινε εκτός βουλής και εξαφανίστηκε, γιατί ακολούθησε λάθος τακτική σε πολλά πράγματα και δεν τα άκουσε.

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα είχαμε από την άλλη, από τη Λάρισα. Απέκτησε και ανακοίνωσε τους Άγγελο Τσιγκάρα και τον Βαγγέλη Νικοκυράκη. Ο Άγγελος Τσιγκάρας με δύο γάμα είναι γεννημένος 24 Ιουλίου του 1989 στην Πορταριά Χαλκιδικής. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ένα αμυντικός μέσος, παιδιά, έτσι. Στον Πανετολικό 2018-24 με αρκετό χρόνο παρουσία στη Super League. Κατόπιν είχε 15 συμμετοχές στην Ολλανδική Φίτεσε, ένα σύντομο πέρασμα από την Μπενεβέντο της Ιταλίας. Ενώ την τελευταία σεζόν είχε 17 συμμετοχές με την Μοντάνα της Βουλγαρίας. Επίσης φόρεσε το διεθνώς με 7 φορές με την εθνική ομάδα K21. Το άλλο απόκτημα της Λάρισας, ο Βαγγέλης Νικοκυράκης αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Γεννήθηκε 4 Οκτωβρίου του 2001 στο Ηράκλειο Κρήτης. Έκανε τις πρώτες του ποδοσφαιρικές εμφανίσεις ως επαγγελματίας στον Όφι 2017-21, από εκεί ξεκίνησε. Στη συνέχεια της καριέρας του έπαιξε στις ομάδες Επισκοπή και Φυσιά, Γιούχτα, Πανιόνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Αστέλας Μαγούλας είναι από τις ομάδες που έχουν τεινάξει την μπάγκα με τα γραφικά στον αέρα, όπως λέμε, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε πει για την μεταγραφή του Μιγγέλ Μεγιάδεο πριν από λίγο καιρό και ο Αργεντίνος μέσος που έχει ήδη ανακοινωθεί βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα και αποτελεί δεδομένα μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην τρίτη εθνική κατηγορία για την ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Αστέρα Μαγούλας, ο Μιγγέλ Μεγιάδεο.

Μπασκετικά στον ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο Ρεκουάν Γκρέι έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν. Είναι ο Αμερικανός forward έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Είναι ο τρίτος παίκτης που φτάνει στην πόλη μετά τους Μπριν Ταϊρή και Μπεν Μουρ. Ενώ αναμένεται και άλλες αφήξεις στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, ο Νας Μίτρουλοκ, ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Μάρκους Φώστερ και Τρέβος Χάτζινς. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break, στα πρώτα διαμυστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Ο Λάμπης Καραμασίνης έχει στείλει ένα μήνυμα, μας λέει στο 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα άνθρωποι που στηρίζουν Πασόκ, Νουδού, Τσίπρα, όλα αυτά τα κόμματα που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας έχουν στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σε αγοραστική δύναμη και στην πρώτη θέση στην ακρίβεια. Δυστυχώς λέει το σύνδρομο της Στοκχόλμης καλά κρατεί. Καλεστιανού λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος, καλησπέρα σας κύριε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχολεία ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαβοδιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943.

Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούβης, στην εκπομπή ο Διαφωτιστής. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Το σλόγγαν της σημερινής εκπομπής μαζί δεν τα φάγαμε όλοι. Και ταιριάζει απόλυτα με το μήνυμα που έστειλε προηγουμένως, θα το ξαναδιαβάσω, ο φίλος μας ο Λάμπης ο Καραμεσίνης. Που λέει, είμαστε στο 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα άνθρωποι που στηρίζουν Πασόκ, Νουδού, Τσίπρα, δηλαδή όλα τα κόμματα που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας έχουν στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σε αναγκαστική αγοραστική δύναμη, έτσι, και στην πρώτη θέση στην ακρίβεια. Δυστυχώς το σύνδρομο της Στοχόλμης καλά κρατεί. Καριστιανού λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, καλησπέρα σας κύριε. Και μια και το φέρει κουβέντα από το φίλο μας, να πω ότι στην πραγματικότητα σβήνει ο παραγωγικός τομέας, που έχει να κάνει και με τους αγρότες. Και ξέρετε, άμα λείψουν οι πάγκοι από τις λαϊκές, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα πέσει πείνα. Δεν μυρολατρώ, την αλήθεια λέω, επειδή παρακολουθώ τα πράγματα, έχω και ένα φίλο εκεί. Και ξέρετε πόσο τεράστιες είναι οι δαπάνες για καλλιέργεια όλα αυτά για έναν αγρότη. Γύρω στα 12.000 το χρόνο πληρώνουν αυτοί βέβαια που έχουν υπαίθρια, έτσι, πράγματα, προϊόντα. 12.000 το χρόνο πληρώνουν για τον γεωπόνο. Βάλε λιπάσματα που έχουν αυξηθεί, έχουν πάει στα ύψη. Για την καλλιέργεια της ντομάτας, ας πούμε, πληρώθηκε ένα ποσό γύρω στα 3.500 ευρώ. Και αν το ευνοήσει ο καιρός, μπορεί να το χαλάσει, να πάει στράφη η δουλειά. Βάλτε πετρέλαια, βάλτε ζημιές. Το ρεύμα πλέον είναι ίδιο με το κανονικό ρεύμα. Οι αγρότες πληρώνουν στα ύψη το ρεύμα, ίδιο με το κανονικό είναι. Βάλτε μεταφορικά, βάλτε βενζίνες, πετρέλαια, διόδια. Την όλη ταλαιπωρία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να σηκώνται από τις 4 το πρωί και μετά τη λαϊκή να πηγαίνουν στα κτήματά τους για να ποτίζουν. Βάλτε γεννήτριες, βάλτε όλες τις ζημιές, όλα αυτά. Φανταστείτε πώς είναι το κόστος, έτσι. Γι' αυτό το λόγο έχουν αραιώσει αρκετοί πάγκοι στις λαϊκές. Κλείσαν, έκλεισαν. Πού να αντέξουν οι άνθρωποι. Έχει διαλυθεί λοιπόν και ο παραγωγικός τομέας και ο πρωτογενής τομέας.

Σας διαβάζω σήμερα τα πρωτοσέλιδα ορισμένων εφημερίδων για να καταλάβετε σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε. Η εφημερίδα BAM. BAM στο ρεπορτάζ λέει: Κάρβουνο 13 εκατομμύρια στρέμματα από το 1998. Φανταστείτε πόσο τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα μας.

κυριακάτικη εφημερίδα Δημοκρατία λέει: στάχτες παντού αφήνει πίσω του ο Μητσοτάκης. Από καΐδια και αποτυχίες όλα τα μέτωπα. Και αναφέρεται στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, στην πολιτική και στα εθνικά, και στα εθνικά θέματα. Και διαβάζω δεξιά στην ίδια εφημερίδα ένα θέμα ακόμα, λέει: αποθρασύνθηκαν και οι Σκοπιανοί. Με την κατασκευή αλυτρωτικού μνημείου για την μητέρα, όπως λέει, Μακεδονία στη Σερβία. Και από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει αφωνία. Πόσες φορές, 500 και πλέον, έχουν παραβιάσει τη συμφωνία οι Σκοπιανοί. Και ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι θα κυρώσει αυτή τη συμφωνία αν υπάρχουν παραβιάσεις. Άφαντος, άφαντη αυτή η κυβέρνηση.

Η Ελλάδα βιώνει μια σύγχρονη νερονία από τον έρωνα, έτσι. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο σήμερα λέει: κονομάνε και κεγόμαστε. Από πάνω καπέλο, όπως λέμε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει: κάνει πυρκαγιές ευκαιρία. Και λέει από κάτω, κάηκαν οι περιοχές που είχαν προστατεύσει, σε εισαγωγικά το προστατεύσει. Τέσσερις φορές λέει είχαν ενημερώσει και είχαν προειδοποιήσει η γεωτεχνική τον Μητσοτάκη, αλλά τους αγνόησε.

Και από κάτω λέει ταΐζουν με 72 εκατομμύρια ευρώ συμβούλους για να παρακολουθούν αντιπυρικά έργα που δεν έχουν γίνει βέβαια, έτσι.

Και γράφω μεταξύ άλλων, διαβάζω στην Κυριακάτικη Κόντρα, λέει σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σύντηση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας. Απάνω γράφει καπέλο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη νέους φακέλους φωτιά και ο Σεπτέμβριος αναμένεται καυτός. Και από κάτω γράφει πέλεκης σε αυτούς που φάγανε με χρυσά κουτάλια το φαγητό των κατατρεγμένων και των ανέργων.

Επίσης στην αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος. Λέει Φωτάρα, διάβασα. Το είπα και εγώ αυτό πριν, ότι ένας ασθενής χτύπησε μια συναδέλφισσα το κεφάλι της στον τοίχο, και αυτό είναι το ευχαριστώ, λέει, που τρέχουμε για τον κόσμο. Αυτό έγινε στον Ερυθρό Σταυρό, αυτό το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι, πράγματι, όπως διάβασα και εγώ, έτσι. Ένας ασθενής χτύπησε μια νοσηλεύτρια, της χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο. Και θυμάμαι, ρε παιδιά, η κυβέρνηση τα βλέπει όλα ωραία και ρίχνει βέλη στους υγειονομικούς γενικότερα, έτσι. Τη στιγμή που επιμερών COVID τους αποθέουν και τους έλεγε ήρωες. Τώρα ξαφνικά έπαψαν να είναι καλοί, δεν είναι ήρωες, έτσι χάλασαν οι άνθρωποι.

Στο φιλικό παιχνίδι Arsenal Dortmund 0-2 το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε αυτή τη φιλική κόντρα ανάμεσα σε Τζόλι και Καρέτσα και είχαν μια αγκαλιά οι δυο τους πριν τη φιλική αναμέτρηση. Τηλέφωνα, όπως είπα, παιδιά, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι τις 7.30, έτσι που είναι διαθέσιμο το τηλεφωνικό κέντρο. Μας εξυπηρετούν οι άνθρωποι που κανονικά είναι σε διακοπές.

Και όπως με ενημερώνει ο συνάδελφος, αδελφός και φίλος ο Μάνος Ταλαμόπουλος, λέει ο Καρέτσας έκανε το 2-0 στο φιλικό Dortmund Arsenal. Στο 21ο λεπτό, έτσι, Μάνος Ταλαμόπουλος και τα δύο γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο.

στην Ελβετία στο 46ο λεπτό έχουμε Λουγκάνο Ζιρίχ, είναι στο 4-0. Στην Ολλανδία τελικό αποτέλεσμα Σπάρτα Ρότερνταμ με την Φέγενορτ 0-1. Στο 53ο λεπτό Γκρόνικερ Ουτρέχτη 2-0. Δεν βλέπω βεράκια σήμερα στην Ολλανδία, τι γίνεται. Και στο 50 έχουμε το Τσβόλε με Άγιαξ, είναι στο 0. Στο 0-0, λίγα τα γκολ μέχρι στιγμής στην Ολλανδία. Με ξαφνιάζει το γεγονός, να πω την αλήθεια.

Manchester City Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1. Στο 14ο λεπτό έχουμε Liverpool Μονακό, παραμένουν στο 0-0.

Έχουμε την ποδοσφαιρικά φιλικά συλλόγων στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τελικά αποτελέσματα Γρανάδα Τότεναμ 0-1. Η Λειψία με τη Ρες Τσβόλε 1-1. Μπράιτον με την Παρίσι Σεν Ζερμέν 1-1. Αυτά τελικά αποτελέσματα.

Στη Σουηδία μεταξύ άλλων είμαστε στον 90 λεπτό Μάλμε με την Γκέντερφος. Είναι στο 1-2 και στο 90-1. Χάμαρμπι Χάκεν είναι στο 3-0.

μπασκετικά τώρα στο Ευρωμπάσκετ σε επίπεδο Άντερ 16. Τελικά αποτελέσματα Πολωνία-Σερβία 72-70. Τουρκία-Ιταλία 77-69. Στην δεύτερη περίοδο έχουμε Ελλάδα-Γεωργία 42-35. Και στην τρίτη περίοδο έχουμε Λετωνία-Τσεχία 68-52.

Να πάμε στην ιστορική ομάδα της Παναχαϊκής, όπου είχαμε μια σημαντική εξέλιξη και ανατροπή δεδομένων στο θέμα του προπονητικού κέντρου. Τελικά οι κοκκινόμαυροι βρήκαν τη λύση για το γήπεδο, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, καθώς ελπίζει επίσης θεωριστική συμφωνία για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έτσι, η ομάδα της ΑΧΑΕΣ αναμένεται να ξεκινήσει τις προπονήσεις εκεί από τη Δευτέρα, από αύριο. Η διοίκηση του συλλόγου κατάφερε να κλείσει το deal με το Πανεπιστήμιο, δίνοντας έτσι οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε σε αυτό το επίπεδο.

Νέο κεφάλαιο λοιπόν στην καριέρα του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος αποχωρεί όπως όλοι γνωρίζετε τον Ολυμπιακό και μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε το διεθνή μεσοπαιδευτικό ευχαριστώντα τον για όσα έζησε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Αναλυτικά η Ερυθρόλευκη, η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων για το αντίο στον Γιώργο Μασούρα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Και να πούμε ότι για τον Μασούρα αυτή θα είναι η τρίτη διαφορετική εμπειρία του μακριά από την Ελλάδα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει αγωνιστεί ως δανεικός στην Μπόχουμ και την Αλ Καλίτζ. Ενώ πλέον επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για να φορέσει τη φανέλα της ΝΕΟΜ, αυτή τη φορά με μεταγραφή. Αποχώρησε τον Ολυμπιακό.

μπασκετικά, να πούμε ότι δυνατά φιλικά ανακοίνωσε ο Άρης που θα μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας από τις 17 Αυγούστου. Δευτέρα 17 Αυγούστου και Τρίτη 18 Αυγούστου οι παίκτες θα υποβληθούν στις καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Στις 31 Αυγούστου ο Άρης θα δώσει φιλικό με τον Ηρακλή. Στον Ίγκαλης Χολ και κλεισμένο των θυρών. Στις 6 Σεπτεμβρίου θα παίξει πάλι το ίδιο γήπεδο με τον Βίκος. 11 του Σεπτεμβρίου θα παίξει με την Μακάμπι Τελαβίβ για το τουρνουά της Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. 13 Σεπτεμβρίου

Ναι, σωστά είπε ο φίλος μας, το 0-2 είναι στο ημίχρονο στο Arsenal Dortmund. Όπως είπαμε, έχει σκολάρει και ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας 21 λεπτό, 2 γκολ μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι θα επιφυλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά φιλικά λοιπόν μπασκετικά θα δώσει ο Άρης.

29 θα παίξει με τον Ηρακλή πάλι για το τουρνά Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο. Και για το ίδιο τουρνά πάλι στο Ιβανόφιο 22 Σεπτεμβρίου με την Μπάξα Σεχίρ.

Εμείς θα πούμε ότι ο Κώστας Τσιμίκας έχει ξεκινήσει βασικός. Στο φιλικό του Λίβερπουλ με τη Μονακό στο Άνφιλτ. Από τον τεχνικό τον Ιραόλα.

Το φιλικό αυτό βρίσκεται στο 24ο λεπτό. Προηγείται Λίβερπουλ με σκορ 1-0. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, βασικός ο Κώστας Τσιμίκας. Σε πολύ λίγο πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Μάλλον πάμε σε ένα ακόμα break σε διαφημιστικά μηνύματα. Τα πρώτα είπαμε προηγουμένως, παιδιά, έτσι. Σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα ένα τριωράκι μπροστά μας στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Στον Intervention Ελλάδα Sports 943. Για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι, 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης μαζί σας. Παραγωγή, δημοσιογράφη, επιμέλεια, δημοσιογράφη, υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Και αύριο Δευτέρα θα είμαστε μαζί, παιδιά, 6 με 8 το απόγευμα. Από τους 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, μέχρι 7.30.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνς με την CSKA Σόφιας, με την CSKA 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία στη θέση στην 11η του τριφυγιού, διεκδικεί ο Τσέριν, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξιάκρο της άμυνας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεμπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ο Τάχα Άλλη ακολούθησε θεραπεία, ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Ανασπρόμαυρων εν ώψη του δεύτερου αγώνα με την Άντρελεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του Σταύρου Πίγιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Τα διαδικαστικά μένουν για την ανανέωση του Σέρβου Φορ Λουκαγιόβιτς. Σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται πάντα η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα για την ενίσχυση των άξονα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, άνθρωποι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται σε επαφές με τους μέσους Κάσερες και Καντιού, τον Τολούς και Λοριάν αντιστοίχως. Παράλληλα, στραντάρ των Πυριωτών και ο 31 ετών χαφ της Άιντερ Φραγκφούρτης, Έλιες Σκύρι. Λήξεις οπλαγιού συνδέσμου έδειξαν εξετάσεις του Μαμαντού Νίνγκ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Τα 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφιο. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Στις 31 Αυγούστου το πρώτο φιλικό των Κίτρινων απέναντι στον Ηράκλειο στο Νίκ Γκάλις Χολ, ενώ η προετοιμασία τελειώνει με το φιλικό απέναντι στην Μπαχτσά Σεχίρ στις 22 Σεπτεμβρίου για τον τουρνουά Μαύρος Κούφια στο Ιβανόφιο. Η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού Γιώργου Μασούρα. Ο νεοαποκτηθής Κωνσταντίνος Καρέτσας σκόραρε στο φιλικό της Ντόρμουντ απέναντι στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι για το Emirates Cup. Οι Γερμανοί προηγούνται 2-0 στο ημίχρονο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλιμαρμάρου με τη στήριξη του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Μετά το break, τα διαμεσικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, περάσαμε στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 943 ή 94,3, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Και αύριο Δευτέρα 6 με 8 θα είμαστε εδώ και θα είμαι εδώ κοντά σας. Και εσείς κοντά μου βέβαια, έτσι. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιάννου. Το φιλικό στο 34ο λεπτό Λίβερπουλ Μονακό είναι στο 2-0. Να πω και το βλέπαμε εδώ με τα παιδιά στο κανάλι της Arsenal στο YouTube. Εκεί υπάρχει το παιχνίδι, μπορείτε να δείτε το φιλικό Arsenal Dortmund. Είδαμε και το γκολ που πέτυχε ο Καρέτσας Γκολάρα. Πήρε την μπάλα, την κουβάλισε όπως λέμε από τον χώρο του κέντρου με αριστοτεχνικό τρόπο. Έφτασε εκεί κοντά στο μικύκλιο και με αριστερό φαλτσαριστό σουτ έστειλε την μπάλα στο γάμα περίπου της εστίας της Arsenal, κάνοντας το 2-0 για την Dortmund.

Το ματς αυτό στο 4 ημίχρονο βέβαια, το Arsenal Dortmund παραμένει το 2-0 για την Dortmund σε 41 λεπτό. Το πρώτο γκολ να πούμε στο 7 πέτυχε ο Σαμουέλε Ινάσιο. Και όπως είπαμε, γκολάρα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο 21 λεπτό. Όπως είπα, τηλέφωνα στις 5.30 και μετά θα βγάλουμε παιδιά μέχρι 7.30 στο 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα όμως μέχρι τότε μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας και στο Viber, στο 6939-943-943.

Το νέο απόκτημα λοιπόν του ελληνικού νοικίας, ο 26χρονος δεξιοπόδαρος επιθετικός ο Χρήστος Καρακώστας, διαθέτει σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε μέλος της Πύργος FC, μετρώντας 21 συμμετοχές και πανηγυρίζοντας την άνοδο στην Β' Εθνική, στη Super League 2 δηλαδή. Έχει επιτύχει στην πορεία του 3 ανόδους 2023-24 με την Καβάλα άνοδος στην Β' Εθνική Super League 2, 2024-25 αναγέννηση Καρδίτσας άνοδος και πάλι στη Super League 2 και 2025-26 με την ομάδα του Πύργου άνοδος στην Super League 2. Κάθε χρόνος και άνοδος στην πορεία του Χρήστου Καρακώστα, του νέου αποκτήματος του Ιωνικού Νικαίας, του 26χρονου δεξιοπόδαλου μεσοπεθετικού. Και θυμάμαι και το φίλο χθες που είχε πάρει τηλέφωνο και ανέφερε για την εποχή Κανελάκη, φοβερός άνθρωπος του Νίκου Κανελάκη στον Ελληνικό Νικαίας. Έφερε και παιχταράδες στην ομάδα, έτσι, Αντριόλη, Μπρούστερ. In a shade of gold, what could ever grow? Τον Τάκη το Λεμονί, τον Μιχάλη το Ζιώγα, τον Μιχάλη το Λεοντιάδη. Είχε φτιάξει ομαδάρα, δεν ήταν τυχαίο που βγήκε στην Ευρώπη επιμερών του Ιωνικός Νικαίας και που έφτασε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Μεγαλούργησε επιμερών του Ιωνικός. Και επιμερών του ήταν άπαντες πληρωμένοι όλοι, όχι στην ώρα τους, πολύ πριν την ώρα τους.

Να πάμε στον ΠΑΟΚ Β όμως, όπου το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του έδωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Αντιμετώπισε το Λίγα Φεραίρο στο Βελιστίνο, επικράτησε με 2-0. Λίγα Φεραίρο είναι η ομάδα που προετοιμάζεται για την παρουσία του στην τρίτη εθνική κατηγορία στη νέα σεζόν, στο πρωτάθλημα που θα ξεκίνησε λίγο καιρό, δηλαδή σε λίγο καιρό, Σεπτέμβριο. Οι ασπόμαυροι του ΠΑΟΚ με παιδιά από την περσινή K19 στη σύνθεσή τους αλλά και τις μεταγραφές να αγωνίζονται έμειναν στο 0 στο πρώτο μέρος. Στο 73 όμως ο Χιτσάμ Κανής έκανε το 0-1 για τον ΠΑΟΚ, ενώ 5 λεπτά αργότερα ο Πασαχίδης έγραψε το 0-2 που ήταν και το τελικό σκορ. Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Καραγκέα που αποτελεί μία από τις τελευταίες μεταγραφές της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Να πούμε πως έπαιξαν και δύο ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ Β ξεκίνησαν οι Μπελερίς, Αβράμπο, Σιδεράς, ο Βαρσοκινός. Είπαμε λοιπόν Μπελερίς, Αβράμπος, Σιδεράς, Βυρσοκινός, Λεωνιδόπουλος, η Κόμποκ, ο Τούρσουνίδης, ο Τσιφούτης, ο Καραγκέας, Ιφνέος και ο Αυγητίδης. Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν οι Πασαχίδης, από Πιατσόνακ, ο Κούπενος, Ελευθεριάδης, ο Τσοπούρογλου, ο Μπιασότο, ο Κανής, ο Μούστμα, Γραβάνης και Γκιόκα. Με την ομάδα του Λίγα Φεραίρο ξεκίνησαν Κωνσταντίνου Χατζηεφρεμίδης, ο Κάτσα Γεωργίου, ο Πία Αποστολίδης, ο Γκάγκας Αλεξίου, η Γκλέζος, ο Φι Μπαλαμότης, Βλάχος, ο Δέλτα ο Τσιγκούλης και ο Τασιούλης και ο Δέλτα Αγροκώστας. Και όπως είπαμε και ο Φι ο Μπαλαμότης, ο Δέλτα Αγροκώστας και ο Τασιούλης. Στην επανάληψη έπαιξαν οι Ράπτης, ο Δέλτα ο Γάτος, Αποστολίδης, ο Αλ Γκάγκας, ο Βαϊόπουλος, ο Δέλτα Μπαλαμότης, ο Σαράντης Όντος, Ζαχαριουδάκης, ο Γάμα ο Παπάς, ο Γάμα Αγροκώστας, ο Χάλι Μούρδας και ο Σιαφαρίκας. Και όπως είπαμε ο Παπάς και ο Γάμα Αγροκώστας, αυτοί είναι οι παίκτες που έπαιξαν στο φιλικό του ΠΑΟΚ Β με 2-0 επί του Λίγα Φεραίρου. Ουσιαστικά ήταν ένα ποδοσφαιρικό ξεμούδιασμα ήταν για τον ΠΑΟΚ Β, χωρίς βέβαια να αγνοεί κανείς την αξία της άλλης ομάδας, έτσι, του Λίγα Φεραίρου.

Λοιπόν, η Arsenal μείωσε σε 2-1 στο φιλικό που είναι σε εξέλιξη στο 55ο λεπτό με την Dortmund. Από assist, φοβερή assist του Τζολί. Ο Ιβαν Νουανέρη στο 54ο λεπτό μείωσε σε 2-1 για την Arsenal. Πρωταγωνιστές οι δύο Έλληνες παίκτες μέχρι στιγμής πάντως. Και με την assist του Τζόλι μείωσε η Arsenal πριν από λίγο. Αλλά είχαμε και την κολάρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την πλευρά της Dortmund στο 21ο λεπτό.

Στην ομάδα των Τρικάλων περιμένουν σύντομα τον Νίκο Καγιουλή, είναι ο χρηματοδότης των Κυανέλιθρων. Θα βρεθεί στην πόλη μετά από διάστημα 4-4 μηνών και θα θέσει επιτάπητος όλα τα οργανωτικά θέματα με τον Ζήση Κατσαντώνη, ο οποίος έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο σύλλογο και θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Λογικά λοιπόν με την παρουσία του Νίκου Καγιούλη, του χρηματοδότη όπως είπαμε των Τρικάλων, και σε συνεργασία με τον Ζήση Κατσαντώνη θα αναζητηθεί και θα συζητηθεί και ενίσχυση του ρόστερ, καθώς υπάρχουν κραυγαλαίες ελλείψεις στην ομάδα, με στόχο εφόσον ενισχυθεί να παρουσιαστεί ακόμα πιο έτοιμη στο πρωτάθλημα.

Έβλεπα για την αντίπα του Παναθηναϊκού του Τζέσσεκα τη 1948 και κάνει μεταγραφές που κόστησαν 230.000 ευρώ. Έναντι 27 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού. Τεράστια διαφορά λοιπόν οικονομικά, χρηματοοικονομικά στις μεταγραφές των δύο ομάδων, στο ποσό βέβαια.

η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και το φοβερό γκολ που πέτυχε με την Dortmund απέναντι στην Άρσενα δεν πέρασαν να παρατηρείται από το Sky Sports. Αποθέωσε το γκολ του δικού μας ποδοσφαιριστή. Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι, ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο του βρετανικού μέσου για τη φάση του γκολ. Το Sky Sports περιέγραψε παράλληλα και την προσπάθεια του Καρέτσα, σημειώντας πως ο Έλληνας εξτρέμ κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά στην αντεπίθεση και με ένα εξαιρετικό φαλτσανιστό σουτ έστειλε την μπάλα στην απέναντι πάνω γωνία. Όπως είπαμε και πριν, έτσι. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη χρονική στιγμή του γκολ, καθώς ο Καρέτσας κατάφερε να συστηθεί στη νέα ομάδα μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Dortmund. Ένα άκρος ενθαρρυντικό πρώτο δείγμα για τον 18χρονο Έλληνα, ο οποίος από την πρώτη και όλα στιγμή με το καλησπέρα, καλημέρα αν θέλετε, έδειξε την παρουσία του και το αποτύπωμά του στη νέα του ομάδα και το γιατί οι Βεσφαλοί αποφάσισαν να επενδύσουν επάνω του. Ιδιαίτερο ξεκίνημα λοιπόν και πάντα τέτοια βέβαια και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και για τον Τζόλι που έβγαλε αυτή την υπέροχη ασίστ με την οποία μείωσε η Άρσεναλ σε 2-1.

Ολική ανατροπή φαίνεται να έχουμε στην υπόθεση του Μαμαντού Τιάμ για τον Ηρακλή. Ο 31χρονος Γάλλος φόρος που έπαιζε στη Στεάου Βουκουρεστίου σύμφωνα με πληροφορίες και με τα τελευταία δεδομένα το πιθανότερο είναι να μην φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή του Ιγυριού. Αν δεν υπάρξει κι άλλη νέα ανατροπή επάνω στην ανατροπή για τους κιανόλευκους.

Να πούμε ότι η Ντόρτμουντ προηγείται με σκορ 3-1 και από το 46 ο Καρέζας έγινε αλλαγή. Ο Καρέζας που αποθεώθηκε από το Sky Sports. Αυτό το 45 λεπτό ήταν αρκετό για να δείξει την αξία του. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε ανατροπή στην περίπτωση του Τιάμ στον Ηρακλή που φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Ο οποίος θα κληθεί να αναζητήσει άλλη λύση για την πλαισίωση των Κόλλιτς και Κούστα στη θέση 9.

Το τρίτο γκολ της Dortmund πέτυχε στο 58 ο Ζωάν Γκαντού. Τέσσερα γκολ μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Να πάμε ποδοσφαιρικά με τα γραφικά και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον Ταμιναϊκό, όπου εκεί επιστρέφει ο Ανέστη Τάκο με τον έμπειρο μέσα αμυντικό να ανοίγει τον τρίτο κύκλο παρουσία του στο Τσαρπάλιο και να αποτελεί την 8η προσθήκη τη ομάδα του Αλιβερίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως είπαμε, θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία, επέστρεψε σε αυτή την κατηγορία. Ο Τάκο είναι αναγνώρισμο πρόσωπο τόσο στο Βαγγέλη Ντόβολη όσο και στο περιβάλλον του συλλόγου, καθώς έχει φορέσει φανέλα του Ταμιναϊκού σε δύο διαφορετικές προηγούμενες περιόδους. Η νέα συμφωνία το φέρνει ξανά στο Αλιβέρι, αυτή τη φορά για την πρόκληση της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχε παρουσία στην ομάδα την περίοδο 2022-2023, αγωνιζόμενος εκεί στο ποτάσμα της πρώτης κατηγορίας, στην Εύβοια, πριν συνεχίσει στον Αμαρινθιακό. Με την ομάδα της Βάθειας αγωνίστηκε και στην περίοδο 23-24 τόσο σε χώρες διοργανώσεις όσο και στα μπαράς ανόδου προς την τρίτη εθνική κατηγορία. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στο Τσαπάλιο και αποτέλεσε πάλι μέλος του Ταμιναϊκού την περίοδο 2024-25. Κατέγραψε σταθερές παρουσίες στο αρχικό σχήμα, ενώ μεταξύ άλλων είχε σκοράρει στη νίκη 3-1 επί της Προποντίδας το Φεβρουάριο του 2025. Ακολούθησε παρουσία του στον ΑΟ Θήβας στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, πριν έρθει αυτή η νέα συμφωνία τώρα με τον Ταμιναϊκό για την τρίτη επιστροφή του στο Αλιβέρι. Έχει παίξει βέβαια και σε αρκετές ομάδες Αλβανίας. Τώρα ξαναπέστρεψε για τρίτη φορά στον Ταμιναϊκό για να προσφέρει τις αγωνιστικές του υπηρεσίες.

Να πούμε ότι να πάμε στον ΠΑΟΚ και πάλι αυτή τη φορά στην πρώτη ομάδα, όχι στην ΠΑΟΚ Β, όπου το επιθετικό Φέγενορ, τον Κάσπερ Τέγκεστεν, φαίνεται να έχει στη λίστα το ΠΑΟΚ σύμφωνα με ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον είπαμε τον επιθετικό του Φέγενορ, τον Κάσπερ Τέγκεστεν. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ καίγεται μετά για την απόκτηση επιθετικού. Ο Σκοτσέζος λοιπόν Γιούλ έκλεισε στη Σεβίλη με ποσό 6,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ φαίνεται σίγουρα με ολλανδικά μέσα να έχει στη λίστα του τον 26χρονο, γεννήθηκε πρώτη έκτου δανό φόρτης Φέγενορ, τον Κάσπερ Τέγκεστεν, ο οποίος οδεύει προς το διαζύγιο με τον Ολλανδικό Σύλλογο. Πέρσι ο Διάβασος Βορρά είχε πάρει δανεικό από τη Φέγενορ τον Ιβανούσετς. Ο Τέγκεστεν, ο οποίος έφτασε μέχρι την ελπίδα της Δανίας, είχε ύψος 1,84, είναι δεξιοπόδαρος και το συμβόλαιό του με τη Φέγενορ ισχύει έως το 2029. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εκεί, ο Κάσπερ Τέγκεστεν λοιπόν φαίνεται να έχει περάσει την καλύτερη μέρα στη Φέγενορ. Ο Δανός επιθετικός έλειπε ήδη από την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος ενάντια της Σπάρτα Ρότερνταμ με νίκη 0-1. Και ο επιθετικός, αναφέρει το δημοσίευμα, βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα. Για να δούμε αν θα προχωρήσει η μεταγραφή του επιθετικού Φέγενορ του Κάσπερ Τέγκεστεν στον ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. 5.30 με 7.30 παιδιά. Θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε βέβαια να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939 943 943 όπως έχει κάνει μέχρι τώρα.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποδιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννων, Νίκος Κατσάτσος. Προηγουμένως μείωσε ακόμα κι άλλο η Arsenal σε 3-2 στο μάτς με την Dortmund. Το δεύτερο γκολ στο 69 με πέναλτι για την Arsenal ο Βίκτορ Γιοκέρες. Από τώρα και στο μέχρι 7.30 μπορείτε να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε στα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Γι' αυτό το 2 ώρα ανοίγουμε γραμμές σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Στο 72ο λεπτό βρίσκεται το match Arsenal Dortmund, λοιπόν είναι στο 2-3. Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο διάστημα που αγωνίστηκε να έχει κλέψει την παράσταση με το υπέροχο γκολ που πέτυχε. Αλλά και με τη συνολική του παρουσία. Αλλά και τον Τζόλι με την φοβερή assist που έβγαλε για λογαριασμό της αγγλικής ομάδας, το πρώτο γκολ που πέτυχε. Ο Ήθαν Ναουνέρι στο 54ο λεπτό.

Οπότε λοιπόν από τα 5 γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στο μάτς Arsenal Dortmund είναι στο 2-3 στο 74ο λεπτό. Στα 3 γκολ στο μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό των τερμάτων έχουν συμμετοχή οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, η δική μας ο Τζόλης με την ασίστ στο πρώτο γκολ πέτυχε Arsenal και το πέναλτι που κέρδισε. Και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με το υπέροχο γκολ στο 29 για την Dortmund. Αποθεώθηκε από τους Άγγλους εκεί στην αναφορά τους που έκαναν για τη συνολική του παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Σε αυτό το διάστημα που έπαιξε δηλαδή.

λοιπόν, αυτά που λέγαμε δεν μένουν αμέτωχες αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας. Με τη στάχτη και τα αποκαίδια λοιπόν. Έτσι, σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι εποχικοί πυροσβέστες με αφετηρία την Τρίπολη, παιδιά, από αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου. Και η κορύφωση με τη μεγάλη συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί για τις 31 Αυγούστου στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες ζητούν οριστικές και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Με βασικό αίτημα τη 12μηνη απασχόλησή τους. Υποστηρίζοντας και έτσι είναι τα πράγματα, έτσι λέει η λογική, ότι η εμπειρία τους δεν μπορεί να παραμένει αναξιοποίητη για ένα μεγάλο μέρος του έτους.

Και αυτές οι κινητοποιήσεις των εποχικών πυροσβεστών πραγματοποιούνται στη σκιά του θανάτου πυροσβεστών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Γεγονός το οποίο έχει εντείνει την αγανάκτησή τους στις τάξεις του προσωπικού. Η Παντελής Διαμαντάκης, να θυμίσω εγώ, ο Μανώλης, ο Στρατιδάκης και ο Κωνσταντίνος. Λεμοδέτης ήταν αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ενώ δύο ακόμα άνθρωποι, οι χειριστές, ο Ρουτ Κίνταλ και ο Αριστοτέλης ο Δαμίγος, σκοτώθηκαν στην σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μάχη με τις φλόγες.

Όπως λένε οι εποχικοί πυροσβέστες, η Τρίπολη θα είναι μόνο αρχή. Θα υπάρχουν πορείες και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, η υποστελέχωση, οι ελλείψεις και η κατάσταση του πυροσβεστικού στόλου δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον, ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό αποδείχτηκε, παιδιά.

Την ίδια ώρα πάντως να πω ότι οι πυροσβέστες των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο αξιοποίησης των εποχικών. Η πρόταση αυτή προβλέπει την ένταξη εποχικών πυροσβεστών έως 35 ετών σε αυτή την ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, παράλληλα με τη δημιουργία νέων μονάδων σε περιοχές που θα κληθούν επιχειρησιακά απαραίτητες.

Από την Τρίπολη λοιπόν ξεκινούν οι εποχικοί πυροσβέστες στις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας την υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος που στήριξε 5 ανθρώπινες ζωές μέχρι τώρα και αρκετά καμένα εκατομμύρια στρέμματα. Θα ξεκινήσουν λοιπόν τις κινητοποιήσεις από αύριο στην Τρίπολη, από αύριο Δευτέρα, θα συνεχίσουν και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη. Η αντίδρασή τους, έτσι όπως τη λέω αυτή, θα κορυφωθεί στις 31 Αυγούστου με μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Όπως είπα, από τώρα μέχρι 7.30 μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικά στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Να εκφράσετε την άποψή σας για τα αθλητικά θέματα και όχι μόνο. Στα τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43 και το επέλεξα αυτό αυτή την ώρα, γιατί αυτή την ώρα είναι εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά και εσείς νομίζω ότι κάποιοι έχετε επιστρέψει από τις παραλίες, κάποιοι έχετε γευματίσει.

Ναι, φίλε Λάμπη Καραμασίνη, το είπα και εγώ ότι ο Τζόλης και έστω το πέναλτι στο, με το οποίο μείωσε σε 3-2 η Arsenal. Χαίρομαι πάντως που παρακολουθείτε από όλη τη ροή της εκπομπής και συμμετέχετε όχι μόνο στη δική μου εκπομπή, σε όλες τις εκπομπές

Η Εθνική Ομάδα Παιδών στο Ευρωμπάσκετ στο Άντερ 16 έβγαλε αντίδραση μετά τις ήττες που είχε από Ισπανία και Ισραήλ, όπως είπαμε, στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 και με μια εξαιρετική εμφάνιση αυτή τη φορά επικράτησε της Γεωργίας με 86-63, αρκετά μεγάλη διαφορά.

0: σε αυτό το παιχνίδι ο Κότσο Μησιακός χρησιμοποίησε τους Καψάλης 11 πόντους, ο Διαμάντης ο Μοναμό 6 πόντους, ο Σπανός 4 πόντους, ο Χαραλαμπίδης 9 πόντους με ένα τρίποντο, ο Σπανούλης 16 πόντους, ο γιος του Σπανούλη, Χριστοδούλ 12 πόντους με 10 rebound. Επίσης Καραβασίλης 2 πόντους, Αδαμόπουλος 4 πόντους, ο Μπάρλος 18 πόντους με 2 τρίποντα, Σασλόγου 4 πόντους και Ζέρβας συμμετοχή. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εχθές έπεσε η γραμμή όπως μίλαγα, έτσι.
0: Ναι, εγώ σε άκουγα. Εγώ σε άκουγα κανονικά, όμως εσύ δεν μ' άκουγες. Σου μίλαγα και μάλλον από σένα πήγε. Όχι, μάλλον από σένα πήγε το πρόβλημα. Γιατί ενώ ακουγόσαι καθαρά και σου έλεγα σε ακούω.
1: Μπορεί το κινητό μου να κλείσει ότι από μόνο του.
0: Μπορεί εκείνη τη στιγμή να ακουγόσαι όμως. Ναι. Ακουγόσαι καθαρά από τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους ακροατές ακροάτριας. Και όπως πάντα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Ωραία.
1: Να ξεκινήσω κύριε Φώτη από τους πυροσβάστες.
0: Μάλιστα.
1: Κάποτε τους πυροσβάστες μερικοί τους κοροϊδεύανε και λέγανε παίζουν το καλύτερο τάβλι. Ξέρεις τι εννοούσαν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ότι όλη μέρα κάθεται και δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Και αποδείχτηκε

0: τους, εγώ δεν τους εμπιστεύω με καθόλου. Αυτοί οι περισσότεροι γκάγκστερ είναι. Εμείς τόσα χρόνια δουλεύαμε και ούτε δώρα, ούτε πυρομαδίας, τίποτα. Με τα λεφτά μας κάνουν ό,τι γουστάρουνε.
1: Αυτό λέω, έκοψαν
0: δικά μας δουλεμένα είναι.
1: Αυτό λέω, ότι έκοψαν τα λεφτά που είναι δικά σας, τα έκοψαν έτσι. Και ουσιαστικά ζείτε με πενιχρώμισθο, έτσι, δεν φτάνουν τα πράγματα. Έβλεπα κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους εκεί στα πρακτορία στη γειτονιά μου που λένε μέχρι 10 το μηνό φτάνουν τα λεφτά, παραπάνω δεν πάει η δουλειά.
0: Ναι, άμα έχετε προσέξει, δεν ξέρω αν έχετε κανένα συνταξιούχος στην οικογένεια. Ναι, σε 10 μέρες πάλι από την αρχή,
1: Βέβαια, έχουν ξαφανιστεί τα λεφτά. Πού να αντέξει ένα συνταξιούχος, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ... βλέπουν ότι η ακρίβεια υπάρχει, μας κοροδεύουν και εκεί και μας δίνουν κάποιες αυξήσεις, λες και τους λέμε τα κάλατα. Κατάλαβες
1: 90 λεπτά την ημέρα.
0: Ναι, λες και λέμε τα κάλατα και μας δίνουν εκεί κάτι κερματάκια και νομίζουν θα μας ξεγελάσουν να πάρουν πάλι το ψήφο τους. Λυπάμαι που θα το πω, είμαστε καλύτερη χώρα. Αλλά δεν θα φτιάξουμε ποτέ κράτος.
1: Γιατί δεν έχουμε καλούς πολιτικούς, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω τώρα και για τα αθλητικά.
1: Ωραία.
0: Άκουγα τώρα που λέγες για τους Έλληνες παίζουν στο εξωτερικό.
1: Τον Τζόλ και τον Καρέτσα, ναι.
0: Ναι. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει γίνει το μεγαλύτερο εμπόριο και πολύ δύσκολα θα φτιάξουμε ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μόλις γίνουν μερικοί παιχταράδες, ας πούμε του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΚ και του ΠΑΟΚ, της λεγόμενης μεγάλης ομάδας, πάνε και τους πουλάνε. Τι ποδοσφαιρό θα φτιάξουμε.
1: Σωστά.
0: Θα είμαστε μια ζωή 12η και 15η. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, έγινε. Καλή συνέχεια. Okay.
0: Γεια χαρά, κύριε Φώτη. Γεια.
1: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Κύριε Φώτη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Μια με χαρά, δόξα Θεώ.
2: Είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι δημοσιογράφος. Τι γνώμη έχεις για τον κύριο Χατζηνικολάου σαν δημοσιογράφος? Είναι καλός?
1: Εντάξει, εγώ τον έχω γνωρίσει, είναι καλός βέβαια. Είναι καλός επαγγελματίας. Έχω άριστες εντυπώσεις, το είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή.
2: Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση είναι, τι γνώμη μπορείς να, πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις κάποιον που λέει ότι η μοναδική επανάσταση που έγινε στην Ελλάδα είναι το 1967? Τι χαρακτηρισμό μπορώ να του δώσω?
1: Εντάξει, εδώ δεν θα ήθελα να απαντήσω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Ο καθένας έχει τις απόψεις, ούτε άλλοι πιστεύουν ότι επί των ημερών αυτών πήγε καλύτερη η Ελλάδα. Τι να σου πω, πολλοί κόσμοι το συζητάνε, έτσι, να μην το κρύβουμε αυτό.
2: Όχι,
1: έτσι.
2: Εγώ δεν είπα αν πήγε καλύτερα. Εγώ λέω ότι η μοναδική επανάσταση, ναι, στην Ελλάδα είναι το 1967.
1: Δεν ήταν η μοναδική επανάσταση. Η επανάσταση του 1721, το έπος του 40, πολλά ήταν, δεν ήταν μόνο.
2: Χαρακτηρισμό μπορεί να δώσει σε κάποιον που θα δώσει αυτό? Γιατί ξέρει, κάποιο που είναι θαυμαστής του 1967 δεν μπορεί να βγει σε ραδιόφωνο, φίλε. Για το 1967, αν έβγαινες και έλεγες μια γνώμη που δεν άρεσε την κυβέρνηση,
1: ναι,
2: θα σε είχαν μπουτζουριάς και θα σε είχαν στείλει για να πας για διακοπές.
1: Εντάξει, καθένας, Γιώργο, έχει την άποψή του, εγώ δεν μπορώ να μπω στον άλλο,
2: ναι,
1: να
2: πω. Απλά το λέω.
1: Ναι, καλά κάνεις.
2: Οι παρικούντες για κάποιους ραδιοφωνικούς αντιλάλους που βγαίνουν, οι οποίοι κάνουν και σχόλια πολιτικά.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ σχολητικά πολύ θα δεχτώ από τον οποιοδήποτε είναι δημοκράτης.
1: Πάντως υπάρχουν και μερικοί, να σου πω πριν συνεχίσει, από τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο που προσπαθούν να...
2: Άλλο πατριωτικός,
1: ναι, εντάξει, ναι,
2: και, άλλο,
1: ναι,
2: και άλλο αυτοί που είναι θαυμαστές.
1: Καμία σχέση, βέβαια.
2: Των κουκουλοφόρων ταγματασφαλιτών,
1: ναι,
2: Παπαδόπουλου,
1: ναι,
2: οι οποίοι ήταν οι προδότες με τις κουκούλες. Αυτοί που θαυμάζουν τους προδότες που εκτελούσαν Έλληνες το 1945 οι Γερμανοί 40, 41, 42 και ήταν ταγματασφαλίτες σε κάποιες αποθήκες στην Πάτρα, ο Παπαδόπουλος στην προκειμένη περίπτωση,
1: ναι,
2: για να ξέρουμε τι λέμε, αυτός που τον θαυμάζει για μένα δεν αξίζει ούτε καν να τον φτύσω.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό και οι καρικούντες στην Ιερουσαλήμ καταλαβαίνουν όλοι καλά για ποιον τα είπα. Για έναν ο οποίος βγαίνει να κάνει πολιτική κατήχηση και θαυμάζοντας και μιλάει και για Γκέμπελ.
1: Μάλιστα.
2: Και τολμάνε και μιλάνε και για Γκέμπελ.
1: Κατάλαβα.
2: Και αυτοί μιλάνε για Γκέμπελ. Λοιπόν, βέβαια δεν μας έχει πει τη δουλειά κάνει, αλλά ξέρει πως πληρώνουν τα τρόλ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Καλό αυτό. Είναι γνώσεις του μεροκάματου. Πως το βγάζει το τρόλ. Μάθαμε και χτες. Λοιπόν, πάμε όμως στην ουσία. Μετά από...
1: Έχεις 4 λεπτά στη διάθεσή σου, έτσι, γιατί πρέπει να πάμε σε διαμυστικά. Οπότε σε 4
2: λεπτά. Σε 3 λεπτά κλείνω.
1: Πρέπει να τα πεις όλα. Για πάμε, σε ακούω, δεν σε διακόπτω, ναι.
2: Μετά από 3, 3,5, 4 μήνες, τι 4 παραπάνω μήνες στη Νέα Υόρκη που είμαι, Έχω έρθει τώρα στο Λονδίνο

0: τις μέρες αυτό που βλέπω, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. 47 μέρες στο Λονδίνο δεν έχει βρέξει μισή σταγόνα.
1: Μάλιστα.
0: Μισή σταγόνα. Πρώτη φορά είδα τα γρασίδια να έχουν γίνει στάχια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό που σου λέω. Σε κίτρινο χρώμα. Δεν το έχω ξαναδεί. Και σήμερα που σου μιλάω, η θερμοκρασία εδώ είναι 33.
1: Και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων εκεί πέρα τι λένε για το επόμενο διάστημα?
0: Από την εβδομάδα που μας έχετε 35.
1: Μάλιστα.
0: Και χωρίς βροχή. Όταν σου λέω ότι έχει κατέβει περίπου 10 μέτρα η στάση του Τάμεση, αντιλαμβάνεις τώρα γιατί μιλάμε. Για ξηρασία ολική. Βέβαια μου κάνει εντύπωση το ότι σε αυτή την ξηρασία δεν υπάρχει φωτιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Επηρεάζει εκεί και τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί έχουν συνηθίσει επέκταση εκεί σε άλλες θερμοκρασίες και σε άλλες καιρικές συνθήκες, δεν είναι?
0: Ναι, όχι, λέω φωτιά. Δεν υπάρχει φωτιά εδώ στην
1: Αγία.
0: Δεν υπάρχει φωτιά. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι.
0: Αυτό θα το αφήνω για σκέψη προς πολλούς.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Αναστασία, στην Αποστολία, στον Βασίλειο τον Λανταμόνα, στο Χάρη, στους Γιώργηδες και στους δύο, Παπαγαλάκια και μη, στον Κυρθανάση, στο Νεόφυτο και σε οποιονδήποτε άλλο αν ξεχάσω. Λοιπόν, ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι την Τρίτη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Και αυτή θα είναι η βάση. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, δεν θες να πας στο Champions League?
1: Ποιος δεν θέλει, βέβαια, εντάξει, ναι, αλλά...
0: Φυσικά και ποιος δεν το θέλει. Το θέμα είναι όμως ότι ευτυχώς έχει εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή του πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Για το φίλο το Γιάννη τα είπα στον Νίκο τον Κατσάτσο, τα είπα και λίγο γνευρισμένος γιατί τον άκουσα, και είναι πάντοτε επιθετικός κατά της διοίκησης και εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Εγώ θέλω να λέγω ότι τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη όταν ένας οργανισμός Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό μιλάω, πάει καλά όλος ο οργανισμός. Δεν πάει καλά ο Μετιλίμπα.
1: Σωστά.
0: Και όταν ένας οργανισμός δεν πάει καλά, δεν πάει να πει ότι δεν πάει καλά ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα.
0: Και πάει καλά όταν μόνο κερδίζει ο Μετιλίμπα. Αυτή είναι η ουσία. Εύχομαι καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή, δεν σε κράτησα παραπάνω.
1: Θα τα πούμε και αύριο.
0: Εγώ έκανα 2 λεπτά.
1: Ωραία, και αύριο, αύριο 6-8 εδώ θα είμαι και πάλι Δευτέρα, πότε.
0: Αύριο 6-8 σε άκουσα και θα ανοίξεις γραμμούλες.
1: Θα ανοίξεις γραμμούλες, εννοείται, βέβαια.
0: Να ανοίξεις, θα έχουμε συζήτηση να τα πούμε.
1: Ωραία, έγινε.
0: Φίλε Φώτη, καλή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Να μας προλάβει όμως, να μας προλάβουν διαφημίσεις. Οπότε θέλεις να περιμένεις, αγαπητέ φίλε. Ναι. Πες μας το μικρό σου όνομα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, λοιπόν. Βασικά έχουμε ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα. Πες αυτό που θέλεις.
2: Όχι, περιμένω εγώ τις διαφημίσεις, δεν έγινε τίποτα.
1: Ωραία, λοιπόν. Βάζω λίγο μουσική. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εντάξει, περιμένεις. Μην κλείσεις τη γραμμή σου. Έγινε, Γιάννη.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης είναι στον αέρα. Περιμένει να μπουν οι διαφημίσεις εδώ, το break. Και το βγάλαμε στον αέρα. Μιλήσαμε, ακούσαμε την πρώτη του καλησπέρα. Μέχρι 7.30 θα βγάλουμε τηλέφωνα, παιδιά. Αυτό το 2 ώρο, έτσι.

0: Μπλεκ, λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστροφή στη γραμμή στο Γιάννη, έτσι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
13: Με τραγανή ζύμη,
12: πλούσια σε υλικά
13: και μοναδική σε γεύση.
12: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
13: Αγνά υλικά,
12: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
13: φροντίδα και μεράκι
12: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
13: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
12: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
13: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
14: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
15: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εξαιρετική εμφάνιση από Καρέτσα και Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Dortmund σκόραρε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 21ο λεπτό. Ο εξτρέμ της Arsenal έδωσε την assist στον Νοανέρη για το πρώτο γκολ των κανονιέριδων, ενώ κέρδισε και το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιόκερ στο 69. Οι Γερμανοί επικράτησαν 3-2. Ο Ανδρέας Τετέι επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του στη ρεβάνση με την Τζέσεκα 1948 να κρίνεται αμφίβολη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Λιβάη Γκαρσία, θέση στην ενδεκάδα του Τριφυλιού διεκδικεί ο Τσέριν. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Κάτρι στο δεξί άκρο της άμυνας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κυρίλ Δεσπότοφ, ο Ταχάλη ακολούθησε θεραπεία, ενώ ο ΜΕΙΤΕ ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά, εν όψη του δεύτερου μάτς με την Άντρελεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πίλιου μέχρι το 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, το μήνυμα του 26χρονου αριστερού μπακ. Τα διαδικαστικά μένουν για την ανανέωση και του σέρβου φόρ Λουκα Γιώβιτς. Αύριο αναχωρεί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία εν όψη του δεύτερου αγώνα με την Αιμέγεν για τα προκριματικά του Champions League. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η περίπτωση του Γκουστάβο Πέρτα για τη θέση του Χαφ. Στα ραντάρ των Πειραιωτών και ο 31 ετών μέσος της Άιντραχτ Φραγκφούρτης Ελιές Κύρι. Ρήξη εσωπλάγιου συνδέσμου έδειξαν οι εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Πανθρακικό την Τετάρτη. Ο Σενεγαλέζος Χαφ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Το 88 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Ότο Ρεχάγκελ, ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδος στην κατάκτηση του Euro 2004. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά Ότο Ρεχάγκελ, το μήνυμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται ο Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας εν όψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Στις 31 Αυγούστου το πρώτο φιλικό των Κιτρίνων απέναντι στον Άρη στο Νικ Γκάλις Χολ, ενώ η προετοιμασία τελειώνει με το φιλικό απέναντι στην Πασεξεχείρη στις 22 Σεπτεμβρίου για το τουρνουά Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο. Η Νεόμα από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού Γιώργου Μασούρα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων αναδείχθηκε στην κοπηλασία ο Ιάσονος Μουσελίμης. Ο 17χρονος κοπηλάτης τερμάτισε πρώτο στο τελικό του Μονού Σκιφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Πλόντβιχ της Βουλγαρίας με χρόνο 6.50 και 57. Στον τελικό του Μονού Σκιφ Νεανίδων της ίδιας διοργάνωσης η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκινά οργανωμένο καθαρισμό των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μπήκαν λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 ή 94,3, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 με 8 ο Φώτης Κατσούφης. Μέχρι τις 7 παιδιά θα βγάλουμε τηλέφωνα, έτσι. Μέχρι εκεί θα βρίσκεται κοντά μας εδώ το τηλεφωνικό κέντρο που εξυπηρετεί, παρότι βρίσκεται διακοπές αυτή την εκπομπή. Παραγωγή δημοσιογραφική Μημέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Ιάννου και Νίκος Κατσάτσος. Και πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιάννης είναι. Περιμένεις, Γιάννη?
17: Ναι, ακούω.
0: Ναι, λοιπόν, σ' ακούω. Πάμε. Ξεκινάμε.
17: Λοιπόν, πρώτα ένα ιστορικό περί επανάστασης.
0: Ναι.
17: Η επανάσταση κύρια που αναβίωσε στο ελληνικό κράτος ήταν το 1921.
0: Σωστά, ναι.
17: Όταν κάποιοι αγωνιστές πελώροι, όπως ο Θεόδωρος, ο Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Οδυσσέας Ανδρούτος, ο Αθανάσιος Διάκος, Κανάρης, ο Νικήτας Σταματελόπουλος και ο Νικήτας Ράσπος, στο τέλος ζητιάνευε που δεν είχαν δεύτερο ρούχο να φορέσουν και κανιά δεκαριά άλλη, σηκώσανε το ανάστημα σε ολόκληρη αυτοκρατορία τότε στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Σωστά, ναι.
17: Και υπήρχαν και κάποιοι εκεί από το Φανάρι μεριά, που όταν είδαν ότι η κατάσταση ξέφευγε, στείλανε την Πέμπτη Φάλαγγα. Ένα τη Πέμπτη Φάλαγγα που έχουμε δυστυχώς και τα ονόματά του πάνω στι ταμπέλες είναι ο Μαυροκορδάτος. Πέμπτη Φάλαγγα ήταν αυτό.
0: Μάλιστα.
17: Ήρθε απλά για να προκαλέσει τη διχόνοια να διαλύσει την επανάσταση. Κατάλαβε. Κατ' εντολήν ήρθε. Και δεν έπρεπε να υπάρχει πουθενά το όνομα του. Και επίσης το παραπέδι του Αλή Πασά, ο Κολέτης. Δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο. Εντάξει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
17: Και τώρα πάμε στο ποδοσφαιρικό.
0: Στα ποδοσφαιρικά, βέβαια.
17: Ο Γιώργος με έχει παρεξηγήσει σε ό,τι λέω. Έχω φωτογραφία του Μαρινάκη έγχρωμη στο κομπιούτερ μου, που τον βαστάει από το χέρι σε ηλικία 11 ετών, τότε μου φαίνεται ο Μαρινάκης, ο Λεμονής.
0: Μάλιστα.
17: Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν,
17: εγώ τι είπα και θα μου πεις εσύ με την κρίση που έχεις, αν λέω αλήθεια ή ψέματα. Είπα ότι και αν μιλάω κατά του Μαρινάκη όταν λέω κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να κρίνουμε το Μεντιλίμπαρ πριν τον ενισχύσουμε με αυτά που έχει ζητήσει. Ο Μεντιλίμπαρ δεν παίζει με γιώμες. Παίζει με κατάσταση φύση και με μακρινές μπαλιές. Αυτό απαιτεί καλό δίδυμο αριστερά και δεξιά ακρίων μπακ, ένα πιο αμυντικογενή μπακ όμως εγνωσμένης αξίας, όπως και παλιά Ολυμπιακός. Έναν αντιγιώβετη, έτσι ένα σαν τον παλιό σεντερφόρ που είχε να βγαίνει έξω από την περιοχή να τραβάει τους αμυντικούς ώστε να απελευθερώνει τον Ελκάμπη. Ένα καλό εξάρι και ένα καλό οχτάριο που να είναι εγκεφαλικός και με φυσική κατάσταση ώστε να βοηθάει. Να βοηθάει και τον Μουζακίτη να τον βλέπει σαν δάσκαλο.
0: Κατάλαβα.
17: Και είναι γνώμη σε αυτά που λέω.
0: Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα και εγώ. Γιατί πάντως πέρσι, στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έπαιζε με γιώμες. Έτσι, γέμισμα από τον Τζολάκη πίσω.
17: Γιατί δεν είχε τους παίκτες
0: που. Δεν είχε τους παίκτες, ναι, σωστά, βέβαια. Ναι. Ναι.
17: Λοιπόν, ένα αυτό. Λοιπόν, του τα παίρνει αυτά και άμα αποτύχει, του λες κύριε απέτυχε. Σαν τη γεια.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
17: Λοιπόν, για όποιον επιμένει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ας δούνε λίγο την ιστορία της Σεβίλης, την ομάδα των 7 Europa League που τον έδειξε και πού κατάντησε. Κάθε χρόνο παίζει με την ψυχή στο σώμα για να αποφύγει τη βουτιά στη Β' Εθνική. Λοιπόν, τι είπα εγώ, ότι πρέπει να μην έχει ο Μαρινάκης περιορισμένη αγορά μόνο από την Πορτογαλία. Διότι μπορεί και να σε αρχίσουν να σε εκμεταλλεύονται εκεί. Κατάλαβες. Η Πορτογαλία είναι γνωστή σκληρή για πράγματα αυτές. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Όχι, βέβαια.
17: Λοιπόν. Και για μένα, ναι, λες και με άκουσε, πήρε αυτόν τον Γάλλο τον Μονταντά. Αυτός ο Μονταντά έχει υπόψη σου, δεν είναι απλά τεχνικός διευθυντής, είναι υπερτεχνικός διευθυντής, υπερμάνατζερ. Έχει συνεργάτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, Νότο, Γαλλία, Ιταλίες, Κεντρική Ευρώπη, Σκανδιναβίες, έχει παντού συνεργάτες. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη αυτό.
0: Ναι, το έχω ακούσει και το έχω υπόψη, βεβαίως.
17: Έχει παντού, έχει δίκτυο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στις χώρες του Μακρέμπ, Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία. Και καθώς επίσης έχει και πολύ καλό δίκτυο Αργεντινή, Χιλή, Παραγουάη, Ουρουγουάη. Αυτό θέλεις από έναν.
0: Άρα είναι δηλαδή, δικτυωμένος παντού με λίγα λόγια.
17: Ναι, δεν μου λες κάτι. Όταν πάει να ψωνίσει ένα προϊόν.
0: Ναι.
17: Που είναι κάποιας αξίας. Θέλεις ένα πολύ καλό πλυντήριο. Στο
0: βέβαια, βέβαια.
17: Θα πας στο μαγαζί της γειτονιάς και όταν έχει θα τα αρπάξεις.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
17: Θα κάνεις έρευνα διαδικτύου και θα δεις η μάρκα βέβαια. Που θέλεις, η ποιότητα που θέλεις, πού μπορεί να το βρεις.
0: Βέβαια, βέβαια.
17: Θα κάνεις έρευνα. Τέτοιο μάνατζερ χρειάζεται και ευτυχώς ο Μαρινάκης το είδε αυτό και το απέκτησε. Θέλει ευρύτητα. Διότι ο μπακ που σου χρειάζεται, ας πούμε, ή το εξτρέμ που σου χρειάζεται, μπορεί να είναι κάπου στην Νορβηγία. Μην ξεχνάς ότι τον Ελ Μπντελαουή που είχε πάρει ο Ολυμπιακός κάποτε, ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ που μου περάσει από αυτόν, στην Νορβηγία τον έβρικε.
0: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, εγώ αυτά είπα και στην εκπομπή του Κατσάτσου. Βλέπεις να έβρισα τον Μαρινάκη.
0: Όχι, βέβαια, ναι.
17: Για το καλό του μιλάμε. Δηλαδή, επειδή το ξέρω για να καταλάβεις. 4 δρόμους με 5 παρακάτω από το σπίτι μου είναι το μηχανουργείο. Υπάρχει ακόμα η ταμπέλα που είχαν ο πατέρας και ο θείος του Μαρινάκη.
0: Μάλιστα.
17: Μου είχαν επισκευάσει και μία μηχανή, μία μονοκύλινδρο λίστερα που είχε ο πατέρας μου.
0: Μάλιστα.
17: Για να καταλάβεις τι χρόνια γνωριμία υπάρχει.
0: Ωραία, ωραία.
17: Λοιπόν, μιλάμε για το καλό του. Δεν μιλάω ότι δεν θέλει να ενισχύσει την ομάδα. Ούτε τον λέω καβούρια, ούτε τίποτα. Όχι, λέω απλά ότι θα πρέπει να αποφεύγει τις παγίδες. Μιλάω για το κακό του ή για το καλό του. Εσύ τι βλέπεις.
0: Για το καλό του, δεν νομίζω ότι θέλει το κακό του, βέβαια.
17: Για το καλό της ομάδας μιλάμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, έγινε, ωραία. Καλή συνέχεια. Σίγουρα κανείς δεν θέλει το κακό της ομάδας του, έτσι, και του Προέδρου που βρίσκεται στην ομάδα.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Θα διαβάσω και το μήνυμα που εξήλυσε λίγο ο Γιώργος Ολυμπιακός από το Δάφνη, ο Γιώργος Αλυσανδράκης. Ακούμε, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Έλα Βασίλη, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Λοιπόν, τώρα άλλα ήθελα να πω, αλλά πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης. Λοιπόν, θα μιλήσω κι εγώ στο Γιάννη τώρα.
0: Ωραία.
1: Το πρωί μίλησαν ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μίλησα, ξέρω εγώ, ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Θα μίλησω και εγώ. Γιάννη, είναι κουραστικό αυτό που κάνεις. Δηλαδή, να βγαίνεις να μας λες, είχες 2 μήνες, μας έλεγες ο Μαρινάκης δεν βάζει λεφτά γιατί θέλει να φτιάξει το γήπεδο, να πάρει παίχτες. Τώρα λοιπόν, ο Μεντιλίπαρ δεν έχει παίχτες και δεν πρέπει να πάρει καλούς παίχτες, ταχυδυναμικούς, δεξιά, μπακ, αριστερά, μπακ. Πες μου, ρε φίλε, ποιους πρέπει να πάρει? Να σ' ακούσει ο Μαρινάκης να τους πάρει. Έχεις απόλυτο δίκιο, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και έχουν λάθος και ο Γιώργος από το Λονδίνο που σε πήρε το πρωί τηλέφωνο, παρόλο που εγώ με τον Γιώργο μπορεί να σου πει και ο ίδιος, έχουμε τσακωθεί πολλάκις έτσι στα ραδιόφωνα. Έτσι για πολιτικά και για τέτοια πράγματα, έτσι. Και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα να βγει να σας τα πει. Ότι, και μιλώ, θα μου επιτρέψεις εκ μέρους, έχεις απόλυτο δίκιο. Βγες μας όμως πες ποιους παίχτες να πάρει. Σε παρακαλώ, να μην πάρει Πορτογάλους. Τώρα είναι το καινούριο αφήγημα, έτσι. Να μην πάρουμε Πορτογάλους, Ολυμπιακός. Εντάξει. Δεχτών. Βγες και πες μας ποιους. Επιτέλους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω σε αυτά που θέλω τώρα να πω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το σκεφτόμουν και χτες, αλλά δεν πρόλαβα έτσι στη ροή της εκπομπής. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή και χτες και σήμερα, Σαββατοκυριακό, όπου όλος ο κόσμος φεύγει και πάει διακοπές, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος όμως που μένει πίσω.
0: Φέτος έχει μείνει περισσότερος κόσμος, αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, δεν το εξετάζω τώρα αν είναι οικονομικοί λόγοι, αν είναι λόγοι υγείας. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Αυτοί που είναι στα νοσοκομεία. Έτσι και κάτι περνάνε το δικό τους Γολγοθά, ξέρω εγώ, με κάποια ασθένεια, με οτιδήποτε έτσι. Και είναι σε ένα κρεβάτι. Ακούνε τις ειδήσεις. Δεν μιλάω τώρα στο ειδικό σταθμό, γενικά στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τις ξανακούνε, βαριούνται, βάζουνε μουσική. Θέλουν κάπου να ακούσουν και έτσι ένα καφενιακό στυλ, να το πούμε, να μιλούν 2 άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και νοερά συμμετέχουν κι αυτοί. Δηλαδή, μπορεί να πούνε, έλα τώρα, Βασίλη, τι βλακίες είναι αυτές που λες τώρα εσύ. Δηλαδή, συμμετέχουν στην κουβέντα. Και τους κάνει και καλό αυτό. Και είναι θα χρησιμοποιήσω έτσι μεγάλη και βαριά κουβέντα. Είναι θεάρεστον αυτό που κάνετε.
0: Μα γι' αυτό το κάνουμε, γιατί πρέπει να ακούμε απόψεις, να συμμετέχετε όλοι, όπως είπαμε, να σηκωθείτε.
1: Αλλά κυρίως είναι αυτό που σου είπα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μοναχικοί άνθρωποι που περιμένουν έτσι να ακούσουν εκπομπές, να το πούμε, ομιλίας, πώς λέτε εσείς στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει,
1: και είναι
0: ναι.
1: Πάρα πολύ αυτό που κάνετε, και εγώ θα πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό, που και το πρωί ανοίγει γραμμές και το απόγευμα ανοίγει γραμμές, έτσι και παλαιότερα, ξέρω εγώ, με τον Γερασίμου και με τα μεσονύχτια άνοιγε γραμμές. Είναι πάρα πολύ καλό. Και ο Τζουράκης, να μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Σωστά, τον είπα.
0: Ναι, ο Γιώργος Τζουράκης, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και 2 κουβέντες τώρα για τον Ρεχάγκεν, ο οποίος έχει την ηλικία της μάνας μου.
0: Α, η ίδια ηλικία, 88, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να ζήσει, να τα κατοστήσει. Βέβαια είναι 12 χρόνια, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Μόλις φτάσουμε στα 100, του λέμε να τα χιλιάσει. Λοιπόν,
0: αυτό είναι υπερβολικό το χίλιασμα, εντάξει, δεν είναι τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να τα 200.
0: Να ξεπεράσει τα 100, εντάξει, αυτό λέμε, ναι.
1: Λοιπόν, θα πω λοιπόν το εξής. Να θυμηθώ έτσι και εγώ το 2004, που έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε. Και είναι σαν χτες. Λοιπόν, εγώ το πρώτο παιχνίδι, και επειδή άκουσα τον κύριο Νεόφυτο, το πρώτο παιχνίδι, καταρχάς συμφωνώ με τον κύριο Νεόβιντο ότι κανένα δεν περίμενε ότι θα πάρουμε το κύπελο, έτσι. Κανένα δεν το περίμενε.
0: Το κόφερες, ναι.
1: Όχι το κόφερες.
0: Τι λες?
1: Το 2004.
0: Α, το 2004, το ευρωπαϊκό. Ναι, το ευρωπαϊκό, ναι, εντάξει, ναι, νόμιζα.
1: Κανένα δεν το περίμενε, έτσι. Λοιπόν, αλλά εγώ στο πρώτο παιχνίδι περίμενα ότι θα τους κερδίσουμε τους Πορτογάλους. Τους Πορτογάλους εκείνη την περίοδο τους είχαμε και σαν ομάδες, δηλαδή και την Πόρτο, δηλαδή παίρναμε καλά αποτελέσματα ελληνικές ομάδες. Και είχα μία εντύπωση μέσα μου ότι ξέρεις, είναι απέναντί μας, οι Πορτογάλοι απέναντι στους Έλληνες είναι loser τότε. Βέβαια αυτοί προοδεύσανε, κάνανε σαν ποδόσφαιρο, εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι, ίσως και πιο κάτω.
0: Ανέβηκαν τώρα σε επίπεδο Champions League αυτοί, έτσι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Και στο πρώτο παιχνίδι πράγματι κερδίσαμε. Μετά ξανά το πιστεύω, κάπου εκεί με τη Γαλλία, με την Τσεχία. Και δεν θυμάμαι τώρα, είχε απόδοση 80 και είχα παίξει 5 ευρώ τότε.
0: Ναι.
1: Στην πλάκα τώρα, έτσι, ότι ναι, θα το πάρει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με απόδοση 80. Και με κοροϊδεύανε και όλοι και εγώ έλεγα, εντάξει μωρέ, τι έγινε, 5 ευρώ είναι. Και τα κέρδισα τότε, ότι θα πάρουμε το κύπελο.
0: Άρα διπλό το καλό και για σένα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είχα, ναι, και ένα φίλο τώρα, ο οποίος τώρα είναι στην Αστυπάλαια, μόνιμος κάτοικος, από εκεί ήταν η καταγωγή του,
0: ωραίο,
1: το Γιάννη.
0: Ωραίο μέρος η Αστυπάλαια.
1: Ναι, ο οποίος είχε το μαγαζί του δίπλα στο δικό μου μαγαζί και υποδηματοποιεί, πουλάγε παπούτσα ο Γιάννης λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και απέναντι ακριβώς από τα μαγαζιά μας ήταν το πατρικό του σπίτι του Γιώργου του Παπαγιάννη, του μπασκεμπολίστα.
0: Α, του μπασκεμπολίστα, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ακριβώς απέναντι. Λοιπόν, με τον πατέρα του πολύ καλή γνωριμία, τον Κανέλο. Λοιπόν, και τότε λοιπόν του έλεγα, ρε εσύ η εθνική έτσι και πρέπει να παίξει, έτσι ξέρεις αυτά τα δικά μου, έτσι η δεκάδα πρέπει να κάνει και αυτό να βγαίνει μπροστά. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι, του το λέω και μου λέει, δεν το θυμάμαι ότι μου είπες ότι θα κερδίσουμε, δεν το θυμάσαι, του λέω, και το έκανα γραπτά. Και αρχίζω λοιπόν σαν γούρι να του γράφω, ξέρω εγώ από το μεσημέρι που κλείναμε τα μαγαζιά, ξέρεις, θα πάει έτσι, θα πάει ο Μπασινάς από εκεί, θα κάνει του περιγραφή, ξέρεις, το αγώνα, έτσι.
0: Κανονική περιγραφή, ναι, ναι.
1: Ναι, κανονική περιγραφή. Και του έλεγα, πάρε το φάκελο, θα τον ανοίξει μετά τον αγώνα. Βέβαια δεν πετύχαινα, αλλά πετύχαινα ότι θα κερδίσουμε. Και το είχαμε σαν γούρι μέχρι το τέλος αυτό, έτσι το είχαμε κρατήσει, το θυμάμαι. Που του πήγαινα το φάκελο το μεσημέρι, μια μισή ώρα πριν κλείσω το μαγαζί και του έλεγα, πάρε εδώ, να δεις πόσο σου περιγράφω τον αγώνα μέσα που θα κερδίσουμε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, έτσι. Ναι. Πάντως υπήρχε μία άβρα, ρε παιδί μου, τότε που έφευγε δηλαδή, σαν βοή, να το πω έτσι, από την Ελλάδα και πήγαινε εκεί στην Πορτογαλία,
0: ναι,
1: να κερδίσουμε. Δηλαδή το πιστεύαμε όλοι μέσα μας, χωρίς. Μάλλον το νιώθαμε, αλλά δεν το πιστεύαμε. Ίσως να το πιστέψαμε στο. Και μας βοήθησε και η τύχη στο τελικό, έτσι.
0: Εντάξει, ναι,
1: εκεί
0: σίγουρα
1: που μας είχαν στριμώξει οι Πορτογάλοι. Πηδάει μέσα ο Τζίμι Τζάμ, πώς το λέγανε αυτόν.
0: Ακριβώς,
1: που πέταξε και εκεί πέρα για ένα πεντάλεπτο πήραμε ανάσα και μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε γιατί μας είχαν βάλει σχεδόν και τους 11 στο τέρμα οι Πορτογάλοι.
0: Μας είχαν στριμώξει, ναι, αυτό είναι γεγονός βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: ωραία,
1: αυτά έτσι στα γρήγορα.
0: Έγινε, εντάξει. Άντε, καλή συνέχεια, Βασιλικά.
1: Έγινε, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, γεια σας.
2: Έλα, Φωτή, ο Χάρης είμαι.
0: Έλα, Χάρη, τι γίνεται.
2: Ή αλλιώς με πρόσφατα έχω βγάλει κι άλλο προσωνύμιο. Ο Μάλαχαν Σταλεγάκης.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Επειδή είμαστε όλοι Σταλεγάκηδες εδώ και αυτό βγαίνουμε κιόλας, έτσι, για να λέμε μετά από ένα μήνα, μετά από δύο, μετά από τρεις. Εγώ είμαι αυτός που θέλω να μείνω με την Λίμπαρ και θα κάνω μια μικρή ανάλυση. Είναι άλλοι που θέλουν το κεφάλι του στο πιάτο. Είναι και το μοναδικό που συμφωνώ με τον
0: Λίμπαρ. Εντάξει, έχω και ένα φίλο που συζητάω κάθε μέρα μαζί και μου λέει, είναι απογοητευμένος με την Λίμπαρ. Για πες μας λοιπόν, γιατί θέλεις να μείνει.
2: Πριν πάω σε αυτό τώρα να πω λίγο αυτό που είπε ο Γιώργος, φωτογράφησε κάποιον έτσι, ο οποίος λίγο πολύ μόνο εδώ μας έχει πει κάθε φορά που βγαίνει και μια καινούργια γνωριμία μόνο με το, πώς το λένε, τον πρόεδρο της Αμερικής, θύμισε μου τον.
0: Α, ναι, τον Τράμπλες.
2: Μόνο αυτό δεν έχει γνωρίσει. Άκου να δεις τώρα με το AI μπορείς να βγάλεις προεκλογικό πρόγραμμα, έτσι. Yeah. Του δίνεις ερωτήσεις και σου δίνει απαντήσεις. Αυτό για να το κλείσουμε, γιατί και εσύ έδωσες κάτι συγχαρητήρια και το ένα και το άλλο, έχει μια διαδρομή αυτός. Εδώ πέρα, εγώ βέβαια δεν έχω προσωπική αντίληψη, δεν ακούω όλη μέρα. Τώρα στο μέλλον μπορεί να πάρεις και εσύ να έχεις άλλη γνώμη. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, για τις εκπομπές κοίτα να δεις, εγώ δεν σε ήξερα. Από τότε που βγάλες εκπομπές επικοινωνίας έμαθα.
0: Μάλιστα,
2: μαζί με μένα σε έχουν μάθει άλλοι 50, ξέρω εγώ, άλλοι 100, άλλοι 1000.
0: Ακριβώς έτσι είναι, η αλήθεια αυτή είναι, ναι.
2: Συνεπώς τώρα ο Γιώργος που είπε από τα Μέγαρα σας ευχαριστώ. Εγώ δεν σας ευχαριστώ, με ευχαριστείτε εσείς. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, αμφίδρομο είναι αυτό και είναι και προς το συμφέρον σας όσο βγάζετε επικοινωνίας. Βλέπετε δηλαδή, βγήκε ο Κατσάτσος, βγήκε 12-2. Λοιπόν, βγήκε μετά ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ιωάννου, το γύρισα το, πώς το λένε, το ράδιο, γιατί δεν είχε επικοινωνία. Έπεσα μετά πάνω στο πώς το λένε, που λέει τα ευρωπαϊκά, ο φίλος Παραμόπουλος, τον άκουσα λίγο. Μετά μας έβαζε μουσική. μουσική βάζω το YouTube και ακούω για αυτή που θέλω, για αυτή που μου βάζει ο Γιώργος.
0: Σίγουρα, λοιπόν, ναι.
2: Εγώ θέλω επικοινωνία, θέλω να ακούσω τον Γιώργο από το Λονδίνο, θέλω να ακούσω τον φιλόσοφο, τον Πλαταμόνα, κατάλαβες. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Κοίτα να δεις, εγώ κάθομαι, τα βάζω κάτω ρε φίλε, και λέω αυτό που μας έφερε με τη Λίμπα, το έχει φέρει άλλος? Όχι.
0: Όχι, δεν έχει φέρει, βέβαια, ναι.
2: Και είναι και ο μοναδικός, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, την μπάλα που παίξαμε με τη Λίμπα στην Ευρώπη, την έχουμε παίξει μάλλον πολύ. Μιλάμε για σταθερά, όχι για κανείς ένα παιχνίδι, έτσι. Παιχνίδια στο υψηλό επίπεδο πέρυσι Champions League με αξιοπρέπεια. Αν αφαιρέσεις την Μπαρσελόνα, η οποία το μάτς με την Μπαρσελόνα που στράβωσε λίγο για... Και να μην στράβωνε, είναι η Μπαρσελόνα να φας και 6 και 7. Έτσι. Εδώ η ίδια η Μπαρσελόνα στην κακή μέρα έχει πάει και 8. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
2: Βλέπουμε φέτος τώρα η Arsenal έχασε σήμερα 3. Έχει 3-4 παιχνίδια που χάνει η Arsenal συνέχεια. Η Paris Saint-Germain προχθές έχασε 3-0 στο γήπεδο στα Μάλαγα. Μου λέει κάποιος ότι ήταν αναπληρωματική και γέλασα, βέβαια, γιατί είναι αναπληρωματική της, ένας από αυτούς κάνει όσο κάνει όλος ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι γεγονός.
2: Συνεπώς, αυτό που λέει στο μόνο που συμφωνώ με τον Γιάννη, γιατί διαφωνώ με τον Γιάννη, πρέπει να πιάσω τη διαφωνία πρώτα, έτσι, γιατί λέει ότι εσύ είναι Μπαμπεσάκος τώρα, είπε, ενώ είπε ότι δεν θέλω τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, σήμερα είπε όχι μόνο Πορτογάλους, το διαφοροποίησε. Λοιπόν, μα δεν γίνεται να με θέσει Πορτογάλοι, είναι η leader. Προχθές είχε τα γενέθλια, όπως τον λένε ο Μαρινάκης, και στη Μύκονο ήταν ο Μέντες. Ο Μέντες είναι νούμερο ένα, ο οποίος έχει πάει τη μισή Πορτογαλία στην Αγγλία. Λοιπόν, πούλησε ο Μαρινάκης, επειδή είναι έμπορας, πήρε τον Άντερσον 60 εκατομμύρια, τον πούλησε 120. Εχθές πήρε έναν με 40 από τη Sporting για να τον πάρεις, από τη Sporting, έτσι. Τον πήρε λόγω Μέντες, τον πήρε με 40, αυτό τον πουλήσε 100. Λοιπόν, είναι 1000 χρόνια μπροστά ο Μαρινάκης. Θυμάμαι όταν είχε πάρει τον Μποτία, ο Μποτίας ήταν για 500 χιλιάρια και έδωσε 2 εκατομμύρια. Γιατί έπρεπε να δώσει λεφτά στο μάνατζερ. Πού να τον πιάσουμε τώρα, κάτσε τον Γιάννης και εγώ, που μας λείπουν 100 ευρώ για να τα κάνουμε 1000, έτσι. Και κάνει υποδείξεις και μαθήματα στο Μαρινάκη. Ρε Γιάννη, εντάξει, είσαι Ολυμπιακός. Εγώ δεν δίνω και σημασία σε πολλά που λέει, γιατί στο μικροσκόπιο βάζω τους πράσινους Ολυμπιακούς. Τα ακούω, αν έχει καμιά δουλειά, άλλη δεν ακούει και καθόλου. Λοιπόν, αλλά εδώ τώρα κουράζει αυτό που λένε και άλλοι. Συνεχίζει με τις αιμονές του. Λοιπόν, αλλά και κλείνω, τελειώνω με τον Μεντιλίμπαρ. Πάρ του ρε φίλε, αυτό που λέει, αυτό που συμφωνώ κι εγώ. Πάρ του το εξάργητο οχτάρι αυτό, έτσι. Το μαθαίο, εγώ νομίζω ήταν δικιά του. Δεν ήταν επιλογή δική, ήταν πως το λένε, επειδή δεν υπήρχε άλλος, έδωσε συνένεση μας, εκτός να τον πάρουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάρτε αυτά που θες τώρα, γιατί δεν είναι ο τυχαίος ο Μεντιλίμπαρ, και δώσου 3 μήνες, 4, θα μου πεις θα χάσει το πρωτάθλημα, δεν θα περάσει στην Ευρώπη. Ο Μαρινάκης θα βάζει ζημιά, αυτός πληρώνει, αυτός, δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τώρα, θα πούμε σε άλλες περιπέτειες. Λοιπόν, έτσι το κρίνω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: έγινε.
2: Αυτά.
0: Εντάξει, για έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Περιμένουμε αύριο.
0: Καλό υπόλοιπο, yeah. Βέβαια. Λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε, έτσι να δούμε την πορεία του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα φέτος. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος Αλισανδράκης, ο Ολυμπιακός Γιώργος από Δάφνη, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα, Φώτη, συμφωνώ μέχρι κεραίας με τον Γιώργο από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Τέτοια άτομα δηλητηριάζουν την παρέα μας. Εξοργίζουν άτομα που έχουν χάσει δικούς τους, είτε στον Εφήλιο είτε στην Χούντα, λέει. Και δυστυχώς δεν είναι τίποτα πιτσιρικάδες. Συγγνώμη για το ύφος, λέει μου, για το ύφος μου. Καλή εκπομπή με εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Θα πάμε και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αφού διαβάσω λίγο και ένα μήνυμα που έχει στείλει πάλι από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία, η Γαβρίνα. Θέλω να δώσω λέει χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο και τον ευχαριστώ που με θυμάται και θα του πω: μένω άνω τούμπα, αλλά είμαι τρελαμένη Γαβρίνα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, καλησπέρα.
3: Α, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Άλκης είμαι, καλησπέρα.
0: Έλα, Άλκη, για πες μας.
3: Θέλω καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο μόνο διαδικτυακά τον ξέρω για κάτι πολύ ευγενικό που είπε για μένα χθες. Δεύτερον, θέλω να πω επίσης ένα ευχαριστώ για έναν παραγωγό του σταθμού, ο οποίος είναι τόσο καλός και τόσο ευγενικός που μου στείλε ένα μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει κάποια πράγματα τα οποία είχα πει. Και τρίτον, χθες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ.
0: Όχι, πράγματι ήταν ωραία κουβέντα, ναι.
3: Ναι. Και λόγω χρόνου δεν είπαμε ένα πολύ βασικό, διότι μου στείλανε κάποια μηνύματα.
0: Ωραία, πες το μας, γιατί έχουμε και πάλι 2,5 λεπτά στη διάθεση.
3: Ναι, γρήγορα. Ωραία. Κάποιοι φίλοι μου στείλανε κάποια μηνύματα μετά.
0: Ωραία.
3: Όσον αφορά, μου λέει, ξέχασες για τα ναυπηγεία. Είχε λεχθεί το θέμα ναυπηγεία. Λοιπόν, να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει, γιατί κάποιοι δεν καταλάβανε. Λέει, μα εντάξει, λέει, 9 στα 10 δεν θέλουν βιομηχανία βαριά. Μα τα ναυπηγεία, λοιπόν, να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο. Ελευσίνα και Σύρος. Εκεί, αν δεν πίεζε η ΟΝΙΞ, η οποία είναι αμερικάνικων συμφερόντων με επικεφαλής τον πετυχημένο μέχρι στιγμής κύριο Πάνο Ξενοκώστα, τα ναυπηγεία Ελευσίνος και Σύρου δεν θα έπαιρναν μπροστά.
0: Σωστά, ναι.
3: Και θυμίσου, βάλε μου ένα αστεράκι, μην ξεχαστώ, ένα στίχημα που έχω βάλει για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εάν δεν πίεζε ο κύριος Προκοπίου, επίσης δεν θα έπαιρναν ποτέ μπροστά. Έτσι, άρα είναι θέματα με την καλή έννοια αυτή τη φορά,
0: ναι,
3: ολιγαρχών και ξένων συμφερόντων.
0: Σωστά.
3: Αν το εκμεταλλευτούμε σωστά, μπορεί να βγούμε και εμείς κερδισμένοι. Έτσι, διότι όπως έχω βάλει ένα στοίχημα, και στοιχήματα βάζω μόνο όταν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσω, στην Λευσίνα θα γίνουν οι καινούργιες φρεγάτες, οι οποίες θα είναι κορεάτικες, και στο Σκαραμαγκά θα γίνουν τα υποβρύχια, τα καινούργια 4, ίσως συν 4, τα οποία δεν θα είναι γερμανικά όπως το ποινή πολεμικό ναυτικό, το οποίο είχα την τιμή να υπηρετήσω, υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι τα γερμανικά, αλλά θα είναι κορεατικά. Μακάρι να δούμε ποιος από όλους, εγώ στηρίζω με βάση κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το συμφέρον το εθνικό. Έτσι.
0: Αυτά.
3: Και οπότε έχουμε... να το δούμε.
0: Εντάξει.
3: Τώρα,
0: ναι,
3: όσον αλλά, αφορά...
0: Αλλά 20 δευτερόλεπτα έχεις ακόμα,
3: προλάβουμε. Ναι, όπως κατάλαβες πριν από μερικά λεπτά, βγήκαν κάποια τρολ που υπονοούσαν εμένα. Δεν πειράζει, ξυδάκι να του πούμε. Ξύδι εκλεκτό. Έχει από 0,35 μέχρι και 1,10 ευρώ στο σούπερ μάρκετ.
0: Έγινε. Οκ. Okay. Να τα πούμε και αύριο. 6 με 8. Εντάξει. Έγινε. Έγινε. Έγινε. Λοιπόν, χαιρετώ. Χαιρετώ.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το σύντομο break τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή και πάλι τη εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος. Μέχρι 7 είπαμε θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Αρχικά είχα πει μέχρι 7.30, έτσι θα θυμάμαι αυτά που λέω, δεν ξεχνάω. Αλλά μέχρι τότε είναι διαθέσιμο το τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί και αυτοί με εξυπηρετούν, οι άνθρωποι σε διακοπές είναι. Αλλά αυτό το διάστημα είναι κοντά και σε ευχαριστώ κιόλας. Μίλησα προηγουμένως με τον φίλο μας τον Άλκη. Είπε τα δικά του τεκμηριωμένα πάντως. Και βέβαια για τους προηγούμενους φίλους που μιλήσαμε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα από εμάς για σας, για την επικοινωνία που έχουμε. Και κάθε φορά θέλουμε όλο και περισσότερες γνώμεις και απόψεις στον αέρα, για να έχουμε όλοι μια συζήτηση μεταξύ μας, έτσι, σε ήπιο κλίμα, ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί και με εμάς ή και με τους άλλους. Δεν πάμε να συμφωνούμε όλοι στα ίδια πράγματα, έτσι. Όπως και στα του Μετιλίμπαρ, κάποιοι βιάζονται ίσως να φύγει, λέει ο Μετιλίμπαρ. Κάποιοι άλλοι πρέπει να περιμένουν, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς το ευρωπαϊκό κύπελλο που κατέκτησε και την πολύ καλή πορεία που είχε ο Ολυμπιακός και στα περσινά ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Εκεί παίξε ο Ολυμπιακός, ήταν διαφορετική, έπαιξαν και πολύ καλή μπάλα. Θα πει κανείς, επιλέγουν κάποιοι παίκτες παιχνίδια, εγώ πιστεύω ναι, γιατί όχι. Όταν παίζεις με τεράστιους αντιπάλους, σίγουρα ξέρεις ότι υπάρχουν αρκετά βλέμματα επάνω σου και παίζεις πολύ καλύτερη μπάλα και δεν ρισκάρεις να βάλεις τα πόδια σου στη φωτιά σε ένα άλλο παιχνίδι, όχι υποτιμητικό, που μπορεί να σου φέρει και ένα τραυματισμό σοβαρό, έτσι. Είδατε τι έπαθε ο Παντελίδης. Και να χάσει όλα τα υπόλοιπα μάτς. Λοιπόν, να πούμε ότι Όφη έκλεισε τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν, τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Είχε εδώ και αρκετό καιρό μαζί του συζητήσεις. Είναι ομογενής ποδοσφαιριστής που θα υπογράψει λοιπόν για 3 χρόνια διεθνής μεσοαμυντικός της Μπάγκερ Λεβερκούζεν ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Επενδύει στο μέλλον αυτή τη φορά Όφη. Ο Παπαδάκης μεγάλωσε στη Γερμανία και γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά σε ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσσελντορφ και της Μπάγκερ Λεβερκούζεν, ενώ αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική K17 ομάδα, με την οποία κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ K17 τον προσεχή Νοέμβριο. Πρόκειται για ιστορική επιτυχία της Ελλάδας, η παρουσία του στη συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς συμβαίνει για πρώτη φορά. Πάμε λοιπόν στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Είπαμε και για τον Παπαδάκη. Το νέο απόκτημα του Όφη έχει κλείσει 17χρονος. Επενδύει στο μέλλον από την Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Πολλά Ελληνόπουλα από τη Βόρεια Ελλάδα, γενικά πολλοί Έλληνες μετακομίζουν στη Γερμανία. Έτσι, αγαπητέ φίλε, που είσαι στον αέρα και εκεί γαλουχήθηκε και αυτός ποδοσφαιρικά γερμανικά και τώρα ήρθε στην Ελλάδα. Λοιπόν, καλησπέρα, σας ακούμε.
8: Φίλε Φώτη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Από τον Πλαταμόνα είμαι ο Βασίλης.
0: Έλα, Βασίλη, για πες μας.
8: Φίλε, είναι τυχεροί κάποιοι ακροατές όπως ο ραδιοφωνικός προηγούμενος αντίλαλος που στην Ελλάδα δεν υπάρχει ραδιοφωνική αστυνομία. Γιατί αν υπήρχε, αυτός έπρεπε να εκτείει από χρόνια ποινή ισόβιας κάθεξης για παραπληροφόρηση και για συκοφαντία.
0: Λοιπόν, για φίλε, ναι.
8: Φίλε, άλλο επανάσταση, άλλο πραξικόπημα. Δεν έχουν καμιά λέξη, καμιά σχέση αυτές οι δύο λέξεις. Το 1967, συγγνώμη, κάποιοι μισότρελοι αξιωματικοί,
0: ναι,
8: καταργήσανε τη δημοκρατία και τις κάλπες, χρησιμοποιήσανε τα τάγκς και ανατρέψανε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Σωστά.
8: Αυτός ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος, χάρη του ότι δεν υπάρχει ραδιοφωνική αστυνομία, το χαρακτηρίζει επανάσταση. Ενώ είναι κατάλυση της δημοκρατίας και λέγεται πραξικόπημα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξέρεις εσύ ποτέ να ασχολήθηκε κανένας ολιγάρχης για το συμφέρον και να ενδιαφέρθηκε κάποιος από αυτούς τους ολιγάρχες για το συμφέρον του κόσμου και όχι για το δικό του, όπως μας αναφέρει ο παραμυθένιος ραδιοφωνικός αντίλαλος ο προηγούμενος? Ξέρεις, γιατί είσαι και μεγάλος μου, είσαι παλιός επάγγελμα.
0: Υπάρχουν και κάποιοι.
8: Υπάρχει ποτέ κανένα, ναι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι. Υπάρχουν ο Γιάννης, είχαν να φτιάξει την Ηλία τότε που κάηκε. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί.
8: Κανένα, ναι.
0: Φτιάξανε σπίτια τότε.
8: Τι φτιάξανε. Φτιάξανε και αφαιρεθήκαν από τους φόρους. Τι πιάνεσαι, κοροϊδέ, είσαι παλιός μάγκας. Ποτέ κανένας ολιγάρχης δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Ενδιαφέρεται για την τσέπη του. Και οτιδήποτε κάνει, το κάνει μόνο και μόνο για, αποκλειστικά για την πάρτη του, για το συμφέρον του. Αυτές οι δωρεές που γίνονται και τα αντραγαθήματα όπως λέγονται γίνονται και αφαιρούνται μετά συνολικά από τους φόρους.
0: Μάλιστα.
8: Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Αυτό...
8: Εκτός αν αυτά δεν σας θάμαθε ο Τράγκας, όλα αυτά τα χρόνια. Σας μάθαινε ο Τράγκας εκεί.
0: Μπορεί να συμβαίνει, εντάξει, και αυτό
8: είχε... Μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
8: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το φίλο του Γιάννη, τον, ο οποίος μου είναι συμπαθέστατος. Το ξαναλέω, Γιαννάκη μου, είσαι συμπαθέστατος. Είσαι συνολυμπιακός, την έχω κι εγώ αυτή τη φωτογραφία του Μαρινάκη που είναι μικρό παιδάκι, τον έχει από το χέρι ο Λεμόνης. Αλλά μην βγαίνεις ρε φίλε, να σε προστατεύσουμε θέλουμε γιατί σε αγαπάμε, είσαι Ολυμπιακός. Μην βγαίνεις κάθε μέρα παριστάνοντας το CD. Μην μοιράζεις τις ίδιες φωτολυμπίες. Βγαίνεις κάθε μέρα και λες τα ίδια ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας βγαίνει
8: απλά καθένα. Θέλω να σου πω, ναι. Γιαννάκη, θέλω να σου πω, Γιαννάκη, και σένα Φώτη και σε όλους τους ακροάτες, ποια είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από τις άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Ωραία, για πες μας.
8: Απλά ο Ολυμπιακός, φίλε Φώτη, έχει χτίσει διαφορετικό μέτρο επιτυχίας. Και εκεί είναι η διαφορά από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες. Όχι επειδή οι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν έχουν ιστορία ή κόσμο, αλλά επειδή στον Ολυμπιακό η νίκη έχει μετατραπεί από στόχο σε υποχρέωση. Φίλε Φώτη, οι συνεχείς τίτλοι στην ομάδα του Ολυμπιακού και στο Γιαννάκη, άκουσε τα ρε αυτά, δημιουργήσανε μια κουλτούρα στην οποία η ήττα πλέον δεν θεωρείται απλώς κακό αποτέλεσμα. Συχνά εκλαμβάνεται ως απόκριση από την ταυτότητα του συλλόγου, δηλαδή ως καταστροφή. Όταν μια ομάδα, φίλε Φώτη, μαθαίνει επί δεκαετίες και συνηθίζει μάλλον επί δεκαετίες να πρωταγωνιστεί, ο κόσμος της δεν αξιολογεί μόνο το αποτέλεσμα. Ρωτά αν η εικόνα ήταν αντάξια της φανέλας, το ψάχνει και αυτό. Αν υπήρχε σχέδιο και αν η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να επιβληθεί. Υπάρχει βέβαια και κάτι ακόμη. Η επιτυχία συγγνώμη, ανεβάζει τις απαιτήσεις πολύ πιο γρήγορα από όσο αυξάνει τις πραγματικές δυνατότητες. Φίλε Φώτη, μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου από τον Ολυμπιακό, πήχης φίλε μετακινήθηκε προς τα πάνω κατά πολύ. Αυτό που παλαιότερα ας πούμε θεωρούνταν αξιοπρεπής παρουσία, σήμερα μπορεί να παρουσιάζεται ως αποτυχία. Στην ΑΕΚ για παράδειγμα Φώτη, στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό, μια ευρωπαϊκή ήττα μπορεί ευκολότερα να ενταχθεί σε μια αφήγηση προσπάθειας ανασυγκρότησης ή επιστροφής. Στον Ολυμπιακό φίλε κυριαρχεί στραβοκατάπια μωρέ γι' αυτό.
0: Δεν πειράζει, κάποιος σας εμάτιασε.
8: Δεν πειράζει, ξεματιάζομαι εγώ. Η αφήγηση της συνέχειας. Έχουμε δηλαδή το μέγεθος, την εμπειρία και τις απαιτήσεις και πρέπει συνεχώς να κερδίζουμε. Γι' αυτό φίλε το ίδιο αποτέλεσμα δεν έχει το ίδιο συναισθηματικό βάρος στον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, όταν έχεις κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, από εκεί και ύστερα οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, έτσι είναι. Έτσι.
8: Μπράβο.
0: Αυτό αλήθεια δεν είναι.
8: Υπάρχει όμως και η αρνητική πλευρά.
0: Ναι.
8: Γιατί άλλο η απέτηση,
0: ναι,
8: και άλλο η υπερβολή.
0: Σίγουρα,
8: το,
0: ναι,
8: να ζητούνται κεφάλια μετά το πρώτο στραβό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές προπονητών, σε διάλυση κορμών, σε έλλειψη υπομονής. Ακριβώς δηλαδή σε αυτά που χρειάζονται για να εμποδίσουν μια ομάδα να αποκτήσει ευρωπαϊκή σταθερότητα. Γιατί ο στόχος, όπως προείπα, του Ολυμπιακού πλέον εδώ και χρόνια, φίλε Φώτη, δεν είναι το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να το πάρει και με φτηνότερη ενδεκάδα. Ο στόχος είναι η μεγάλη παρέα, η ευρωπαϊκή. Εκεί θέλει ο Ολυμπιακός να καθιερωθεί. Στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική λυρική σκηνή. Στο Champions League. Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή δεν βρισκόμαστε στις εποχές του Τζιοβάνι και του Ζάχοβιτς.
0: Σίγουρα.
8: Και επειδή ο πληθωρισμός και το ποδόσφαιρο έχει ακριβήνει πάρα πολύ, δεν έρχονται αυτοί οι παίκτες πλέον στην Ελλάδα. Αυτοί οι παίκτες σήμερα κοστίζουν για να έρθουν να παίξουν στον Ολυμπιακό, κοστίζουν αναλογικά με τις τότε εποχές από 150 εκατομμύρια ο καθένας. Υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που μπορεί να δώσει...
0: Όχι, όχι, βέβαια, εντάξει.
8: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, Γιαννάκη, ξέρει τι κάνει ο Μαρινάκης. Ψωνίζει εδώ και 16 χρόνια. Ψωνίζει ποδοσφαιριστές από όλες τις ευρωπαϊκές
0: χώρες.
8: Και όχι μόνο τρύπες.
0: Ναι,
8: ξέρει
0: ναι.
8: αυτός καλύτερα από σένα, Γιαννάκη. Εσύ μπορεί να είσαι ειδικός, Γιαννάκη μου, να πάει να διαλέξει ένα πλυντήριο από τον Κοτσόβολο, πλυντήριο ρούχων ή πιάτων, και να ευχαριστήσει τη γυναίκα σου, το ίδιο κι εγώ. Αλλά για να διαλέξουμε παίχτες εμείς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν το έχουμε ξανακάνει. Λοιπόν, ας αφήσουμε πλέον τον Ολυμπιακό να κάνει τη δουλειά του. Έχει διοικητικά στελέχη ικανά ο Ολυμπιακός, φίλε Φόντι. Ή κάνω κάπου λάθος?
0: Έχει και δυνατά όνοματα και από το διεθνή χώρο, εννοείται.
8: Λοιπόν, και, αυτός που, και σε αυτόν που αναφέρεται, τον νεοπροσληφθέντα που αναφέρεται ο Γιαννάκης, είναι ικανότατος άνθρωπος. Τώρα κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί, ρε φίλε Φόντι, να βγαίνουν οι συνταξιούχοι στην εκπομπή σου και να κλαίγονται. Είναι σαν να βγαίνει, το πρωί αυτός που να καταγγέλει το βιαστή του και το βράδυ να κοιμάται μαζί του. Δηλαδή βγαίνουν και λένε δεν μας φτάνει η σύνταξη, μας φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός. Σωστά το λένε, δίκιο έχουνε. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, ταυτόχρονα όταν έρχονται οι ισοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας να κάνετε εσείς που μέχρι χθες κλαίγατε γιατί δεν σας φτάνει η σύνταξη να ζήσετε για όλο το μήνα, να κάνετε ουρές για να ψηφίσετε πληρώνοντας και 12 ευρώ παράβολο. Αυτό δηλαδή είναι καραγκιοζηλίκη. Δηλαδή σου έρχεται να τους πεις καλά να πάθετε.
0: Σε αυτό συμφωνώ ότι δεν μπορείς δηλαδή, να είσαι οργισμένος και, από την άλλη επιμένεις το ίδιο πράγμα.
8: Δεν παρακαλώ. Δηλαδή του πρωί καταγγέλεις το βιαστή σου και το βράδυ τον παίρνεις τηλέφωνο να έρθει να κοιμηθεί μαζί σου.
0: Αυτό να πάρει, δηλαδή,
8: λοιπόν, άκου τώρα για τους πυροσβέστες. Οι εποχικοί πυροσβέστες, το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να διαμαρτυρηθούν στην κυβέρνηση για τα κριτήρια πρόσληψής τους. Τα έχεις διαβάσει τα κριτήρια, αλλά γελάς.
0: Ναι, τα είπα και τα διάβασα και τα ξαναδιάβασα και σήμερα.
8: Λοιπόν,
0: και
8: λίγο, μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ένας απόφυτος των αμφίβιων καταστροφών, το έχω ξαναπεί, που έχει περάσει 5 σχολές πολέμου, ένα παιδί της ομάδας υποβρυχιών καταστροφών, έτσι, που απολύθηκε. Και δίπλα του να κάνει αίτηση μια γυναίκα 50 χρονών υπέρβαρη, αλλά επειδή είναι χωρισμένη, υπέρβαρη, αργοκίνητη και μεγάλη 55 χρονών, αλλά επειδή είναι χωρισμένη και έχει 3 παιδιά, πληρεί τα κριτήρια για πρόσληψη εποχικού πυροσβέστη. Αυτή τη γυναίκα όταν την προσλαμβάνεις, δεν την προσλαμβάνεις για να την προστατεύσεις, ούτε για να την χρηματοδοτήσεις. Την προσλαμβάνεις για να τη σκοτώσεις. Γιατί αυτή, μόλις θα πάει να σβήσει τη φωτιά, θα καεί, δεν θα μπορέσει. Δεν έχει τις δυνατότητες.
0: Δεν θα πάει να απεξέλθει, ναι, σωστά, ναι.
8: Και αφήνει το παιδί τώρα, λόγω του ότι τα κριτήρια είναι για γέλια, που έχει περάσει 5 σχολές πολέμου, που θα μπορούσε να αντισταθεί στη φωτιά, τον αφήνει εκτός σχεδίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
8: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Λοιπόν.
8: Yeah.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αφού πούμε ότι η Κιζηλίδη θα συνεχίσει την καριέρα του στην νεοφώτιστη Τσόρουμ και η Χάρτσα εισπράξει 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στη συνέχεια. Πάμε στους φίλους μας και στις φίλες μας που προηγούνται στις τηλεφωνικές γραμμές να τις έχουμε μέχρι τις 7, γιατί μετά δεν θα έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Κάνουν διακοπές, με εξυπηρετούν και εμένα και σας ευχαριστώ κιόλας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
9: Ναι, καλησπέρα κύριε Φώτη.
0: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
9: Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα που θα ενοχλήσουν την κυρία Σμπόκου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μιλήσω αθλητικά.
0: Για πες μου.
9: Η εβδομάδα που διανύσαμε, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι η εβδομάδα που συντελέστηκε το μεγαλύτερο έγκλημα στη Βόρεια Εύβοια. Σαν σήμερα, 9 Αυγούστου του 2021, έσβησε η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια.
0: Σωστά το λες, ναι.
9: Για να μην ξεχνιόμαστε. 500.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, η μεγαλύτερη καταστροφή που συνελέφθηκε σε ελληνικό νησί. Η συμπάθειά μου στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας. Και δεν με ενδιαφέρει τι πράξανε στις εκλογές του 2023. Αν και ξέρω τι πράξανε.
0: Ναι,
9: όχι όλοι, οι περισσότεροι.
0: Το 39%.
9: Ορίστε.
0: Το 39% έπραξε. Αυτό που λες. Ναι.
9: Είσαι μάγκα.
0: Είδες, τα μαθαίνω.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αλγερία.
0: Ναι.
9: Η Αλγερία, ένα κράτος που εσύ, εγώ και οι νεοέλληνες κοροϊδεύουν ότι είναι υποανάπτυκτη και εμείς είμαστε η ανεπτυγμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
9: του ευρώ, 40 χρόνια στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη, στους διεθνείς οργανισμούς, ανήκομενοι στη Δύση και τα σχετικά. Πέρσι το καλοκαίρι η Ανατολική Αλγερία κατακάηκε.
0: Ναι.
9: Παρήγγειλαν 4 Μπεργέτεφ B200 από τη Ρωσία, παραλάβανε τα δύο και τα δύο θα τα παραλάβουν παρακάτω. Και κυνηγάνε τις φωτιές με τα Μπεργέτεφ και ρίξανε 800 τόνους νερό, αφιερωμένο στην κυρία Σμπόκου. Βέβαια εδώ θα κάνω μία παρατήρηση. Εγώ δεν έχω πρόβλημα αν το αεροσκάφος θα είναι από τη Ρωσία, από την Αμερική, την Γερμανία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία.
0: Από που είναι, βέβαια, σωστά.
9: Να υπάρχουν τα αεροσκάφη όταν καίγεται η πατρίδα μου και καταστρέφονται οι κάτοικοι της χώρας αυτής, η χώρα να έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει τις πύρινες λέλαπες, να το πω και εγώ όπως τον έλεγε δημοσιογράφιο, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί τον έλεγε λέλαπα, αλλά
0: θέλω να πω.
9: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ένα θέμα. Επειδή πλησιάζει μεγάλη στιγμή από, 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η τελική πορεία. Λοιπόν, άκου τώρα κυρία Σμπόκου. Ο ψηφοφόρος πρέπει να ξέρει, επειδή οι κυβερνήσεις βγαίνουν με τον εκλογικό νόμο και δεν βγαίνουν με τους ψήφους, συμφωνούμε, Φώτη?
0: Βεβαίως.

0: 25%, 20, 20, 20 έδρες και για κάθε μισή μονάδα πάνω από το 25% είναι μία έδρα.
1: Ακριβώς.
0: Και ρίξε την ψήφο σου εκεί που θα καταστρέψεις το Μητσοτάκη και τις Μπόκου. Όπως σε κατέστρεψε με τα Καλαντέρ και με τα Ελ Τάκτορ, πες το άλλο το αεροπλάνο, το λένε το Πετσετέλ,
1: ναι.
0: Τα Γκούστα Μπέλ και όλα αυτά εδώ που έχει φέρει. Και το τελευταίο που έχω να πω, να μην να κλείσω την γραμμή, μ' ακούς.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι αυτός που είχε εξαγγείλει πριν 2-3 χρόνια ότι το Δεκέμβριο του 2025 θα παραλάβει η Ελλάδα κάποια μέσα πυροσβεστικά, θα αναβαθμίσει δύο σούπερ πούμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και η μεγάλη υπουργάρα, ο πατριώτης υπουργός της πολιτικής προστασίας, τα διέγραψε από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τους ευρωπαϊκούς πόρους τη χρηματοδότηση και δεν παρήγγειλε τίποτα. Και δεν έγινε τίποτα. Λέω ψέματα ή λέω αλήθεια, κύριε Φωτή?
1: Βεβαίως, αλήθεια λες, αλήθεια λες.
0: Έτσι δεν ήτανε?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, γι' αυτό να κάνω τον επίλογο τώρα, κύριε Φώτη. Γι' αυτό κάτι και του πόρτου Γερμανού κάηκες, γιατί σου εξήγηνε τα πυροσβεστικά μέσα που έπρεπε να τα παραλάβει το Δεκέμβριο του 2025 και μας κορόιδεψε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, κύριε Φώτη, αφιερωμένα στη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Τσιμπόκου.
1: Έγινε.
0: Την καλησπέρα μου σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, από τον Γιώργο στο Λονδίνο, τον Γιώργο στο Μενίδη, τον Χάρη, τον Βασίλη στον Πλαταμόνα, την αγάπη και την εκτίμησή μου στον κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Και το τελευταίο που έχω να πω, κύριε Φώτη, αφού την ξεκίνησα έτσι τη συζήτηση, εδώ θα λογαριαστούμε και ποιος είναι και η εγκληματική οργάνωση.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε τώρα με τις κάλπες. Είναι η θύρα 7 εγκληματική οργάνωση ή δεν είναι?
1: Έγινε.
0: Η απάντηση ακριβώς όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
1: Έγινε, έγινε.
0: Γένους θηλυκού. Ευχαριστώ, κύριε Φώτη.
1: Έγινε, έγινε. Για το φίλο του Γιώργο που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει πως εγώ που είμαστε στους δρόμους θέλουμε να ακούσουμε και κάτι ενδιαφέρον, λέω και τα σημαντικά που βγαίνουν, φίλε, έτσι το συνδυάζω όλα και τον κόσμο βγάζω στον αέρα. Πάντα δίνω βήμα στον κόσμο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι το εκτιμώ εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν νομίζω όμως. Αλλά λέμε και τα σημαντικά θέματα και έχω βγάλει αρκετές αποκλειστικότητες, έτσι. Σέβομαι όλους σας και όλες τις απόψεις. Αλλά ένα διάστημα, ένα δύο ώρα έβγαλα τηλέφωνα σήμερα, έτσι. Και πάντα θα το κάνω και θα το κάνω αυτό. Όταν δεν έχουμε φουλ αγωνιστική κίνηση, εννοείται. Γιατί είναι σημαντικό να ακούμε τις απόψεις όλων, είναι σημαντικές. Και αν έχεις παρατηρήσει όλες τις εκπομπές που κάνω εδώ και 3 χρόνια, έχω βγάλει αρκετές αποκλήσεις και ειδήσεις στα αθλητικά θέματα και όχι μόνο. Και ό,τι κυκλοφορεί δεστογραφικά το μεταφέρω, έτσι, οπότε καλύπτω όλους σας.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Θα διαβάσω, Ευάγγελε, και το μήνυμά σου στη συνέχεια και το δικό σου. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο συνάδελφος και φίλος, λέει ότι έχει διαφθαρεί το DNA του Έλληνα. Θα διαβάσω και το μήνυμα του Ευάγγελου στη συνέχεια, αφού προηγείται η τηλεφωνική γραμμή που είναι στην αέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά.
1: Κύριε Γιώργος, είμαι. Εσύ είσαι ο κύριος Φώτης?
0: Ο κύριος Φώτης, ναι, ναι. Φώτης και το Φώτης, εντάξει. Λοιπόν, σ' ακούω, για πες μας.
1: Φώτη, άκου. Αυτό που έγινε με τις φωτιές, άδικα κάηκε το δάσος της Δαβιάς, άδικα κάηκε η Ρόδος που δεν έσβηνε παρά μόνο στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί μας είπαν οι Γερμανοί να μην πάρετε ρώσικα. Να μην πάρετε ρώσικα. Το Ηλίος είναι αυτό που έριξε 40 τόνου νερό, που λέει, πολύ σωστά λέει ο προηγούμενος ακροατής.
0: Το είχα πει και εγώ στην περασμένη εκπομπή για το συγκεκριμένο.
1: Μαζί το είχαμε πει.
0: Μπράβο, λοιπόν, μαζί.
1: Ναι. Λέω, λοιπόν, η φωτιά το 21 θα έσβηνε μόνο στη θάλασσα. Παίρνουμε αυτό το Ηλίος, μας παρακάλεσαν που λέει ο λόγος, όχι ότι μας το χάρισαν, μας δίνανε, μας προσεφέρσαν να τον νοικιάσουμε.
0: Ωραία.

0: ανακυρώσει. Με συνοδευτικά δύο επιπλέον τα οποία είχε πει η, πώς τη λένε, η εκπρόσωπο του ρωσικού τύπου, απειότη. Τους προτείναμε, λέει, να τους δώσουμε και τα δύο εξίσου σημαντικά ελικόπτερα, χωρίς να τα χρεώσουμε. Κύριε Μητσοτάκη, συγχαρητήρια. Βγαίνουν ορισμένοι, ποια είναι αυτή η κυρία Μπόκου, Μπόκου, τι είναι αυτή, τι κύριο.
1: Μπόκου είναι και είναι σύμβολος του Υπουργού, τέλος, του Πρωθυπουργού, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Α, αυτή ήταν, λοιπόν. Και βγήκαν ορισμένοι και είπαν, αυτά λέει δεν είναι κατάλληλα, λέει, για την Ελλάδα.
1: Ναι, καλά, γιατί εντάξει.
0: Έχουν χαρά τους και δεν μπαίνουν σε εδώ. Ναι, ποια χαρά είναι. Έχετε πάει απάνω να δείτε τη δαδιά, το δάσος αυτό τι είναι. Αυτό είναι μια ευθεία. Δεν έχει ούτε γκρεμούς, ούτε φαράγια, ούτε... Και καλά έχει φαράγια. Η Ρόδος τι έχει ρε παιδιά. Φαράγια έχει και δεν μπορούνε. Δίπλα είναι η θάλασσα. Με δύο σαραντάρια τόνους είχε σβήσει η φωτιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχε σβήσει η φωτιά. Και στη δαδιά ένα που έρχονται από όλο τον κόσμο και ήταν για τα σπάνια οι πουλιών. Όσοι έχουν πάει, δεν έχουν πάει, έχουν χάσει να δουν τι γίνεται. Και το κέμερε τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, γιατί λέει δεν είναι κατάλληλα και δεν μπορούν λέει, να συνεννοηθούν η πυροσβεστική υπηρεσία με τους Ρώσους πιλότους, γιατί δεν ξέρουν λέει οι Ρώσοι να μιλάνε αγγλικά καλά.
1: Καλά, αυτά είναι λόγια του αέρα που λέμε, εντάξει, αυτό είναι όπως το λες, σωστά.
0: Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Φτάνει πια. Και μόνο να μην ψηφίσουν, να προσέξουν που θα ρίχνουν τον ψήφο τους και μόνο για τις φωτιές. Πού είναι ρε παιδιά, πού είναι, τι πήραν, καταστράφηκαν. Και από εκεί μετά ξεκινάνε πιο ποδόσφαιρο και πιο, όταν σου χαίγεται η χώρα, όταν έρχονται εδώ, δεν έχουμε να δείξουμε κανένα πράσινο στην Ελλάδα. Λίγα είναι, πολύ λίγα. Κάψτε τα κι αυτά ρε παιδιά. Ρε κάψτε τα εκεί, συνεννοηθείτε να τελειώνει η ιστορία.
1: Μάλιστα, έγινε φίλε Γιώργο, γιατί έχεις ένα λεπτό στη διαδικασία ακόμα μόνο. Για πες μας, θα πάμε σε break μετά.
0: Αυτό που πρέπει να δούμε ο κόσμος είναι ότι να μην πετάνε κουβέντες και λέει αρνούμε τώρα ότι είναι οι φαράγγες, τα φαράγγια και τα λοιπά. 40 τόνους εσείς είναι φωτή.
1: Ναι, κατάλαβα. Έγινε, εντάξει, οκ. Okay. Θα τα πούμε. Εντάξει, έγινε.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια. Ναι, φίλε Γιώργο, το κατάλαβα ότι στο μήνυμα που λες δεν λέω για σένα, λέει φίλε Φώτη. Για κάποια πράγματα που λένε. Εντάξει, πρέπει να βγάζω και κάποιους ανθρώπους στην αέρα να λένε την άποψή τους. Αλλά ιδιωσιογραφικά θέματα τα έχω καλύψει τα πάντα. Έτσι, έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία που κάθομαι εδώ στο τηλέφωνο, στο μικρόφωνο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Να περιμένεις όμως να ακούσουμε λίγο το break έτσι και να σε βγάλω. Εντάξει, μην κλείσεις.
2: Όχι.
1: Εντάξει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
8: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
9: Λοιπόν, περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο διαποδοστής για σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Πάμε στην τελευταία για σήμερα τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Τι κάνουμε, καλά είμαστε, πώς πάει?
10: Καλά, Λεβέντη μου.
9: Ωραία.
10: Δύο παρεμβάσεις ήθελα να κάνω.
9: Βεβαίως, πες μας το όνομα και περιοχή, μόνο για να ακούει και ο κόσμος.
10: Ο Ήλωτας, από την Αθήνα.
9: Ωραία, ωραία.
10: Το λοιπόν, η μία για την επανάσταση του 21 που υπόθηκε, ο Αλή Πασάς βοήθησε. Άλλωστε ήταν η δεύτερη επιλογή για την ηγεσία της φιλικής εταιρείας μετά την άρνηση του Καποδίστρια.
9: Μάλιστα.
10: Η τρίτη ήταν ο Υψηλάντης που απεδέχθη.
9: Βέβαια.
10: Και μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικές σαϊρίδες ξεκινήσαν επί φιλικής εταιρείας πριν ξεκινήσει η επανάσταση, με σημαντικότερα, περιστατικά σημαντικότερα, τις δολοφονίες του Γαλάτη και του Καμαρινού.
9: Μάλιστα. Ωραία.
10: Πολιτικές δολοφονίες. Και ο Μαυροκοβδάτος λείπει να χειριστεί μαζί με τον Καποδίστρια μια πολύ δυσμενή κατάσταση, η οποία είχε προκύψει μετά τον εμφύλιο του 24.
9: Σωστά.
10: Ένα αυτό. Και δεύτερον, για τους Απριλιανούς που υπόθηκε, ήταν η έκφραση του ιδέα που αποτελείται από αυτούς που προσέφεραν ένοπλες υπηρεσίες στον κατακτητή κατά την περίοδο της κατοχής.
9: Μάλιστα.
10: Δεν λέω όσοι δούλεψαν με τον Γερμανό για να φάνε μια κουραμάνα και μια κοσέρβα, όσοι προσέφεραν ένοπλες υπηρεσίες στον κατακτητή, που ήταν τα τάγματα ασφαλείας, η χωροφυλακή και το μηχανοκίνητο της ειδικής ασφάλειας της αστυνομίας πόλεων. Όχι όλη η αστυνομία πόλεων.
9: Όχι όλη η αστυνομία, βέβαια, σωστά, ναι, ναι. Ωραία.
10: Αυτοί φέρανε τον εμφύλιο, όταν οι αντιστασιακές οργανώσεις κακά ψυχρά τα είχαν βρήσει να μετάξει τους στην καζέρτα, και το 67 τη δικτακτορία, όταν τον Γενάρη του 67, μετά από τις 5 προτάσεις της ΕΔΑ, του Μπαρμπαγιάννη, του Πασαλίδη, και το στέμα και η Ένωση Κέντρου και η ΕΡΕ αποδέχτηκαν μια δημοκρατική διέξοδο.
9: Μάλιστα. Ωραία. Καλά και
10: σας ευχαριστώ. Τι αποτέλεσμα ήταν αυτό? Η Κυπριακή τραγωδία. Του 30 Νοέμβρη του 67 ο Παπαδόπουλος απέστειλε τη μεραρχία και ο Ιωαννίδης έκανε το πραξικόπημα χωρίς να μπορεί να κάνει μια επιστράτευση.
9: Κατάλαβα. Μάλιστα.
10: Απλά πράγματα.
9: Ωραία.
10: Να είστε καλά.
9: Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
10: Καλή συνέχεια.
9: Λοιπόν, για ένα-δύο ώρα και κάτι βγάλαμε τηλέφωνα στην σημερινή εκπομπή ο διαφωτιστής, έτσι. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 ή 943. Ακούσαμε αρκετές γνώμες, απόψεις. You know προσπαθώ να ικανοποιήσω κι εγώ όλα τα γούστα, φίλε Γιώργο, έτσι. Στο μικρόφωνο μόνο για 4 ώρες μαζί σας είναι ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8. Έχουμε ακόμα περίπου μία ώρα μπροστά μας. Όπως είπαμε, σήμερα 9 Αυγούστου, Κυριακή του 2026. Καλά πριν να περνάτε όπου βρισκόσαστε. Να πούμε ότι ο Άσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό στο σκιφ Εφήβων και η Λίλα Μουρατίδη το χάλκινο στο σκιφ Νεανίδων στο Παγκόσμιο Κάπ 19 στο Πλόβντιβ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.

Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Κιζηρίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στην εφόδηση Τσόρουμ στην Τουρκία και χάρτησε τη πράξη 2,1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε σημαντική μεταγραφή για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Ο 26χρονος εξτρέμ γεννήθηκε 16 Σεπτεμβρίου του 2000, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα μπαίνοντας αλλαγή στο φιλικό με την Ιταλία στο Ηράκλειο. Αποχωρεί από το Εδιμβούργο και τη Χάρτς για την Τουρκία. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Χάρτς θα πάρει 2,1 εκατομμύρια ευρώ από την εφόδηση Τσορούμ και ο Κιζηρίδης θα μετακομίσει κοντά στην Μαύρη Θάλασσα, εκεί που είναι η βάση της νέας του ομάδας. Έχει ύψος 1,79. Είχε συμβόλαιο με τη Χάρτς έως το 2028 και την περασμένη σεζόν έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τελευταία δευτερόλεπτα το έχασα πρωτάθλημα εκεί. Ο ίδιος είχε μια εξαιρετική σεζόν με 45 μάτς, 6 γκολ και 11 ασίστ. Γεννήθηκε στη Σκίδρα, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια έπαιξε σε Βέρεια, Βόλο και Πανετολικό. Στο εξωτερικό, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Σλοβένικη τη Μιούρα σε 12 μάτς, στην Ουγγρική την Ντέμπρετσεν 34 μάτς, 2 γκολ και 5 ασίστ. Και στην Μιχαλόβιτσε και Μοράβιτσε στη Σλοβακία. Πριν κάνει τη μεταγραφή του στη Σκωτία και στη Χάρτς, όπου διακρίθηκε με αποτέλεσμα να κάνει αυτή τη μισή μια σημαντική μεταγραφή.

Διθυραμβικά τα ξένα δημοσίευματα για τη σημερινή εκπληκτική παρουσία στον Χρήστου Τζόλι και Κωνσταντίνου Καρέτσα, του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Χρήστου Τζόλι στο μάτς της Arsenal με την Dortmund, της Dortmund με την Arsenal, πάρτε το όπως θέλετε. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας το είπε και στις προηγούμενες, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, εκπληκτικό γκολ και σε επινόηση και σε εκτέλεση αλλά και σε θέαμα. Ενώ ο Χρήστος Τζόλις έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ της Arsenal, κέρδισε και το πέναλτι. Η Daily Mail λοιπόν γράφει τι γκολ είναι αυτό που έβαλε ο Καρέτσας. Μετέφερε με άνεση την μπάλα προς την περιοχή της Arsenal, την έφερε στο αριστερό του πόδι και έκανε μια απολαυστική προσπάθεια στο αριστερό παραθυράκι του Κέπα, στον οποίο δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης. Οι φίλοι της Arsenal δεν μπορεί να είναι χαρούμενοι. Το Sky Sports ανέφερε και πριν εγώ ότι έλεγε και το επαναλαμβάνω και λέει τι εκτέλεση για τον Καρέτσα, λέει πάλι αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατέβηκε από τη δεξιά πλευρά και εκτέλεσε στο παράθυρο της εστίας της Arsenal. Ο Έλληνας έφηβος ανακοίνωσε τον εαυτό του στην Dortmund την εβδομάδα που υπέγραψε για την γερμανική ομάδα, ακόμα περισσότερα αμυντικά προβλήματα για την Arsenal 12 μέρες πριν την έναρξη της Premier League. Το BBC αναφέρει τι σου τον Γκάμπριελ έδωσε υπερβολικό χώρο στον Καρέτσα που κινήθηκε από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Arsenal, συνέκλεινε και εκτέλεσε στην πάνω γωνία της εστίας, καμία ελπίδα για τον Κέπα.

Τα σχόλια για τον Τζόλι. Sky Sports από τον Σάμε Μπλίτς. Ο Τζόλι παίρνει όλα τα εύσημα. Παράλληλα, τόλμησε πως Έλληνα διεθνής έχει κερδίσει ήδη την εκτίμηση των οπαδών της Arsenal τόσο στο ανοιχτό παιχνίδι όσο και στα στημένα. Και ο Γκάρι Κότεριλ αναφέρει ωραία δουλειά από το νέο απόκτημα τον Χρήστο Τζόλι για να βρει τον Νουανέλη, το σκόρε στο γκολ. Σήκωσε το κεφάλι και σκάναρε την περιοχή για να δει ποιος ήταν διαθέσιμος.

Να υπενθυμίσω, παιδί μου, το έχετε ζητήσει και οι φίλες και οι φίλοι, και αύριο εδώ θα είμαι 6 με 8 το απόγευμα, Δευτέρα αύριο, 10 του μηνός Αυγούστου, και την Τετάρτη θα είμαι εδώ την ίδια ώρα, 6 με 8. Αύριο για μία ώρα, παιδιά, θα βγάλω τηλέφωνο, έτσι. Δύο ώρες έχω, μία θα την αξιοποιήσουμε στα τηλέφωνα και μία για ειδήσεις, αν και ειδήσεις λέω και ενδιάμεσα στα τηλέφωνα, παιδιά, έτσι.

φίλος ο Ευάγγελος είχε στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει: Φώτη, καλησπέρα προς τον Βασίλη. Ότι το 1967 είχαμε βασιλευόμενη ολιγαρχία. Μην παραπληροφορούν, λέει, το ραδιόφωνο. Ακούμε πολύ όπως και εγώ, λέει: Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Βγαίνουν κάθε μέρα κάποιοι για να την πει ο ένας τον άλλον. Δεν το θέλω κι εγώ αυτό έτσι, ότι αυτός είναι καλύτερος. Σαν το κόκκο να κάνουν μεγάλοι άνθρωποι, δεν θα πρέπει αυτό. Το έχω πει και εγώ, να είναι ήπιοι στους χαρακτηρισμούς τους, ο καθένας να λέει την άποψή του. Λυπάμαι, λέει, πολύ για την κατάντια των νεοελλήνων. Γι' αυτό η χώρα μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Και θα θυμηθώ έτσι να, μιας και λέγαμε προηγουμένως για τους ήρωες της Επανάστασης, στο τέλος κάποιοι τους αμαύρωσαν, έτσι, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη τον έκλεισαν στη φυλακή, τον Οδυσσέα Δρούτσο τον πέταξαν από την Ακρόπολη. Έτσι πλήρωσαν τον αγώνα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή και σήμερα το λέω και χτες το είπα, ότι ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του έχοντας ήπιους χαρακτηρισμούς με αυτούς που δεν συμφωνεί, έτσι, προβάλλοντας τη δική του άποψη, τεκμηριωμένη και με όλα αυτά τα οποία συνοδεύονται. Το είπα και πριν ότι είμαστε μια παρέα, δεν υπάρχει λόγος να το να διαφωνούμε, είναι θεμητό, έτσι, δεν μπορεί κανείς να συμφωνεί σε όλα. Αλλά είναι άσχημο το να τσακωνόμαστε σε εισαγωγικά, παιδιά, έτσι. Είπαμε όλοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στη ζωή μας, να αλλάξουμε επιτέλους αυτό το σκηνικό στη χώρα μας. Για το φίλο που ανέφερε προηγουμένως, πραγματικά έτσι, από τα άτομα που συζητάω και στη γειτονιά μου, 100% είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιούνται πολύ, λέει, παιδιά, λέει, μόνος του βγήκε αυτός, ποιος τον ψήφισε, ο κανένας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε να ψηφίσουμε. Κάποιοι μπορεί να επιμένουν να ψηφίσουν με πολιτικά κριτήρια. Εντάξει, δικαίωμά τους, έτσι. Αλλά ο κόσμος, το μεγαλύτερο ποσό στην Ελλάδα, το έχει προχωρήσει και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Βλέπει το μέλλον και το δικό τους και των παιδιών, παιδιά, των νέων παιδιών, έτσι. Θυμάμαι πριν από λίγο καιρό είχε μια έρευνα η Εφημερίδα Δημοκρατία, το 82,5% ήταν οργισμένο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να βγαίνει. Και από τότε μέχρι τώρα δεν άλλαξε τίποτα, χειρότερα έγιναν τα πράγματα. Και όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει και την αθλητική ατμόσφαιρα και το ποδοσφαιράκι μας εδώ που αγαπάμε στην Ελλάδα και πολλά άλλα πράγματα. Δεν κάνω τυχαία αυτόν τον συνειρμό, όλα επηρεάζονται. Όπως σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε παιδιά. Το δημογραφικό πρόβλημα το έχει λύσει κανείς, έχει κάνει προτάσεις. Απλά αυτό που σας ενδιαφέρει και τη σημερινή κυβέρνηση ειδικότερα είναι να κερδίσει εκλογές, αυτό είναι το θέμα. Οι καρέκλες είναι, ναι, οι καρέκλες, δυστυχώς, παιδιά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες πλέον πολιτικοί. Πού είναι αυτή η λεβεντιά που υπάρχει να απαντήσουν στον Ερντογάν και στις προκλήσεις των Σκοπιανών. Θα πάμε στην Ελβετία. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα Λουγκάνο με την Ζυρίχη 5-0, πεντάρα, έτσι, στο 26ο λεπτό. Βασιλεία με την Σουν 4-1. 84ο λεπτό Σεν Γκάλε με τη Λουκέρνη 1-1. Και στο 86ο λεπτό η Σιούν με την Βαν Τούζ είναι στο 2-2. Στην Ολλανδία είχαμε μικρά σκορ, δεν είχαμε οβεράκια, ούτε σούπερ εβεράκια, ούτε καν οβεράκια, έτσι. Είχαμε Σπάρτα Ρότερντα με τη Φέγενορτ 0-1, η Γκρόνικεν με την Ουτρέχτη, αυτά που λένε τελικά 2-1, η Τσβόλε μια κόκκινη κάρτα Άγιαξ 0-2,
Και στο 69 τώρα έχουμε Χέρεφερ με την Τβέντε, είναι στο 1-0. Νομίζω, παιδιά, και εσείς σήμερα σας έδωσα αρκετό χρόνο έτσι για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε. Μεταφέροντας όμως και τα ειδησιογραφικά θέματα, δεν έχω δυσαρεστήσει κανένα, πιστεύω. Πιστεύω ότι έχω καλύψει όλους.

Λοιπόν, σήμερα ήταν η μέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έκανε αναρτήσει να αναφέρεται μεταξύ άλλων. Είναι συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Σίγουρα δεν θα την διαβάσω ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά αποσπάσματα θα σας μεταφέρω. Και λέει ότι σε 5 χρόνια θα βλέπω τα παιχνίδια ως φιλάθλος, έχω το 1,5 πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω. Για τους τελικούς του 2025 λέει, αντί να βρίζουν εμένα, βρίζανε την κόρη μου. Μίλησε για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, λέει υπάρχει σεβασμός αλλά υποστηρίζει τη λάθος ομάδα. Για Ολυμπιακό λέει ότι οι οπαδοί του τα τελευταία 10 χρόνια έμαθαν τον μπάσκετ είναι με πορτοκαλί μπάλα και όχι με ασπρόμαυρη. Και για τους Αγγελόπουλους είπε ότι προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης εναντίον μου. Αυτά τα αποσπάσματα από την μακροσκελή συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αναρτήθηκε.

φίλος ο Διαμαντής που επέζασε έχει στείλει το μήνυμά του και λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, το 82% είναι δυσαρεστημένοι με την κατάσταση και το 75% από αυτούς δεν πάει σε εκλογές για ψήφο. Αυτό είναι λάθος, είναι πράγματι λάθος. Δεν αλλάζει έτσι λέει το πράγμα η Ελλάδα, στο ίδιο έργο θεατές να πάνε να ψηφίσουν. Αν πιστεύουν ότι με την αποχή κάνουν κακό στο κόμμα που δεν θέλουν να βγει, είναι λάθος, είναι το τελείως αντίστροφο. Εσείς βέβαια παρότι δεν βγάζουμε τηλέφωνο στον αέρα, βγάλαμε ένα δύο και κάτι παραπάνω, έτσι παιδιά. Σας εξυπηρετήσαμε όλους. Και όχι σαν θέμα εξυπηρέτηση, είναι αμοιβαία τα ζήματα. Και αυτό το κάνω όποτε υπάρχει πάντα χρόνος. Το ίδιο θα κάνω και αύριο Δευτέρα, από τις 2 ώρες που έχω 6 με 8, τη μία θα την αφιερώσω σε εσάς. Αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής στο 6939-943-943. Όπως και συνεχίζετε να κάνετε, σας ευχαριστώ για την από κοινού πορεία, έτσι, κοινή πορεία έχουμε όλοι μας.

Ο Βασίλης ο Κατσανδρής λέει πολλά γκολ μπήκαν στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, Φώτη, πάρα πολλά γκολ για πρώτη αγωνιστική, πράγματι. Και λίγα μπήκαν στην Ολλανδία, μου προκαλεί εντύπωση.

και πολλές πράγματι μπήκαν πολλά γκολ στη Γερμανία. Τρίτη κατηγορία, Hoffenheim Β με την Hansa Rostock 2-3. Στο 90 έχουμε τη Saarbrücken με την Essen, είναι στο 4-2. Μεταξύ άλλων, έτσι και στα άλλα μας στη Γερμανία. Είναι πληθώρα τα παιχνίδια στις περιφέρειες εκεί. Έχουν πει πάρα πολλά γκολ.

Βασίλης ο Καταρίδης συμφωνεί ότι όντως μπήκαν λίγα γκολ στην Ολλανδία. Χθες Ολλανδία λέει 3 over και γκολ. Και ένα άντερ, η Αλκμάρ, όντως μπήκαν λίγα λέει. Και τώρα και εγώ με στέλνει να μάθω κουβά, αγαπητέ φίλε Βασίλη Καταρίδη.

Έχω παίξει την Χέρεφελ με την Τβέντε over, αλλά δεν βλέπω να μπαίνει για άλλο γκολ. Στα 77 είναι 1-0, δεν ξέρω, στα 13, στα 15 με τις όποιες καθυστερήσεις λεπτά απομένουν μπει κάποιο γκολ. Πάντως το 90-5 στην Ελβετία το Σιόν Βαντούζ έχει γίνει 3-2. Να, άλλαξε εδώ, μπήκε γκολ. Ήταν 2-2 προηγουμένως. Στην Αγγλία στο 67 λεπτό έχουμε Μάσφιλτ με τη Σέφιλτ United, είναι στο 0-1.

Στην Αρμενία έχουμε την Ιππιούνικ με την Βαν, τελικό αποτέλεσμα 3-0 και στο 67ο λεπτό. Η Σίρακ με την Νόα, την οποία μάθαμε από τα μάτια με την ΑΕ. Κάποιοι την έλεγαν και η Μποτό του Νόε τότε. Έτσι, παιδιά, 2-3 μέχρι στιγμής στο 67ο λεπτό. Στην Αυστρία έχουμε στο 46ο λεπτό η Βόλτμπεργκερ με τη Red Bull Salzburg είναι στο 0-0 και στο ίδιο λεπτό η Ρίτ με τη Ραπίν Βιέννης είναι στο 0-1.

Ο Βασίλης ο Καταδής, ένα άλλο μήνυμα που έχει στείλει, λέγω κλείνω δελτίο με Ham Cam και Over 2,5. 1-1 είναι. Φίλος Γιάννης, το μήνυμα που έχει στείλει λέει: Φώτη, καλησπέρα, Καραφάν και τα Μπελαρά. Λέει και όλα αυτά. Δυστυχώς δεν μπορούν να σβήσουν τις φωτιές, ούτε

Ούτε η δυσοδεία και όλα αυτά, λέει, που κυνηγάει τους συνταξιούχους στην Ομόνοια και τους ρίχνει νερό. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό το μήνα θα μπουν περισσότερες φωτιές για να εξοικονομήσουμε, λέει, τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στα λεφτά μας και είναι, λέει, όλη τη χώρα.

0: Και μεταξύ άλλων, αυτό γράφει στο πρωτοσέλιδο στο σημερινή εφημερίδα ντοκουμέντο. Κονομάνε, λέει, και κεγόμαστε. Και γράφει από κάτω, κάηκαν οι περιοχές που είχαν προστατεύσει, σε εισαγωγικά το προστατεύσει. Τέσσερις φορές είχαν ειδοποιήσει και προειδοποιήσει η γεωτεχνική, το Μητσοτάκη τους αγνόησε. Και λέει, παίζουν με, ταΐζουν με 72 εκατομμύρια ευρώ. Και συμβούλους για να παρακολουθούν τα αντιπυρικά έργα, 72 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια αντιπυρικά έργα δεν υπήρχαν, παιδιά, έτσι. Αυτό λέει στο πρωτοσέλιδο του σήμερα εφημερίδα ντοκουμέντο, παιδιά. Διάβασα κι άλλα παρόμοια πρωτοσέλιδα, για να μην νομίζει κανείς τα λέω κι εγώ, παιδιά, αυτά, έτσι. Ο κόσμος πλέον γνωρίζει και κανείς δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει.
1: Like 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports
0: 94,3. Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο 27 λεπτό της σημερινής εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 9,43, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο μόλις για 4 ώρες μαζί, ξεκινήσαμε 4, ο Φώτης Κατσούφης, 8 τελειώνουμε, 8 παρά κάτι ψηλά. Θα έχουμε και αύριο όμως να πούμε αρκετά πράγματα, 6 με 8 το απόγευμα, αύριο Δευτέρα 10 το μηνός. Σήμερα προς το παρόν παραμένουμε στο Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Χαρείτε τη ζωή σας και το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας.

Η ομάδα της Καλαμάτας, η Μαύρη Θύλας, θα πάρει μέρος σε τουρνά φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο Βόλο. Αύριο η ομάδα της Μεσσηνίας στις 9 το βράδυ θα αντιμετωπίσει το Βόλο. Ενώ το άλλο ζευγάρι είναι ο Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος. Ο προπονητής της Μαύρης Θύλας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία θα βρίσκονται για το τουρνά αυτό στο Βόλο οι Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Γκέλιος, Καλουτσικίνης, Παναγιώτου Στρούγκης, Μπακαγιώκο, Αλόνσο, Ιγνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Ναούμης, ο Γκέσαν, Χάντζη Θεοδωρίδης, Κατάλντι, Χάμζα, Ντιαρά, Πινιέρο, Λιατσικούρας, ο Φρίμπονγκ, Μπονέτο, Μορέρα, Βάργκας, Μουζάκης, ο Μπολίβαρ και Κουρμινόφσκι.

Ένα απίστευτο περιστατικό, παιδιά, συνέβη στην αναμέτρηση στη Μοντεβιδέο με την Παϊσαντού για τη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Ουρουγουάη. Κυκλοφορεί και παντού ένα βιντεάκι για το συγκεκριμένο θέμα που θα σας πω. Το γήπεδο λοιπόν της Μοντεβιδέο δεν περιβαλλόταν από κερκίδες και στο 25ο λεπτό σε ένα διώξιμο αμυντικού η μπάλα έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου και κατέληξε σε αυτοκινητόδρομο αφού δεν υπάρχουν κερκίδες. Όμως υπήρχε και συνέχεια, προκειμένου να αποφύγει την μπάλα ένα όχημα επιβράδυνε με αποτέλεσμα να υπάρξει τρακάρισμα. Συνθέτοντας έτσι ένα σκηνικό το οποίο δεν έχει ξαναυπάρξει σε γήπεδο, χωρίς ευτυχώς η σύγκρουση να είναι σφοδρή. Και σε άλλες περιπτώσεις πάντως και σε γήπεδο του Εραστεχνού Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αρκετές φορές η μπάλα έχει φύγει στο δρόμο, σε γέφυρες. Ευτυχώς δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Έχει περάσει τα σειρματοπλέγματα η μπάλα δηλαδή.

Έγινε γνωστή η πεντάδα των αρχηγών στην ομάδα της Λάρισα, στην ΑΕΛ. Πρώτος αρχηγός θα λοιπόν ο Κώστας Παπαγιοργίου, δεύτερος ο Λούσκα Ατράντα, τρίτος ο Σπύρος Ορισβάνης, ενώ η Θοδωρής Βενεντικίδης και Νίκος και μαζί με τον Νίκο Μελίσσα συμπληρώνουν αυτή την πεντάδα των αρχηγών της νέας σεζόν. Παράλληλα, κοντά στην απόδοση του 29χρονου Αργεντίνου επιθετικού του Λούκας Κορνέχο της Εστουντιάντες με τη μορφή δανεισμού είναι η ΑΕΛ, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας εν ώψη της νέας Super League 2. Είναι 29χρονος λοιπόν ο Αργεντίνος επιθετικός. Ο Λούκας Κορνέχο της Εστουντιάντες πρόκειται για να τον αποκτήσει η Λάρισα.

Στη μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μεταξύ άλλων αναφέρει, λέει, ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό. Και η πιο δύσκολη στιγμή στην μπασκετική ζωή του Γιαννακόπουλου έχει να κάνει με τον Αταμάν.

Σε δημοσίευμά της η ισπανική ΑΣ έχει φτάσει στο σημείο να παρουσιάζει, να παρομοιάζει με τον Vinicius Junior τον Χρήστο Τζόλι. Με αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση που είχε και σήμερα με την Arsenal, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τον τίτλο «Ο Τζόλις ήταν Vinicius».

σιγά σιγά έχουμε ακόμα 16 μπροστά, λεπτά μπροστά στη διάθεσή μας. Φτάνει προς το τέλος της η σημερινή εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι έτσι. Μαζί σας ήταν για 4 ώρες και σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα για 16 λεπτά ακόμα. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber και που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος εκπομπής στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943. Αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα που είχαμε, τα μετέφερα τα παιδιά και τα διάβασα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Ήταν και σήμερα καθολική και συγκλονιστική η παρουσία σας και με τα τηλέφωνα στον αέρα. Αυτό που θέλω είναι να έχει ποικιλία εκπομπή ακούγοντας και τις δικές σας απόψεις. Σας μετέφερα και ό,τι είδηση υπήρχε αθλητική, βέβαια, παιδιά, και ό,τι κυκλοφορεί. Και ό,τι πληροφορούμε και εγώ, γιατί μπορώ να κάθομαι εδώ στο μικρόφωνο, αλλά κάνω και το ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Έχω κάνει στην πορεία μου ρεπορτάζ πολλών ομάδων. Μεγάλων ομάδων και όχι μόνο. Έχω στηρίξει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και παρότι βάση μου το αθλητικό ρεπορτάζ, έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ και αστυνομικό ρεπορτάζ και κοινωνικό ρεπορτάζ. Και έβγαινα και στους δρόμους, παρότι ο Γιώργος Τράγκας δεν μου το είχε επιβάλει, ήθελα να κάθομαι στο γραφείο. Ήθελα και έβγαινα και έκανα ρεπορτάζ στους δρόμους έξω με τα παιδιά, με τους... με τους κάμεραμάν.

Είχα, δεν το λέω αυτό για να πει κανείς μπράβο, να με επιβραβεύσει, αρκετές επιτυχίες στη δημοσιογραφική μου πορεία. Κάποιες φορές με είχαν καλέσει για γεύμα δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας, δύο πρώην πρόεδροι, δεν πήγα ποτέ. Όχι ότι, για, ότι, επειδή, ότι μπορεί να απαξιώνω το θεσμό, έτσι το σέβομαι. Αν και θα περίμενα να υπάρχουν έτσι μεγαλύτερες, με περισσότερα καθήκοντα στον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας στη χώρα μας και όχι μόνο να επικυρώνει αποφάσεις, αλλά για διάφορους λόγους αυτό το γεύμα που με είχαν καλέσει δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας δεν πήγα ποτέ.

Πανιώνιος, όπως είπα και χθες και το λέω και τώρα, είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον Μιγγέλ Ταβάρες. Είναι ο Πορτογάλος μέσα επιθετικός που λύνει τα χέρια του Χουάν Φεράντο, προσφέροντας έτσι μια εξαιρετική και δυνατή λύση για τη γραμμή κρούσης.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα, από ό,τι βλέπω, στους 50 πλουσιότερους ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων παγκοσμίως βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού της Νότιας Πόλης και κτηρίου ΑΒΕ, καταλαμβάνει την 43η θέση στη γενική κατάταξη.

Οι 10 πάντως πλουσιότεροι είναι πρώτος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η οικογένεια Νιούκαστ, περίπου 1,43 εκατομμύρια ευρώ. Μυθικά ποσά, παιδιά, που ούτε στο όνειρό μας δεν τα βλέπουμε, έτσι. Δεύτερη οικογένεια Αλ Θάνι, Παρίς Σεν Ζερμέν, περίπου 295,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτη οικογένεια Αρνό, Παρί FC, περίπου 166,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέταρτη οικογένεια Χαρτόνο, Κόμο, περίπου 44,4 δις ευρώ. Πέμπτη θέση Μάρκ Μάτεσχιτς, είναι σύλλογη της Red Bull, περίπου 38,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τσαλέμ Γιουβιδιά στην έκτη θέση. Και αυτό σύλλογη της Red Bull, περίπου 38,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί με τον Μάρκ τον Μάτεσιξ. Έβδομη θέση ο Ιντάν Όφερ Φαμαλικάο, περίπου 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όγδος ο Σέιχς Μανσούρ, Manchester City, περίπου 26,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένατος David Tepper, Σάλοτ FC, περίπου 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δέκατος Αμίν Χανσάρ Νάσερ Αλ Κανσίγια, περίπου 19,8 δισεκατομμύρια ευρώ. It's a broken piece of my heart. It's a loaded gun that won't start. Ψιλικαντζούρα, δηλαδή, παιδιά, έτσι.

στην 400η λοιπόν τρίτη θέση βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχετικά με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο. Ανέφερα ποιοι είναι οι 10 πρώτοι.

Τελικά από τότε έγινε over το Νεχέρεφερ με τη Τβέντ, έληξε 1-0 στην Ολλανδία. Στην Ελβετία, Βασιλεία με την Τούν 4-2, Σενγκάλε Λουκέρνη 2-2 και Σιόρ με την Βαντούζ 3-2. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Στην Αγγλία τελικό Μάσφιλντ με την Σέφιλντ United 0-3. Στην Αρμενία στο 90-5 η Σίρακ με την Νόα είναι στο 3-3, έχει γίνει 6 γκολ.

Στην Αυστρία στο 94 Βολτσμπεργκερ με τη Red Bull Salzburg 1-1 και στο 92 η Ρίτ με τη Ραπίντ Βιέννης 1-2.

Στο Βέλγιο τελικά αποτελέσματα, Γάνδη με την Μαλίν 2-0. Η Ζούλτε Βάλεγγε με την Γκένκ 2-1. Σαν Λερουά με τη Λέοβεν που είχε μια κόκκινη κάρτα 1-1. Και στο 22ο λεπτό η Άντελεξ με τη Λαλουβιέρινε παραμένουν στο 0-0.

Λοιπόν, σιγά σιγά αποχαιρετώ. Αυτά για σήμερα από την εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Για 4 ώρες μαζί σας σήμερα, 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Το ίδιο θα συμβεί και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 4 με 8 και 4 με 8, 4 συν 4, οκτάρια δηλαδή. Αλλά θα είμαι και αύριο μαζί σας εδώ, Δευτέρα, 10 του μηνός Αυγούστου, 6 με 8 το απόγευμα, και την Τετάρτη την ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Προς παρόν να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Στη συνέχεια θα ακούσετε μόνο μουσική. Νομίζω κάλυψα βιντεογραφικά τα πάντα, βγάλαμε και τα τηλεφωνάκια μας. Εντάξει, όλοι ευχαριστημένοι παιδιά. Και τα μηνύματά σας τα έχω διαβάσει όλα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα για αύριο. Καλά να περάσετε στο υπόλοιπο της Κυριακής. Σήμερα έχει αρκετό χρόνο για να ευχαριστηθείτε κάποια πράγματα όπως ο καθένας θέλει.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε μια δύο ώρα εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μια εκπομπή επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε, να πείτε τη γνώμη σας. Κόσμια, σεβάσμια και προπαντός αθλητικά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Κυριακή 9 του Αυγούστου. Σε δύο μέρες θα έχουμε τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την Ευρώπη και την Πέμπτη για το Europa League, τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Anderlecht.

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο είναι στη διάθεσή σας, όπως επίσης και ο αριθμός Viber που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, 69-39-9-43-9-43.

για τον Αντώνη από το ψυχικό. Και για την κυρία Μαρία από την Καστέλα. Είναι ο Ιντερβέτα 94,3 Ελλάδα Sports.

Ναι, Κώστα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν 8.30 το βράδυ. Την ίδια ώρα τον έναν αγώνα θα τον περιγράψει ο Κώστας Σαμοθράκης από το Νέιμέγγεν. Και τον άλλον θα τον περιγράψει ο Γιώργος Ιωάννου.

Είστε συντονισμένοι στους 94,3 στον Intervention Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να βγείτε, να πείτε τη γνώμη σας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και για τον αγώνα τη ΣΑΕΚ με τον Όφη για το Super Cup.

Εδώ είμαστε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ελεύθερα. Μπορείτε να επικοινωνείτε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43.

Πάμε λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στον 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Λαμβάνω τα μηνύματά σας, τα γραπτά, στο Viber 6939 943 943, και επικοινωνία με το τηλέφωνο 210-220-5943 και 215-215-5943.

0: Πάμε λοιπόν με το φίλο μας τον Χάρη στον αέρα. Γεια σου Χάρη.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που πέφτουν και άδειε και κάνετε κανένα ρεπό και σας ακούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από τότε κιόλας που έμαθα ότι είστε και Ολυμπιακός, θέλω να ακούω τη γνώμη σας.
0: Mm-hmm.
1: Βασικά τώρα αυτός και ο λόγος που πήρα, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας με τη Λίμπαρ. Τι μέλη γενέστε, τι βλέπετε, όχι τι βλέπετε, αν είστε εσύ ο Μαρινάκης, τι θα κάνατε.
0: Κοίταξε να δεις, από την ώρα που δεν τον τελείωσε το καλοκαίρι, είναι υποχρεωμένος να τον ανεχτεί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστεί. Δεν μπορεί να είναι μια ομάδα που με το ζόρι θα παίρνει αποτελέσματα. Έχει συνηθίσει το κοινό του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του, οι φίλοι του, οι φίλαθλοι, να έχουν την ομάδα πρωταγωνίστρια. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν παίζει καλή μπάλα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι φταίει με τη Λίπαρ. Δεν παίζει μπάλα, εδώ και 1,5 χρόνο δεν παίζει καλή μπάλα.
1: Ένα λεπτό να σας πω κάτι τώρα. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος που είπατε ότι ο Ολυμπιακός σαν μεγάλη ομάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί, αυτό ισχύει φαντάζομαι για τη Ρεάλ, για την Μπαρσελόνα, για τη Λίβερπουλ, για όλους. Λοιπόν, και βλέπουμε όμως ότι εκτός ότι μπορεί να είναι η Μίλα, ξέρω εγώ, δεκαετίες ας πούμε, είναι, δεν πρωταγωνιστούν έτσι. Που σημαίνει ότι δεν είναι και εύκολο να γίνεται και συνέχεια. Έτσι. Και μίλησα, επειδή μιλάω με τα παιδιά, βγαίνουμε στο ραδιόφωνο και με τους παρουσιαστές που έχετε, τα παιδιά όπως λένε. Εγώ είχα, πόσο λένε ότι, σαν πρόσφατο παράδειγμα, τώρα στην αρχή, τώρα είναι μετά το καλοκαίρι, πριν αρχίσουν από τα αθλήματα. Βλέπουμε όλες οι ομάδες και έχω σαν παράδειγμα την Arsenal, ας πούμε, έτσι. Είχες 3-4 φιλικά και είχα χάσει σε όλα και σε πολλά γηπεδούχος. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρεις και το ρυθμό και τη φόρμα και δεν πρέπει και κατά τη γνώμη μου να τα βρεις αυτή την εποχή. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τώρα με τη Λίμπαρ, επειδή έχουμε τα δεδομένα τι έχει πετύχει και στην Ευρώπη, χωρίς από το Ευρωπαϊκό ήταν ένα μάτς, αφού πήγε στον τελικό, βέβαια μπορούσε να μην το πάρει κιόλας, που το πήρε όμως, έτσι, και αυτό ήταν υπέρ του. Λοιπόν, και η εικόνα που έβγαλε και πέρσι σε όλα τα, στο Champions League, ήταν πάνω από τη βάση και εντυπωσιακή θα λέγαμε, με αυτούς που ήταν τους αντιπάλους, και πολύ καλά, όχι μόνο αποτελέσματα και εμφανίσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως αυτό είχε σαν συνέπεια να έχει ξεζουμιστεί ο Ολυμπιακός. Γιατί ακούω τώρα από διάφορους και φίλους κιόλας, δεν κέρδισε το Λεβαδιακό ή δεν έκανε με τη Λάρισα. Αυτές οι ομάδες, εκτός ότι όταν παίζουν με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τα λοιπά, παίζουν ταμπούρι, δεν είχαν και Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, χωρίς το ότι ο κάθε προπονητής, ειδικά ο Παπαδόπουλος, ξέρουμε ας πούμε πού στοχεύει και τι θέλει να πάρει και τι θέλει να δείξει και να το εξαργυρώσει όπως το εξαργύρωσε με την πορεία του, θα μου πεις πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είναι ένα βήμα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει για να μην πλατιάζω, εγώ είμαι της γνώμης τώρα δεν κερδίσαμε λέει προχθές γιατί είχε τον Ελκαδί και δεν έβαλε τον Ζώτα Σίλβα. Ρε παιδιά, προχθές δεν είχε δύο σεντερφόρ. Που εκεί δεν νομίζω ότι φταίει ο Μεντιλίμπαρ που δεν τους είχε του Σεντερφόρ, έτσι. Αυτό φταίει, λέω στην τύχη ονόματα, έτσι ο Κοβάσοβιτς, ο Καραπαπάς, ο Αρκάς, τι είναι εκεί πέρα, οι πίσω, έτσι. Οι συνεργάτες του, έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαν προβλέψει ή όταν μιλάγανε με τον Γιάρεμτσουκ, να είχαν και τον ψυχολόγο μαζί να δούνε αυτό. Είναι κατάντια τώρα το ότι έφτασε ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά την Ταρέμι, εγώ πιστεύω τον έκοψε, ήταν ανέτοιμος. Ξέχωρα εάν θα φύγει, εάν θα μείνει. ο Γιάρε του δείχνει κακό χαρακτήρα, έτσι. Δηλαδή έδειξε την αδιαφορία και τον έκοψε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και τη στιγμή που βλέπουμε για διάφορους λόγους στοχεύει σε καλές μεταγραφές, αλλά δυστυχώς στο Ελλαδιστάν δύσκολα έρχονται οι παίκτες, είναι η τελευταία επιλογή. Λοιπόν, εγώ για να τελειώνω, προτείνω να περιμένουμε να γίνουν μεταγραφές και αφού δούμε μετά με τις ολοκληρωμένες μεταγραφές ένα δίμηνο, τρίμηνο, τότε να πάρθουν οι αποφάσεις.
0: Κοίταξε, Γάρη, να σου πω κάτι. Οι μεταγραφές, όταν έχεις ένα προπονητή που λέει εγώ δεν θέλω να δουλέψω παραπάνω από 25 παίχτες, και αυτή τη στιγμή πόσους έχει τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Ναι,
1: είναι κακό.
0: Ναι, αλλά με τους τραυματισμούς που έχεις.
1: Κάτι είναι και εσείς εκεί έχετε 10.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά με τους τραυματισμούς που μια ομάδα. Μια ομάδα, όταν έχει τραυματισμούς και βλέπεις ότι πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα έχει 3 τραυματισμούς. Κάποια στιγμή όταν ακούς και βλέπεις, διαβάζεις, μαθαίνεις ότι ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον τεχνικό διευθυντή, βρες μου 5 ενδεκαδάτους, αυτό κάτι λέει. Κάποια απόφαση έχει πάρει ο...
1: Αυτό το άκουσα, δεν ξέρω τι βάση έχει, αν ισχύει και αν...
0: Εγώ λέω αν ισχύει. Αν ισχύει αυτό ότι έδωσε εντολή για 5 ενδεκαδάτους, πάει να πει ότι του είχε δώσει διορία, κοίταξε να δεις, περνάς στο ευρωπαϊκό, ήθελες αν δεν περάσεις, σου μαντήλεις, σε ευχαριστώ.
1: Τώρα, εγώ το έχω στο 30% να περάσουν την ΑΕΜΕΚΕΝ, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει λήψη, έχει προβλήματα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Με τον Ολυκάμπη δεν έχει άλλο επιθετικό.
0: Ναι, δεν μπορείς να βγάζεις αλλαγή, 3 αλλαγές στο πρώτο παιχνίδι και οι 3 αλλαγές σου είναι αναμυντικοί.
1: Μα ένα λεπτό, τον Γκάρμο τον έβγαλε και κίτρινη και δεν είναι και 100%, έτσι.
0: Ωραία, ας γύριζε πίσω τον...
1: Για τον Σάλιακα δεν ξέρω εγώ αν είχε δυνάμεις άλλες, δηλαδή αυτά ακούω...
0: Ναι, μπορούσε να γυρίσει, κοίταξε, όταν παίζεις με εξτρέμ τον κατά τα άλλα φιλότιμο Ροντινέη, γύρινα πίσω τον Ροντινέη, γύρινα τον πίσω. Έχει σκάσει ο άνθρωπος, γύρινα τον πίσω.
1: Να σου πω κάτι, πέρσι ο Ροντινέη ήταν υπεύθυνος και στα ευρωπαϊκά, έγινε 2 φορές μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή δεν τραβιόταν στο offside και φάγαμε 2 γκολ. Δηλαδή δεν είναι, και αμυντικά δεν είναι ο Ροντινέη, λόγω ηλικίας πλέον δεν είναι. Λοιπόν, και το αιτιολόγησε αυτό στη συνέντευξη τύπου που είπε γιατί βάλε τον Ροντινέη, γιατί λέει όταν τέλειωσε το πρωτάθλημα στα play-off, εκτός ότι έβαλε 4 γκολ, έτσι, δεξί εξτρέμ, μπακ στην ουσία για να βάλει 4 γκολ, ήταν και από τους καλύτερους. Και αυτό ήταν ο λόγος που το ξεκίνησε.
0: Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, τον τιμούμε, κοίταξε να δεις.
1: Ο
0: σωστός ο φίλαθλος, όχι ούτε ο παδός, ούτε τίποτα άλλο, τιμάει τον παίχτη. Πρέπει να τον τιμάς. Δηλαδή ο παίχτης όταν έχει προσφέρει, δεν τον πετάς στην άκρη σαν πατσαβούρα. Ένας παίχτης που είναι υποτιμημένος, παραδείγματος χάρη ένα Ελληνάκι που είναι υποτιμημένο, είναι αυτός ο Μασούρας. Ο Μασούρας, εάν του δίνονταν ευκαιρίες που έχει δώσει ο Αντιλίμπαρ σε άλλους, νομίζω ότι ο Μασούρας θα βρίσκε το δρόμο του. Δηλαδή περίμενε από τον Μασούρα διαρκώς να βάλει γκολ. Ο Μασούρας δεν είναι συνδερφόρ.
1: Ή του είχε γίνει ψυχολογικό πλέον, έτσι.
0: Ναι, μετά επιμένεις στο Μουζακίτη. Επιμένεις στο Μουζακίτη, που εδώ και καιρό ο Μουζακίτης, αν τον δεις, μια παλιά μπροστά κάθετη δεν έχει δώσει, όλο πλάγια και πίσω, πλάγια και πίσω.
1: Συμφωνώ,
0: Μουζακίτης δικαιούται να κάτσει και στον πάγκο. Είναι μικρός ακόμα, να κάτσει στον πάγκο. Θέλεις ένα, παίρνεις ένα μπακ που λέγεται Μαφαίο. Βλέπεις ότι για όσους ξέρουν μπάλα και το βλέπουν, το παιδί δεν μπορεί σε αυτή τη θέση. Δεν είναι αυτό που θέλεις. Δεν έπρεπε να τρέξεις να βρεις τον μπακ σου. Δεν έπρεπε να βρεις ένα μπακ.
1: Και το Μαφαίο, εγώ τον χρέωσα, δηλαδή είπα αυτό είναι ευθύνη του Μεντιλίβα. Και ακούω μετά ότι δεν ήταν έγκριση του, αλλά όχι επιλογή του. Θα μου πεις και έγκριση έχει μέρος αυτή. Ναι, ένα μέρος έχει. Αλλά απ' την άλλη, Άμα του λένε μόνο αυτός υπάρχει, τι θα κάνει, δεν τον εκκρίνει ούτε αυτό.
0: Ναι, μισό λεπτό. Όταν είσαι ένας προπονητής, που θεωρητικά είσαι μεγάλος προπονητής στην ελίτ των προπονητών, και δεν σου κάνει τα χατήρια αυτά που θέλεις ο πρόεδρος, παίρνεις το καπελάκι σου και σηκώνεις και φεύγεις, όπως έφυγε ο Σίλβα.
1: Δεν είναι ότι δεν του κάνει τα χατήρια, είναι ότι του λέει, ρε φίλε, θες, ήθελε το Μίσα, πώς το λέγανε, ένα που πήγε μετά στην Κόμο. Ποιον, δεν θυμάμαι πέρυσι πώς το λέγανε. Ζήταγε 10 εκατομμύρια και κάθε και το κουβεντιάζει ο πρόεδρος, έχουμε ένα μπάτζετ. Είναι πολλά τα λεφτά, αν δεν κατέβει. Δηλαδή δεν είναι όλα τα πράγματα εύκολα.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει εισπράξει.
1: Τι θα πει, ή θα μου πάρει αυτό, ναι, φεύγω. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Όχι, αλλά όταν ξεκινάει, όταν βλέπεις ότι από το τέλος της προηγούμενης περίοδου έχεις λειψανδρία από παίχτες που χρειάζεσαι θέσεις σε κάποιες θέσεις, έχεις κάνει το πρόγραμμά σου, όπως έχω κάνει εγώ το πρόγραμμά μου για το χειμώνα από τώρα. Από τώρα το έχω κάνει και ξέρω ποιοι θα στελεχώσουν τον σταθμό.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί, πρόγραμμα, δεν μπορεί. Του έλεγε πες μου, παίχτε, πες μου τι θέλεις και έλεγε είμαι εντάξει. Έχει και αυτό στην ευθύνη του.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, έτσι. Το να έχει λιγότερους παίχτες είναι επιλογή του και σωστή για μένα, έτσι, γιατί φανταστείτε τώρα να είχατε εσείς σε μια εκπομπή, ναι, δύο άτομα που χρειάζεται και να παίρνατε και ένα τρίτο και να του λέγατε, ξέρεις κάτι, θα πληρώνεσαι άμα κάνεις εκπομπή. Πώς θα το πεις αυτό?
0: Δεν σου κάνει εντύπωση που ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό έχει ελάχιστους Έλληνες παίχτες?
1: Μα δεν υπάρχουν καλοί παίχτες Έλληνες.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Πρόκειται να πάρει τον Τζάπρα και τον τέτοιο, οι οποίοι δεν γινόταν να τους πάρει, γιατί ο Πρίτσας, ο πρόεδρος, το λένε αυτό, της Καλλιθέας, έχει διαρκεία στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Μάλλον άλλο του Λεβαδιακού, πώς το
0: λέω. Ναι, όλοι ξέραμε ότι ήταν στο Πανετολικό ένα-δύο παίχτες, δύο Ελλήνες που ήταν καλοί παίχτες. Το ξέραμε όλοι. Όσοι παρακολουθούν.
1: Ο Κουτσούρης, πώς το λένε αυτό.
0: Ο Κουντούρης.
1: Στα ταλέντα, ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να μην έχει σκάουτινγκ, ελληνικό σκάουτινγκ.
1: Μα δεν είναι σκάουτινγκ. Για ένα λεπτό τώρα, ο Αλαφούζος τώρα. Τεινάζει την μπάγκα γιατί πρέπει να το στρώσει στο μαγαζί και να το πουλήσει, να πάρει τα λεφτά του. Με το που θα μπει ο Παναθηναϊκός, εδώ είμαστε, να είμαστε καλά να ζούμε, έτσι. Θα το πουλήσει ο άνθρωπος, έχει βάλει 200 εκατομμύρια, η τελευταία του ελπίδα. Λοιπόν,
0: δεν νομίζω ότι εγώ η άποψή μου...
1: Στο μαγαζί απ' έξω στο Sky Νέα Δημοκρατία και κάνει τώρα τη...
0: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι ο Αλαφούζος και κάθε Αλαφούζος στείνει και χαλάει λεφτά με δεδομένο να πουλήσει το μαγαζί. Ο Αλαφούζος και κάθε Αλαφούζος...
1: Μα πέρσι και φέτος κάνει. Πότε έβαζε ο Αλαφούζος τα λεφτά?
0: Ναι, αλλά συμβαίνει το εξής όμως τώρα. Ο Αλαφούζος και κάθε Αλαφούζος βλέπει την ομάδα του. Εσύ πρέπει να δεις την ομάδα σου σαν πρόεδρος. Μάλιστα.
1: Όχι, μου λέτε για δεν πήρε το Κουντούρι. Γιατί το Κουντούρι, ο Ολυμπιακός έκρινε πριν να του δώσουμε 300 χιλιάρικα και ο άλλος πάει και δίνει 1 εκατομμύριο. Γιατί έχει πρόγραμμα να μαζέψει παίκτες, να φτιάξει, να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά για να βρεις έναν εισάξιο παίκτη,
1: βλέπουμε,
0: Έλληνα,
1: πας και δίνεις
0: ένα ξένο. Πας και δίνεις ένα ξένο παίκτη και πας και δίνεις τα διπλάσια. Και αμφιβόλου αξίας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές παικτών αμφιβόλου αξίας.
1: Όλοι τις έχουν κάνει.
0: Θυμάσαι τον Μπιέλ, έτσι. Ήρθε εδώ, δεν έπαιξε μπάλα και πήγε στο MLS και έβγαλε μάτια. Ήρθε ο Βέλντε. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν γιατί αυτοί οι παίχτες εδώ δεν έπαιξαν.
1: Εδώ και δεν κάνανε. Γιατί άλλοι αλλιώς παίζουν το προδόσιο.
0: Ναι, φεύγει. Έφερε ένα παίχτη που λέγεται Βέλντε. Φεύγει, πάει στο MLS, βγάζει μάτια.
1: Αυτά είναι γνωστή η λόγη.
0: Αυτά είναι. Εγώ, άκου να σου πω κάτι. Εγώ πάντα δεν ρίχνω ποτέ ευθύνη στο διευθυντή μιας επιχείρησης. Την ευθύνη πάντοτε την έχουμε και την έχουν αυτοί που είναι ιδιοκτήτες. Ο ιδιοκτήτης κρίνει τι θα κάνει. Και αφού εμπιστεύεται λοιπόν το Μεντιλίμπαρ και τον αφήνεις προπονητή για την καινούργια χρονιά, εγώ θα τον άφηνα μέχρι το τέλος. Δεν θα έβγαινα και θα διέψευα οτιδήποτε. ή έχουμε προπονητή, αυτός είναι ο προπονητής, τελείωσε. Με αυτόν πάμε.
1: Μέχρι το τέλος, αν δεν χρησιμοποιήσει
0: τα
1: δεν μπορεί να
0: το κάνει. Αν θυμάσαι, όταν ο Βεγγέρ πήγε στην Arsenal, μετά από πόσα χρόνια έκανε ομάδα. Θυμάσαι.
1: Βέβαια. Και εκεί είχαν καταρχήν ότι δεν κάνουν μεταγραφές γιατί να φτιάξουμε το γήπεδο. Εντάξει, έχουν άλλη λογική τώρα οι Άγγλοι και άλλη υπομονή. Έτσι. Εδώ, όπως το είπατε.
0: Εδώ βλέπεις δεν υπάρχει υπομονή.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός είναι άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Έχουμε μάθει λοιπόν ότι όταν η ομάδα σου.
1: Αν κάνει έτσι, δηλαδή αν δεν είχε βάλει στόχο το ευρωπαϊκό Ολυμπιακός που το γελάγανε, δεν θα το έφερνε το ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, μόνο ο Μαρινάκης θα μπορεί να κάνει αυτά.
0: Αυτή είναι η στόχη. Όπως εγώ λέω, δεν έγινε τίποτα άμα χαθεί η πρόκριση με την Μέγκεν. Για να μην σου πω ότι θα είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, γιατί θα παίξει στο επίπεδο αυτό που μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Έτσι, μα το έχω πει εγώ και υποτε.
0: Δηλαδή, μη μας πιάνει πανικός. Πανικός θα πιάσει το Παναθηναϊκό αν αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ. Γιατί τέλειωσε από την Ευρώπη. Και μετά.
1: Το έχω πει και χιουμοριστικά στα παιδιά στην εκπομπή. Λέω, παιδιά, πήραμε το κόφερες. Τώρα η λογική λέει να πάρουμε το UEFA και μετά το Champions League. Οπότε καλό είναι να αποκλειστούμε.
0: Ναι, η δυναμική μας αυτή τη στιγμή είναι μέχρι εκεί των ελληνικών ομάδων. Αν είχαμε δυναμική καλύτερη, θα κρατάγαμε και τους καλούς παίχτες, αυτούς που φεύγουν έξω. Οι παίχτες που φεύγουν έξω, φεύγουν γιατί έχουν απελπιστεί εδώ.
1: Όχι μόνο ένα λεπτό τώρα. Εσείς τώρα, επειδή είστε έμπορος και εγώ είμαι έμπορος, κάνουμε άλλους λογαριασμούς. Λένε, ας πούμε, βλέπετε τώρα, οι Τούρκοι πήραν το Σαλάχ, έτσι. Μιλάμε για άλλα ταμεία τώρα, έτσι. Όταν η Φενέρμπαξε έχει 270 εκατομμύρια έσοδα, κάνει άλλο λογαριασμό. Ο Ολυμπιακός έχει 30-40 και αν πάει στο Champions League θα έχει 80.
0: Ναι. Αλλά έχεις πάρει τις τελευταίες δύο χρονιές τα λεφτά από το Champions League. Έχεις πάρει λεφτά.
1: Μια χρονιά τα έχει πάρει, πότε δύο χρονιές, πέρυσι πήγε το Champions League.
0: Και πριν.
1: Δεν θυμάμαι, Champions League είχε πάει πρόπερση.
0: Έχεις πάρει, εν πάση περιπτώσει, δύο φορές λεφτά από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέρσι
1: τα πήρε τα πολλά λεφτά, το 40.
0: Και πήρε και με το κόφερες. Πήρες και από το κόφερες λεφτά.
1: Τι πήρε, 18 εκατομμύρια πήρε.
0: 18 και 40, 58, 60 εκατομμύρια. Πήρες 60 εκατομμύρια. Αν θες να φτιάξεις ομάδα, φτιάχνεις ομάδα. Αν θες να φτιάξεις γήπεδο, φτιάχνεις γήπεδο.
1: Να σου πω κάτι. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός, επειδή άκουσα και τις προάλλες που ο κύριος Μαρινάκης, 30 εκατομμύρια είναι, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Εσείς που είστε έμπορα, θα ξέρετε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί από πωλήσεις να πάρει 100 εκατομμύρια. 200, mm-hmm. 30 θα δώσει, αυτά που είσαι στο μπάτζετ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε υποθυματικό, θα πάνε στις καταθέσεις, θα πάνε για ζημιές που μπορεί να τύχουν, για χρονιές κακές που θα είναι ζημιογόνες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά να ξέρεις κάτι, την ομάδα την ακολουθούν οι επιτυχίες.
1: 200, θα δώσουμε και 200, λοιπόν. Αυτό δεν είναι, ούτε τα περίπτερα το κάνουν.
0: Για να ολοκληρώνουμε, γιατί περιμένει και ένας άλλος φίλος. Εγώ δεν θα. Εγώ αν δω μια ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα. Θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Ένας υγιής φίλαθλος, πρώτα απ' όλα, πρέπει να βλέπεις ποδόσφαιρο. Και αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, αυτά είναι για τους ρομαντικούς.
0: Όχι, να βλέπω καλό ποδόσφαιρο.
1: Όταν. Το επαγγελματικό το ποδόσφαιρο είναι με στόχους. Πρέπει ο πρώτος, είναι πρώτος και ο δεύτερος.
0: Ναι, αλλά εμένα που θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο, με ενδιαφέρει πρώτα να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να βλέπω μια ομάδα να είναι.
1: Αν ήταν όλοι σαν και εσάς, δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο.
0: Στρωτά φτιαγμένη, να μπορεί να παίζει ένα ποδόσφαιρο αξιοπρεπές. Και δεν είναι απαραίτητο να κερδίζεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο και δεν κερδίζουν.
1: Ναι, αυτό όμως είναι. Εσείς είστε ρομαντικός και είστε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θέλω η ομάδα. Και πόσες φορές το τελευταίο εξάμηνο έχεις αντιδράσει με το στήσιμο της ομάδας του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Πες μου εσύ πόσες φορές έχεις αντιδράσει. Εγώ από τις 10, τις 8 έχω ενστάσεις έτσι όπως στήθηκε η ομάδα.
1: Εντάξει, εγώ όχι, εγώ λιγότερες φορές γιατί έχω τρομερή εμπιστοσύνη.
0: Ναι, όχι, έχω ένσταση πώς στήθηκε η ομάδα. Δεν έχω ένσταση για τους παίχτες. Έχεις παίχτες, στείς τους καλύτερα. Δεν μπορείς να στείνεις σήμερα τον έναν εξάρι, αύριο τον άλλον εξάρι, μεθαύριο τον άλλον οχτάρι. Αποφάσισε ποιο σου κάνει και ποιο δεν σου κάνει. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μία από τις 3-4 μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι από τις μικρές ομάδες. Της δεύτερης κατηγορίας βέβαια, όχι της πρώτης, το πρώτο ράφι. Γιατί το πρώτο ράφι, το πρώτο ράφι όταν ο άλλος ξεκινάει με budget 200 εκατομμύρια στην Αγγλία, ξεκινάει δηλαδή μια ομάδα, η Hull που ανέβηκε τώρα, και παίρνει 230 εκατομμύρια για να φτιάξει, για να τα διαθέσει για να κάνει ομάδα. Και ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 30 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να συναγωνιστείς, είσαι στο δεύτερο σκαλοπάτι για να μην πω στο τρίτο. Όμως στους τρίτους ή στους δεύτερους πρέπει να είσαι μια από τις καλύτερες ομάδες. Για να είσαι μια από τις καλύτερες ομάδες δεν μπορείς να αγκομαχάς διαρκώς ή να φοβάσαι διαρκώς τι θα γίνει. Αχ, αν το φάω τον γκολ, πώς θα το βγάλω, τι θα κάνω. Να φάω ένα, να βρίξω δύο. Οι ομάδες αυτές είδες το Arsenal Dortmund.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ καλύτερη την ομάδα την Arsenal. Όμως έχασε.
1: Μα η Arsenal χάνει 3-4 συνεχόμενα.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί είναι η περίοδος προετοιμασίας. Τώρα βάζει, πρέπει να δει τους παίκτες. Βάζει τον Τζόνι συνέχεια που ήταν και καλός σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να πει ότι πάει στους βασικούς ή δεν κάνει. Θα του δώσω δασκό.
0: Δηλαδή
1: του λέμε διαφορετικά. Τώρα είναι προετοιμασία.
0: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να ολοκληρώνουμε, γιατί είναι και ο άλλος ο φίλος. Χάρηκα που μετά είπαμε. Να σε καλά.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά. Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Σέργιος από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Σέργιο.
2: Σέργιο
0: ή Στέργιος.
2: Σέργιος.
0: Δήμος.
2: Μιλάω με τον κύριο.
0: Δημοσθένης.
2: Α, ναι, έχω ακούσει για σας. Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου για να βάλουμε μερικά πράγματα στη σειρά. Ο Ολυμπιακός εδώ και ένα μισό χρόνο δεν παίζει ποδόσφαιρο.
0: Αυτό είναι το σίγουρο.
2: Σωστά. Αφού διαφωνείτε, μου λέτε. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν βλέπετε. Παρένθεση, το μεσημέρι άκουσα τον Γιώργο από το Λονδίνο στην εκπομπή που είχατε επικοινωνίας. Προσυπογράφω μέχρι κεραίας ότι είπε, όπως επίσης και τον Βασίλη από τον Παταμόνα τον Ιγνατίου και τον Γιώργο από το Μενίδη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μερικά πράγματα για να προς αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν γίνεται καμία μεταγραφή στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής αν δεν έχει το οκέι του με τη Λίπαρ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγαίνει ο Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος, παραμονή τελευταία μάλλον πριν τον αγώνα με την τελευταία Αλκμαρ στο φιλικό και λέει, προτείναμε τον Λιβάκοβιτς και τότε δεν ήθελε. Άποψή του. Σωστά. Προτείναμε τον Όσο, το αριστερό μπακ, και δεν τον ήθελε. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν λέω προσοχή, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι όλες οι επιλογές είναι του Μεντιλίμπαρ. Προτείνει. Η διαδικασία είναι η εξής. Το τμήμα σκάουτινγκ λέει ο Μεντιλίμπαρ, θέλω ένα δεξιμπακ. Του πάει μια λίστα στα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός, εννοώ πάντα. Και του λέει επέλεξε. Αυτούς μπορούμε να τους πάρουμε. Όσον αφορά το Μαθαίο, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που παραδέχομαι κάτι που έχω πει και δεν ισχύει, γιατί το ψάχνω το θέμα, υπάρχει αυτό το ρημάδι του Google και μπορεί να βρει τα πάντα. Όντως προτάθηκε ο Μαθαίο, όχι από τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε 2 φορές με τον προπονητή της Μαγιόρκα τον Καρθία, πήρε πληροφορίες και έδωσε το OK του. Μέχρι στιγμής δεν βγαίνει αυτή η μεταγραφή. Μέχρι στιγμής λέω.
0: Ναι.
2: Κατάω μια επιφύλαξη γιατί παίκτης που έχει παίξει 3 χρόνια στη Λα Λίγκα και έχει φυλάξει Εμπαπέ και λοιπά, αλλά μέχρι στιγμής εγώ βλέπω πλήνωτε σήμερα.
0: Εσύ, αυτό λέω, κοίταξε να δεις.
2: Μιλάμε στον ελληνικό.
0: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Βλέπεις τον παίχτη, δεν είναι τρακαρισμένος για να κάνει αυτά τα λάθη. Βλέπεις αν μαρκάρει ο παίχτης. Τον βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες γνώσεις.
2: Όχι.
0: Βλέπεις τον παίκτη.
2: Είναι...
0: Δεν είναι τρακαρισμένος, δεν είναι μασούρας που είναι τρακαρισμένος και...
2: Δημοσθένης είπαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα λεπτό. Ξέρω ότι ο Ματέο, έχω διαβάζω ότι δεν κάνω το ξέρω, αλλά εγώ ξέρω τα λιγότερα από όλους. Ξέρω όμως ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι επιθετικό μπακ. Μέχρι τη σέντρα βέβαια. Πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Τον πήρε. Δεν μπορούν να βγουν και οι 10 μεταγραφές, 11 που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Κάποιος θα βγουν, κάποιος δεν θα βγουν. Το θέμα είναι το εξής. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Μεντιλίπας σαν Βάσκος είναι μια περίεργη ράτσα η Βάσκη. Είναι ξεροκέφαλος όπως ήταν και ο Βαλβέρντε.
0: Το ίδιο, είναι η ίδια πάση.
2: Δεν σηκώνει μήγα στο σπαθί του. Αν πει αυτόν δεν τον θέλω, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη.
0: Μα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Βαλβέρντε εδώ είναι καψούρα του Μαρινάκη. Δεν θα έρθει μετά τον. Δεν θα έρθει μετά τον Μεντιλίπα.
2: Να πούμε ότι είναι και κολλητή, έτσι.
0: Μα ναι, αναγκαστικά δεν θα έρθει γιατί αφού είναι φίλοι. Κολλητή, είναι φίλοι, δεν είναι.
2: Οι άνθρωποι είναι σαν αδέρφια.
0: Ο Βαλβέρντε τώρα να του λέγε, αν δεν ήταν ο Μεντιλίπαρ, να του λέγε έλα, θα πέραγε τη σκούφια του και θα ερχόταν κατευθείαν.
2: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Είναι και αυτός, έχει και αυτό τα κολλήματά του. Έχει κολλήματα, δεν είναι.
2: Βεβαίως.
0: Θυμάστε τι κολλήματα είχε όταν ήταν στον Ολυμπιακό.
2: Βεβαίως, πήγε να κόψει την μπάλα στο Μήτρο, δεν θυμάστε.
0: Είχε κολλήματα.
2: Το έστειλε στον Πανιόνι και στον Ατρόμητο. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να έχει τους λόγους του. Εγώ δεν θέλω τέτοιο προπονητή. Αν λέω τη γνώμη μου σαν θεατής, παρακολουθώ τον Ολυμπιακό 50 χρόνια, είναι 65 ετών. Λοιπόν, θέλω άλλο είδους προπονητή, αν φύγει ο Μεντιλίπα. Θέλω προπονητή νέο, φρέσκο. Εγώ τι λέω, δεν λέω ότι δεν υποδεικνύω στη διοίκηση. Λέω τι θέλω. Προπονητή με φρέσκες ιδέες, νέον άνθρωπο, δηλαδή 48, 50, 52. Βάζω και ένα ηλικιακό πλαίσιο. Πώς είναι ο Γκλάσνερ που πήγε στην. Και να ανοίξω μια παρένθεση. Ο Γκλάσνερ πήρε πέρσι το Conference League με την Crystal Palace. Σε ένα μήνα έφυγε, τώρα είναι στην Νότια. Αυτή τη στιγμή. Το πήρε ο Μαγνάκη στην Νότια. Τι πρέπει να κάνει η Κρυσταλ Πάλας, να κλαίει και να οδύρεται επειδή έφυγε ο Μπλάστης που σήκωσε το ευρωπαϊκό. Συνεχίζει.

0: Αλλά δεν θέλω να ακούω πράγματα που είναι ανακρίβες κατά την προσωπική μου γνώμη. Ανακρίβες. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει σπάξει περίπου 60-65 εκατομμύρια στις μεταγραφές. Μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ξέρεις αναλυτικά. Μην τα λέω. Ο Ολυμπιακός, για μένα, συμφωνώ 100% μαζί σου, αν άκουσα mm-hmm. καλά, ότι ταιριάζει καλύτερα στο Europa.
1: Βέβαια. Είναι το ανώτερο σκαλοπάτι αυτή τη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς. Και έχει τις δυνατότητες που μπορεί να σταθεί επάξια. Γιατί και να περάσει την Πόντο, δύσκολο πράγμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Πόντο θα αποκριθεί από την Union Saint-Gilloise, στο γήπεδο και έχουν χάσει ομαδάρες τώρα, η Ιντερ και λοιπά και η City.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λόγω του γηπέδου, λόγω του πλαστικού κλπ. Δεν φτάνει. Θα πας στους 16, θα πας στους 16. Πέρσι πήρε τη 18η θέση. Mm. Μετά θα συναντήσει τα θηρία Bayern, City, Paris Saint-Germain. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Άλλα μπάτζετ εκεί. Στο Europa όμως μπορεί να σταθείς. Με μια αξιοπρεπή ομάδα. Αυτό που είπες, γιατί ο Χάρης, γεια σου Χάρη, χαιρετισμός. Αυτό που είπες ισχύει 100%. Η εντολή που πήρε πριν 2-3 μέρες ο Ζωφρέ Μονκαντά είναι φέρει μου 5 ενδεκαδά του. Το γράφει σήμερα όλος ο ημερήσιος τύπος του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να γράφει κάτι όλος.
1: Εμείς από την ώρα που δεν το έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας, απλώς λέμε υπόθηκε.
0: Όχι. Έχουμε και κάτι εμπιστοσύνη. Υπάρχουν και αρχαιολογοί που μεταφέρουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Όταν βλέπω εγώ Sport Day, ο πρωταθλητής και το φως γράφουν τα ίδια, πάνω να πει ότι έχει διαρρεύσει από την διοίκηση. Ισχύει. Και δεν τυχαίο ο Μονκαντά. Δεν είναι τυχαίος και φάνηκε αμέσως για κάποιον που προσέχει λίγο τις λεπτομέρειες, γιατί επανήλθαν στο φως σαν Γάλλος που είναι, ξέρει πολύ καλά την γαλλική αγορά, στη Μίλαν ήταν βέβαια, mm-hmm. επανήλθε ξαφνικά στο φως ο Κάσερες από την Τουλούζ και τον παίκτη που θέλαμε στο κέντρο, στην αρχή.
1: Όσο.
0: Όχι, στο κέντρο. Από έρθει το ξενέ, το κουκλώσε το μυαλό μου το. Το εξάρι, το οκτάρι. Από την Λοριάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξαφνικά σήμερα γράφηκαν τα ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει βέβαια το θέμα του Ισπανού που είναι πολύ δύσκολο. 20 εκατομμύρια ζητάει η Sporting. Του Πουέρτα εννοώ. Mm-hmm. Για τη θέση. Και υπάρχει και ο Μπραγκάσα. Στο μόνο που συμφωνώ με τον φίλο μου τον Γιάννη, στο μόνο γιατί στα άλλα διαφωνώ ρίζικα, είναι ότι εγώ δεν θα ήθελα ένα παίκτη που έχει περάσει τη οχεία του. Το 25 ήταν ο δεύτερος. Όχι ότι υπάρχει θέμα, δεν σε καλά θα καλεί πρόβλημα, γιατί και ο Φορτούνης έχει δύο χιαστούς. Και μια χαρά είναι ο Κώστας.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Μάνταλος είχε δύο χιαστούς. Και μια χαρά είναι ο Πέτρος. Αλλά θα προτιμούσα μέσα στο ρημαγδό αυτών των ονομάτων να πάρουμε ένα παίκτη ο οποίος δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα. Κατά την προσωπική μου πάντα εκτίμηση, που μπορεί να είναι και λάθος. Λέω τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Έχω εμπιστοσύνη στο νέο υπέρ διευθυντή του τμήμα σκάουτερ, το Ζωβρέ Μονκαντά, έχω εμπιστοσύνη στον Καρτόζο, και αυτός πρόσφατα ήρθε, αυτός έφερε το Ζώτα, μαζί πήγαν το συνόδευσε μάλιστα στην προετοιμασία, που ο Ζώτα είναι καταπληκτικός παίχτης, όποιος έχει δει, θα τον δούμε και τον έχουμε δει ήδη βέβαια, στην προετοιμασία έβγαλε μάτια, εύχομαι ο Μεντιλίμπαρ την Τρίτη, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει τα κολλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπες υπάρχουν κολλήματα, είναι οι αιμονές του Βάσκου. Ο Τσικίνιο, ας πούμε, είναι η πιο χειρότερη αιμονή του. Mm-hmm. 9 μήνες δεν βλέπετε. Επιμένει εκεί στον Τσικίνιο. Μακάρι να βάλει τον Ζώτα στη θέση του. Δεν κάνω τον προπονητή.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πάσχει στο κέντρο.
0: Ναι, ναι,
1: στο εξάρι, στο οχτάρι και στο εφτάρι.
0: Είπαμε, εκεί άργησε.
1: 6, 7, 8.
0: Ναι, άργησε.
1: 6, 7, 8.
0: Άργησε.
1: Αυτό, αν λύσει το πρόβλημα αυτό.
0: Άργησε,
1: γιατί οι ομάδες. Ας έχουν την καλύτερη άμυνα. Αν δεν μπορεί.
0: Άργησε
1: το κέντρο να κόψει.
0: Δεν θα πιάσουμε την αλήθεια. Δεν θα πιάσουμε την αλήθεια. Άργησε.
1: Και είχε πολύ χρόνο όμως να δουλέψει.
0: Ναι, αλλά ήταν και άτυχος. Γιατί πήγε να πάρει τον Πιτραουή που είναι παιχτάρα και πήγε τώρα στη Λανς και τον περιμέναμε 15 μέρες και τελικά άλλαξε γνώμη και πήγε. Δεν δέχτηκε να πάει. Τώρα μιλάει με τον αριστερό μπακ αυτόν που λένε τον Μαροκινό. Mm-hmm. Ο οποίος πάλι θέλει, ενώ είχε πει OK και τα είχαν βρει και με την Ρώμα, τώρα λέει θέλει χρόνο.
1: Αυτό όμως πρέπει να προβληματίσει. Οποιαδήποτε ομάδα, όταν σου λέει ο παίχτης δώσ' μου χρόνο ή περίμενε με λίγο, σημαίνει ότι δεν σε υπολογίζει. Το ξεχνάς. Πώς έκανε με τον Στάνιτς ο Ολυμπιακός και τον παράτησε.
0: Ναι, με τον Στάνιτς να πούμε ότι είχε συμφωνήσει και με τον Λουτογκόρετς και με τον παίχτη.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί ήταν άλλη ιστορία.
0: Μάνατζερ,
1: δεν υπήρχε ένας μάνατζερ.
0: Έχει γραφτεί

0: Τρεις μάνατζερ είχε. Εμφανίστηκαν και τελικά εμφανίστηκε ο θείος του για μάνατζερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και χάλασε για τα 600, 300, 600 χιλιάρια που ζήτησε.
1: 600 χιλιάρια παραπάνω.
0: Που ζήτησε ο.
1: Την επόμενη μέρα ο Στάνης, γιατί διαβάζω ξαναλέω τίποτα, δεν κάνω τον έξυπνο, διαβάζω κι εγώ. Ανοίγω τα μάτια μου. Τον απέλησε. Και έχει τώρα άλλο μάνατζερ. Γιατί ξαναπροσέγγισε ο Στάνης τον Ολυμπιακό. Αλλά είχε πάρει το Σώτα. Και επίσης θα βγάλει μάτια, το λέω με όλη το θάρρος της γνώμης μου, τον πιτσιρικά που πήραμε, τον Σα, τον Κουστάβο Σα. Αυτός είναι ένας παίκτης που θα βγάλει μάτια. Βέβαια θα μείνει ένα χρόνο γιατί ιδανικός από την Νότια είναι. Δεν μπορεί να τον πάρει διαφορετικά. 20 εκατομμύρια έκανε.
0: Εντάξει, αυτά είναι. Κοίτα, όταν θες να ανέβεις, θα δώσει και λεφτά περισσότερα από αυτά που πρέπει. Βλέπε Αντίνο. Τον Αντίνο ζήταγαν, ζήταγαν 12 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 8 εκατομμύρια έδινε ο Ολυμπιακός, τον είχε. Και ξαφνικά πήγε ο Αλαφούζος και έδωσε 12, τον πήρε.
1: Ναι,
0: όταν θες να πάρεις παίχτη.
1: Σύμφωνοι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει. Από ό,τι λένε και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, δεν έχει αποδώσει σύμφωνα με τα χρήματα.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη μεταγραφή.
1: Δεν λέω,
0: είναι μεγάλη μεταγραφή. Ο παίχτης είναι μεγάλη μεταγραφή.
1: Δεν μειώνει το μέγεθος του παίχτη. Δεν μειώνει το μέγεθος του παίχτη. Γιατί μπορεί να χτίσει μια παιχταρά, αύριο μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός το Ρόντρι και να μην προσαρμοστεί στην ελληνική
0: παραγωγή. Μα έφερε παίχτες ο Ολυμπιακός που δεν.
1: Τα παραδείγματα που είπες του Πιέλ και του Βέλντε που βγάζουν μάτια στο MLS.
0: Έφερε.
1: Αν και ο Πιέλ κάτι έπαιξε, γιατί είχε βάλει 10 γκολ με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτή. Στην Κοπεχάγια πέσε πίσω από το Σεντερφόρ. Εμείς το βάζαμε δεξί εξτρέμ.
0: Μα γι' αυτό λέω. Εγώ είπα 8 στις 10 φορές.
1: Ναι,
0: αν βάλεις 10-10 αγώνες, 8 στις 10 φορές έχω αντιρρήσεις με το στήσιμο της ομάδος. Με τους ίδιους παίχτες, αυτούς που στείνει. Εάν τους έστειλε αλλιώς, είναι το σκάκι. Άλλος κάνει μάτρουα και άλλος.
1: Βεβαίως, μα εγώ θα υπερθυμίσω και τον παίχτο Ζιγκερνάγκελ που ήρθε Ιούνιο και έφυγε Σεπτέμβριο.
0: Είναι.
1: Και πήγε στο Βέλγιο και έβγαλε μάτια.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ο Ζιγκερνάγκελ, είναι και. Ναι, ναι, είναι και το άλλος, πώς το λέγανε.
1: Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Στο κέντρο που έφυγε.
1: Δεν έχει σημασία μόνο ένα παίχτη καλό που έχει περκαμινές, που έχει ιστορία, που έχει τα γκολ, που έχει assist. Μπορεί στον Ολυμπιακό να μην προσαρμοστεί. Όπως σε κάθε ομάδα δηλαδή. Μπορεί να μην κολλήσει που λέμε. Μπορεί να μην κολλήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Εμπαπέ, ας πούμε, κόλλησε καλύτερα τώρα στη Ρεάλ από ό,τι αν στην Παρίσι Σεζερμέν. Παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα χημίας της ομάδος. Εμένα αυτό που δεν μ' αρέσει, εγώ καταρχήν πιστεύω ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, εύχομαι βέβαια να νικήσει ο Ολυμπιακός είμαι,
0: ναι,
1: να νικήσει η ομάδα μου την Τρίτη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν δρομολογηθεί εξελίξει για το Μεντιλίπαρ. Κατά την προσωπική μου γνώμη.
0: Κοίτα, η άποψή μου είναι ότι αν ο Μεντιλίπαρ γυρίσει με ήττα ή και ήττα λογικά για να αποκλειστεί, για μένα είναι τελειωμένος. Για μένα.
1: Το πιστεύω.
0: Και είναι λάθος βέβαια να είναι τελειωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι τελειωμένος γιατί
1: για
0: κάθε
1: μένα,
0: ομάδα.
1: Ναι.
0: Κάθε ομάδα θέλει. Δεν μπορεί να ανεχθεί την ήττα.
1: Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανεχθεί και ειδικά ο πρόεδρος του που είναι πιο φανατικός ο παρός του Ολυμπιακού, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν μπορεί να ανεχθεί δεύτερη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα.
0: Και δεν νομίζω ότι θα πάει σε μεγάλο προπονητή.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν θα πάει.
1: Εγώ ξέρω ότι αν ήμουν Μαρινάκης. Αυτό το λέω σε προσωπική γνώμη, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνακροατές που είναι θαυμαστές του Μεντιλίπαρ.
0: Ναι, ναι.
1: Με σεβαστή η άποψή τους. Εγώ, σαν Μαρινάκης, του έδωσα περιθώριο μετά τον double που έκανε άλλον ένα χρόνο και λογικά καλά το έκανε. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε, πέρα από το Champions League, δεν έπαιξε μπάλα στην Ελλάδα. Είχε δίκιο το μεσημέρι ο Γιώργος που έλεγε για την Λεβαδιακό, για την Καλύθεα. Δεν μπορεί τώρα να μην πω.
0: Ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα φέτος δηλαδή, από τις μικρές ομάδες της.
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέχασε από τις μεγάλες.
1: Δεν γίνεται να μην. Αυτό που είπε ο Χάρη, άκουσε με λίγο, ξέρεις πως σε εκτιμώ. Δεν σημαίνει ταμπούρι, άμα έχει ομάδα θα του πάει στο ταμπούρι. Δεν μπορεί με 10 παίκτες ο Λιβαδιακός να σε παίζει και να μπορεί να το βγάλει γκολ. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, κοίτα, και με 10 παίκτες και ο Λιβαδιακός και τον Παναθηναϊκό έπαιξε, αν το θυμάσαι. Και την ΑΕΚ έπαιξε. Και τον ΠΑΟΚ έπαιξε. Τον κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
1: Ψάξε την ομάδα να κερδίζει και τα ταμπούρι.
0: Μα όταν είσαι μεγάλη ομάδα κερδίζει, τρως ένα και βάζει δύο.
1: Εδώ κυκλοφορούσε στο. Επειδή φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είσαι δημοσιογράφος ή παραγωγός.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί. Κυκλοφορούσε ότι το μάθαν, λέει, οι ομάδες στο Μεντιλίπαρ, μάθαν το σύστημα. Το διαβάζει και εσύ, φαντάζομαι. Ξέρουν πώς παίζει, τον περιμένουν πίσω. Εντάξει, ωραία, σπάστη. Κάνε κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση του είπε: κάνε κάτι. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει. Και να δώσω και ένα tip, αν μου επιτρέπει. Μετά τον αγώνα με την Αϊμέγεν, εκλήθη από τη διοίκηση και του είπε: αυτό που βλέπουμε δεν μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Και με διάφορα σωστά ερωτηματικά. Δεν έπαιξε ο Φορτούνης. Τι τον πήραμε τον Κώστα. Εγώ δεν λέω για μισή ώρα, 40 λεπτά δεν λέω για όλο το παιχνίδι. Ο μόνος που έχει στημένα, ο μόνος που έχει σουτ, Γιατί έχασε το ποντάκι να παίρνει ο Ολυμπιακός? Μία από τις αιτίες, και το πήρε η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Γιατί η ΑΕΚ έπαιρνε γκολ από τα χαφ. Έβγαζε και ο Μαρίν γκολ και ο Κοϊτά. Δεν περίμενε μόνο τα σεντερφόρ. Πες μου κάτι, θυμάσαι τον δικό μας, τον Ζέσον, να βγάζει γκολ? Το αριστερό εξτρέμιλο.
0: Όχι, όχι, αλλά κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Είναι καμιά φορά είναι και τυχερό στον παίχτη. Ο Ζέλσον, παραδείγματος χάρη, η θέση που έπαιζε, μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, από εκεί, ένα γύρισμα γύρω-γύρω, όλοι στη μέση ο Μανώλης, αυτόν τον παίχτη πρέπει να τον καθοδηγήσει ο προπονητής. Πρέπει ο προπονητής να του πει: αγόρι μου, κάνεις αυτό το πράγμα. Εκεί. Δεν αφήνεις τη θέση σου να φύγεις. Μαρκάρεις, κάνεις.
1: Άκουσε να δεις. Ένα λεπτό, γιατί και αυτό, ναι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι 65, δεν ξέρω πώς θα είσαι.
0: Εγώ είμαι 66, 67.
1: Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι χρόνια και όλες τις ομάδες, όχι μόνο τον Ολυμπιακό.
0: Πολλά χρόνια Ολυμπιακό, εγώ βλέπω από το 1969.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Και έχουμε και διαρκείες κλπ. Ο Ζέλσον είναι ένας παίκτης που έχει το ένας εναντίον ενός. Παίρνει την μπάλα, την περνάει ένα, περνάει, ξαναγυρνάει πάλι πίσω. Όταν αποφασίζει να σουτάζει τα πουλιά. Θυμάσαι όταν πρώτο ήρθε ο Ποντένσε, έβγαζε 11 γκολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το εξτρέμ, θέλουμε γκολ από το εξτρέμ. Και ο Φορτούνης πάντα από δεξιά που έπαιζε, έβγαζε γκολ πέρα από τις αστήσεις που είχε. Σούταρε, δεν σουτάρουνε, ο Έσε δεν σουτάρει. Ο Μουζακίτης δεν σουτάρει. Έκανε, πήγε να κάνει δύο απόπειρες στο προηγούμενο παιχνίδι και δεν έκανε κάτι.
0: Κοίτα, ο Μουζακίτης κατά τη δική μου άποψη είναι για πάγκο. Είναι για πάγκο. Απλώς...
1: Δεν έχει την εξέλιξη ο Πιτσιρικάς.
0: Δεν έχει εξέλιξη ο Πιτσιρικάς.
1: Δεν είναι κακό το
0: πρόβλημα. Ο Πιτσιρικάς απλώς πιστεύω, η γνώμη μου είναι ότι. Τον χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει.
1: Σύμφωνοι.
0: Δεν τον χρησιμοποιεί για να...
1: Μετά όμως δεν πουλιέται.
0: Δεν πουλιέται. Και το μεταξύ έχει πάρει και κακή νοοτροπία. Αν δεις, οι παλιές του, οι μισές, είναι στα πλάγια ή πίσω.
1: Συμφωνώ απόλυτα, τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Δεν γίνεται να γυρίσουμε στην εποχή του Ολυμπιακού που είχαμε...
1: Όταν ξεκίνησε ο Μουζακίτης, θυμάστε τη γράφανε οι εφημερίδες μαζί με τον Κοστούλα που ήταν.
0: Ναι.
1: Ο νέος, ο Έλληνας Μόντριτς,
0: όπως εγώ,
1: το γήπεδο, έκανε παλιές μπροστά.
0: Ναι.
1: Πέρσι, πίσω και πλάι, πίσω και πλάι.
0: Αυτό το πίσω και πλάι, αν θυμάσαι, για πάρα πολλά χρόνια, το πίσω και πλάι, ήταν αυτό που έκανε τον Ολυμπιακό να σέρνεται. Το πίσω και πλάι, πίσω και πλάι. Η ομάδα δεν είχε την κάθε την παλιά. Μόλις ήρθε η κάθε την παλιά, ήρθε ο Φορτούνης, ήρθαν 2-3 παίκτες που είχαν την κάθε την παλιά.
1: Έχεις το Φορτούνη τώρα χρησιμοποιεί. Δηλαδή έχεις εργαλεία, αυτό που είπες προηγουμένως. Έχεις εργαλεία, χρησιμοποίησέ τα.
0: Ομάδα που δεν παίζει με κάθετες παλιές είναι καταδικασμένη.
1: Και βέβαια, να πούμε και κάτι άλλο.
0: Θυμάσαι η Μπαρσελόνα ήταν δεξιά-αριστερά, αλλά και κάθετη. Δεξιά-αριστερά, κάθετη. Δεξιά-αριστερά, κάθετη.
1: Θυμάσαι τα παλιά Ολυμπιακό στο κέντρο που.
0: Ναι,
1: βγάζανε γκολ οι άνθρωποι, ας πούμε, Κουσουλάκης, για τους παλιούς λέω τώρα. Σουτάρανε. Ναι. Δεν σουτάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν περιμένει από το Μεντιλίμπα, από το Σεντερφόρ του. Από τον Ελκαμπή. Δεν σουτάρουν τα εξτρέμ. Ναι, το θυμάσαι τον Καλέτη.
0: Ναι.
1: Που σταμάτησε πρόωρα λόγω του προβλήματος υγείας που είχε. Και να κλείσω για να μην κουράζω.
0: Ναι,
1: πρώτη φορά μιλήσαμε μαζί.
0: Έχω και εσύ γραμμή.
1: Να πω και κάτι κι εγώ προς το φίλο μου τον Γιάννη. Επειδή κάτι άκουσα το μεσημέρι περί πορτογαλικής σχολής. Να τον ενημερώσω δηλαδή με καλή διάθεση. Η πορτογαλική σχολή το είπε και ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Με πρόλαβε δηλαδή. Να προσυπογράψω κι εγώ. Η πορτογαλική σχολή ποδοσφαίρου και παιχτών είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό μας. Ήτανε άσχημος προπονητής. Ξεκινάω από την αρχή, εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Ζαρντίν. Πορτογάλος είναι. Έτσι. Όταν έφυγε, τον έδιωξε ο πρόεδρος στη μέση της χρονιάς. Έχω τα πρωτοσέλιδα στο αρχείο μου.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρώτος Ολυμπιακός. Πρώτος ήταν τότε. Και έγραφαν τα πρωτοσέλια. Τον έδιωξε γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίζει θελκτικό ποδόσφαιρο, επιθετικό. Παίζει αμυντικά. Και τον διώξανε. Γενάρη μήνα τον διώξανε.
0: Ναι, και ο Σίλβα, γιατί και ο Σίλβα το ίδιο.
1: Περίμενε, θα πάω εκεί. Και πήγε στη Μονακό και το 2017 έφτασε ημιτελικά Champions League ο Ζαρντίν. Ο Ζαρντίν με τον ήμιλα τώρα. Πάμε τώρα στον Μάρκο Σίλβα. Λίγος μας έπεσε ο άλλος που είναι Πορτογάλος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Λίγος προπονητής ήταν ο Μάρκο Σίλβα. Μας πήρε το πρωτάθλημα με 16 παιχνίδια αίτητος. Ζήτησε μεταγραφές, το ξέρουμε όλοι, δεν έγινε αυτό που ήθελε και έφυγε. Και πήγε στην Premier League και βάλε μάτια. Γιάννη Πορτογάλος κι αυτός. Και πάμε στον τελευταίο, τον Μάρτινς. Δεν έκανε δύο φοβερές χρονιές ο Μάρτινς.
0: Ναι.
1: Λέω για τις δύο, δεν λέω για τις
0: δύο. Ναι.
1: Έτσι. Πορτογάλος και αυτός Γιάννης.
0: Όχι, και στην τρίτη χρονιά, κοίταξε, στην τρίτη χρονιά δεν φταίει ο Μάρτινς. Κατά τη γνώμη μου.
1: Έτσι. Το παιχνίδι, μόλις το Champions League και τον αποκλεισμό που είχε.
0: Εκεί έγινε και έγινε. Εκεί πρέπει να στηρίξεις, αν θέλεις, και σε διοίκηση τον προπονητή σου.
1: Και επειδή είπες και κάτι που είναι έργο, θέλω να το, επαρξάνω αυτό, να το παρξίσω αυτό που είπες. Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου, θεωρείται ο special one, ξέρεις ποιον είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στους 5 καλύτερους προπονητές στον κόσμο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πήγε πέρσι στη Φενέρμπαξε με 16 εκατομμύρια τίσιο συμβόλαιο. Στη Φενέρμπαξε ήταν.
0: Και απέτυχε.
1: Και τώρα που είναι στη Ρεάλ. Θέλω να πω, δεν έχει σημασία το όνομα που θα θες. Μπορεί να μην κολλήσει.
0: Κοίταξε, η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν θα. Για να ολοκληρώνουμε μαζί, για να, η προσωπική μου γνώμη που την καταθέτω, γιατί πάντα εγώ είμαι, έχω τη γνώμη μου και δεν ούτε κρυώμαι. Η γνώμη μου είναι ότι αν απομακρυνθεί, γιατί μόνο έτσι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, τη θέση θα την πάρει ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Το ξέρω, το εγώ δεν θέλω, το πω το χωράφι, λίγο κάπου.
0: Γιατί, τι γίνεται, θα πάρει αυτό το προπονητή, γιατί όποιον και να πάρει, μετά, μετά το Μεντιλίμπαρ, αυτοί που αγαπούν το Μεντιλίμπαρ θα είναι απέναντι και αυτοί που δεν τον αγαπάνε.
1: Θα πω εγώ ποιος είναι ο συλλογισμός, αν έρθει τελικά ο Σιλαϊδόπουλος. Ο οποίος, παρέθεση, σήκωσε ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Ναι, ο Σιλαϊδόπουλος θα είναι μόνο για να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο.
1: Σήκωσε ευρωπαϊκό, λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά ή όχι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σιλαϊδόπουλος ήταν στους μικρούς του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι, και τον διώξανε από εκεί μέσα. Ναι, και τον ευχαριστούμε πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Τον διώξανε από εκεί.
1: Δεν ξέρω όμως κάτι. Σου λέω εγώ ότι αύριο το πρωί φέρνει τον Πελεγκρίνη. Παράδειγμα, λέω στην τύχη. Ο Πελεγκρίνη θέλει 3-4 μήνες να μάθει τι είναι Παναθηναϊκός, τι είναι ΑΕΚ, τι είναι ΠΑΟ, τους παίχτες. Ο Σιλαϊδόπουλος τα ξέρει αυτά. Εγώ το έχω γράψει, γράφεται εγώ έτσι αριστεχνικά κάπου. Το έχω γράψει. Δεν λέω ότι θα γίνει, όπως και εσύ δεν λες ότι θα γίνει.
0: Όχι, εγώ λέω την άποψή μου ότι ο επόμενος προπονητής, σε περίπτωση που απομακρυνθεί βιαίως ο Μεντιλίμπαρ, θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος. Το λέω από τώρα, ας πούμε.
1: Άκουσα, άρεσε.
0: Είναι 9 του μήνα Αυγούστου.
1: Ναι, 9 του μήνα Αυγούστου, την μιλάμε μαζί ως
0: έγκυο. Κατάλαβες.
1: Άκουσα, αγόρι μου. Ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να φύγει μόνος του. Αν φύγει, θα γίνει απόλυση.
0: Ναι.
1: Όπως έγινε και στην Σεβίλη. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν έχω, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Επειδή
1: περίμενε.
0: Και τα δύο μέρη δεν θέλουν.
1: Περίμενε. Στη Σεβίλη τι έγινε. Επειδή προχθές που μίλαγα με τον Νίκο το Κατσάρι, τον πήγε,
0: ναι,
1: πήγε στον αέρα και διάβαζε on air, ναι, live τι έγινε. Το Google και το
0: Ρόμπερτ. Ναι, ναι, ναι.
1: Πήρε το ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη.
0: Και τον έδιωξε την άλλη χρονιά.
1: Περίμενε, όχι, στους τρεις μήνες και γράφει ένα κύριο τη διοίκηση. Τη διάβασε ο Νίκο το Κατσάρι στον αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι λόγοι που απομακρύναμε το Μεντιλίμπαρ είναι δύο. Πρώτον, ανεπιτυχή αποτελέσματα συνεχόμενα. Και δεύτερον, θεωρούμε ότι παίζει αναχρονιστικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και υπήρξε καταγγελία της σύμβασης και απολύθηκε. Συμφωνώ με τον Γιάννη εδώ, δεύτερο σημείο που συμφωνώ, ότι μετά η Σεβίλη μέχρι στιγμή δεν έχει βρει το δρόμο της. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Πάντως, ο Μεντιλίμπαρ απελήθη. Λάβε υπόψη ότι ο Μεντιλίμπαρ μέχρι να στείλει στον Ολυμπιακό δεν είχε κάνει πρωταθλητισμό στις ομάδες που ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν σε ομάδες μικρομεσαίες.
0: Ήταν τυχερό, ήταν η χρονιά εκείνη.
1: Οκ, εντάξει, και μπράβο του, και συγχαρητήρια. Μα εγώ δεν έχω παράπονο με τη λίπαση του πρώτου εξαμήνου.
0: Ναι, κοίταξε, τον ευχαριστούμε για ό,τι προσέφερε, τον ευχαριστούμε.
1: Αλλά, και ο φίλος μου ο Γιώργος από το Λονδίνο, nice to meet you.
0: Ωραία, έχουμε τον Γιώργο από το Λονδίνο στην άλλη γραμμή, να μην τον αφήνουμε και περιμένει.
1: Του στέλνω, αλλά δεν μου είχε ανταποδώσει, ποτέ δεν πειράζει.
0: Γιώργο, μπορεί να τη στείλει, να τα αποδώσει αν θέλει.
2: Ναι, με ακούει.
0: Ναι, σε ακούει, βέβαια, σε ακούει.
2: Την καλησπέρα μου στον κύριο Σέργιο. Λάω τι σου καλιά πράγματα, γιατί. Κύριε μου, μιλάω στον Ενικό.
0: Ναι, ναι, ναι, Ενικό. Ωραία, Σέργιο, να κλείσουμε μαζί για να μπορείτε να.
2: Δεν τον ακούω το Σέργιο. Καλησπέρα μου, αν με ακούει.
0: Την καλησπέρα του.
2: Και συμφωνώ σε πάρα πολλά που έχει πει. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε από την πρώτη.
0: Λοιπόν, Στέργιο, κλείνουμε, έτσι.
1: Ναι, χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Ο Μεντιλίμπαρ δεν το πήρε το μόνο στο ευρωπαϊκό. Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, του είπε ο Μαρινάκης πόσους συνεργάτες έχεις, και λέει δύο. Του λέει ο Μαρινάκης, ωραία, θα σου βάλω και το Σελαϊδόπουλο. Εκείνη την εποχή ο Ολυμπιακός είχε βασικό προπονητή στην ΚΑΠΑ 19, τον Σελαϊδόπουλο, την οποία την πήγαινε του Φέγγι. Και αν θυμάστε καλά, σε μια νίκη, νομίζω πρέπει να ήταν με τη Λανς ή με την Νις, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο, που περάσανε μικρή στα μπέναλτι, μπήκε στα αποδυτήρια ο Μαρινάκης και είπε: «Οι μεγάλοι μας τα έχουν κάνει ρόιδο, καλά που έχουμε εσάς», τη θυμάστε την ανάγκη.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Έδωσε συγχαρητήρια στους μικρούς, γιατί οι μεγάλοι είχαν προβληματίσει.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο Ολυμπιακός, για να τα πολυλογούμε, ξεκινάει ο Ολυμπιακός, το πρώτο του παιχνίδι του έρθει 4 γκολ στο Καραϊσκάκι. Λέω ψέματα?
0: Όχι.
2: Το πρώτο παιχνίδι που έκανε, τρώει 4 γκολ στο Καραϊσκάκι. Η εξέδρα στα κάγκελα. Όλοι. Δεν πρόκειται να φτιάξουμε ομάδα, δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ναι.
2: Το ευρωπαϊκό, φίλε Δημού, το πήρε. Τα 15 γκολ του Μασούρα. Τα 12 γκολ του Ελ Αραμπί. Τα 23 γκολ του Ελ Καμπί. Τα 13 γκολ του Ποντένσε. Και τα άλλα 12-9 πόσα ήτανε, του Φορτούνι. Τον Ιμπόρα, όταν ήρθε, ποιος ο Ιμπόρα, ο οποίος ήταν η κολόνα στο ευρωπαϊκό, όταν ήρθε ο Μεντιλίμπα, εάν θυμάστε 20 μέρες πριν ήρθε ο Μεντιλίμπα, όλοι οι Ολυμπιακοί βγαίναν στα κάγκελα και φωνάζαν να φύγει ο Ιμπόρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο φίλος μου ο Χάρης.
0: Ναι.
2: Με τον Ιμπόρα πού να πάμε? Ο Ιμπόρα να φύγει, αλλά μας έφερε το ευρωπαϊκό. Λέτε για τον Τσικίνιο. Το πρώτο εξάμεινο που ήρθε, ο Τσικίνιο έπαιζε πίσω από τον Όρτα. Πιο προωθημένος ήταν ο Όρτα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Και τον είχε από πίσω. Μετά από αυτό το εξάμεινο που ο Ολυμπιακός πήρε, δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση. Αν είναι του Μεντιλίμπα, αν είναι του Τσικίνιο ή αν είναι και των δύο. Φεύγοντας ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, τον γύρισε στο 10. Το παιδί...
0: Δεν είναι δεκάριο.
2: Δεν μπορεί να παίξει. Δεν
0: είναι δεκάριο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δεκάριο Τσικίνιο.
2: Και ενώ το βλέπει ένα χρόνο. Δηλαδή αυτά που έχει πάθει φέτος ο Ολυμπιακός, τη χρονιά αυτή, έσπασε μια παράδοση 50 ετών. 50 ετών, ακούς φίλε Χάρη, έμπορα. 50 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει να πάθει αυτό που πάθει με τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε 5 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και δεν τον κέρδισε κανένα. Μα κανένα. Ήρθε στο Καραϊσκάκι με πλεονέκτημα έδρας να παίξει στο κύπελο, ξούβαλε 2 γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο και δεν έκανες μισή φάση. Ξεκινάς, παίζεις με την Adverb, τώρα στο φιλικό τρως 3 γκολ στο χαλαρό και την επόμενη μέρα δεν παίζει ο Τσικίνιο, βάζεις μέσα το Ζώτα και ο Ολυμπιακός μέχρι το 70 πετάει. Λέω ψέματα, Δήμο?
0: Όχι. Δεν φταίει ο παίκτης.
2: Όχι, δεν μιλάω.
0: Ο παίκτης, ό,τι του πει ο προπονητής κάνει.
2: Μπράβο. Δηλαδή φταίνει οι παίκτες του Ολυμπιακού που μου έκανε λίμπερο και σέντερ μπακ τον Μποποβίτς. Δηλαδή να τρελαθούμε. Βρίζαμε το τσουλάκι, δεν το βρίσαμε.
0: Κοίτα να δεις. Αυτό είναι σημαντικό λάθος του προπονητή. Βλέπεις τον τερματοφύλακά σου και κάνει 40 γεμίσματα στον αγώνα.
2: Ο Αθανασίου.
0: Δεν του τραβάς αυτή.
2: Στο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αθανασίου, πάρ' τον δανεικό Όφη. Το πήρε το κύπελο με τον Αθανασίου Όφη. Από τους καλύτερους ήταν στον τελικό.
0: Κοίτα.
2: Και για τον Ολυμπιακό, δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό δεν κάνει ο Αθανασίου. Γιατί μιλάμε για Έλληνες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ελληνικό στοιχείο. Ζητοκραυγάζει το Καραϊσκάκι. Και από τους 11 παίχτες μπορούν να καταλάβουν αυτά που λέει.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Δύο, τρεις. Ναι.
2: Μπορείς να μου πεις το καλύτερο εξάρι στην προετοιμασία ποιο ήταν του Ολυμπιακού? Από όλους. Από τον Νέσσα, από τον Σιπιο, ποιο ήταν το καλύτερο εξάρι του Ολυμπιακού φέτος? Στην προετοιμασία αυτά που είδαμε. Μπορείς να μου πεις ποιο ήταν?
0: Εγώ δεν βρήκα.
2: Εγώ θα σου πω ήταν ο Φίλης.
0: Ναι, όχι, κοίτα, δεν μπορώ να τον κρίνω το Φίλη.
2: Θα σου πω ήταν ο Φίλης.
0: Γιατί είναι πολύ μικρό παιδί. Είναι πολύ μικρό.
2: Αλλά ξέρει μπάλα και παίζει κάθε το ποδόσφαιρο. Δεν παίζει όπως είπες με τον Μουζακίτη. Χωρίς να θέλω, γιατί και ο Μουζακίτης μ' αρέσει. Πίσω, μπρος. Μπακαούλας, πώς λέγεται?
0: Μπακούλας.
2: Ο Μπακούλας, ο οποίος μετά από τους χιαστούς, στα φιλικά που έπαιξε, αυτά που είδαμε τα φιλικά,
0: ναι,
2: ήτανε από το 7 με 7,5. Ο Σιπιόν, εντάξει, σταματήθηκε, ήταν πιο καλός. Ο Έσε δεν είναι στο 10, στο 7 ήταν και αυτός εκεί ήταν ο ΕΣΕ, πιο καλός ήταν ο Σιπιόνι. Και μιλάμε τώρα, άκουσα προηγουμένως και είπε ο Σέργιος, έχει λέει το ένας με έναν ο Μάρτινς. Πλάκα μας κάνετε.
0: Όχι,
2: ο
0: απλώς...
2: Μάρτινς δεν έχει περάσει παίκτη στο ένας με έναν.
0: Ο Μάρτινς έχει το εξής, ότι θα κάνει μια κοφτή τρίπλα, θα κάνει ένα φαντεζή, μια φαντεζή κίνηση, αυτή που θέλουν οι φίλαθλοι για να και να φωνάξουν.
2: Μπράβο.
0: Και μέχρι εκεί, γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης.
2: Το ένας με έναν το έχει ο Ποντένσε.
0: Αυτό γύρω-γύρω.
2: Και έμπαινε και έκανε και την κοφτή του και τον έφερε τον άλλο στο πόδι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, κατά τη δική μου άποψη, δεν έχει δεξί εξτρέμ.
2: Και έρχεται λοιπόν ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Άρα λοιπόν, πού ξεκινάς, πάλι χωρίς εξτρέμ. Δηλαδή, είναι 5 χρόνια ο Ολυμπιακός που δεν έχει.
2: Ο Χάρης νομίζει ότι εγώ, προσωπικά μιλάω, ότι εγώ δεν θέλω να μείνω με τη Λίμπα. Φίλε Χάρη, κάνεις λάθος. Και στο έχω πει και στο είπα και προχτές και στο ξαναλέω. Το 24 όταν ήρθω με τη Λίμπα και είχαμε χάσει ένα 4, στο λέω προσωπικά εσένα, Χάρη. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου λες Γιώργο και σου λέω Ολυμπιακός θα περάσει και αν περάσει θα πάρουμε και το ευρωπαϊκό. Και μου απάντησες, εσύ που στηρίζεις το με τη Λίμπα τότε, ότι Γιώργο τα θέλω σου και σου λέω δεν βλέπεις. Δεν τα θέλω μου. Και ήρθε η κατάσταση και το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Γιατί να σου πω και κάτι. Ευνόησε και η τύχη, γιατί στο ποδόσφαιρο και τύχη. Γίνεται μπέναλτι με την Άστο Βιλά και το πετάει έξω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το θυμάστε το
0: πέναλτι. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Μπράβο. Και γίνεται μπέναλτι με την Πόντο Κλιμ την επόμενη χρονιά και χάνει όλο την το μπέναλτι. Και δεν περνάμε.
0: Και δεν περνάει.
2: Δηλαδή, θέλει να έχει και τη ρέντα. Εγώ ξέρω λοιπόν ότι ο εγωισμός σε οποιαδήποτε εργασία, ό,τι και να κάνεις, είναι. Τι να πω, το χειρότερο που μπορεί να υπάρχει. Όχι ο εγωισμός, πώς να το πω, ο ισχυρογνώμων. Ότι εγώ το λέω και τελείωσε. Και αφού είναι έτσι τα πράγματα, γιατί βγήκε ο Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ρε φίλε Χάρη, να μας απαντήσεις αυτό. Και είπε, κάναμε λάθη και θα τα αλλάξουμε. Μπορεί να μου πεις, ρε Δήμο, τι έχει αλλάξει.
0: Δεν άλλαξε τίποτα. Εγώ έχω ενστάσει.
2: Ακούω τον Γιάννη. Που τον σέβομαι, τον αγαπάω, σαν φίλαδος, καταλαβαίνω τον πόνο του. Και ακούω τον Γιάννη και λέει δεν έχεις παίκτες. Ποιους παίκτες?
0: Κοίτα, εγώ
2: δεν έχεις παίκτες. Σου έχει φέρει τον Κουστάβο, δεν πέρασε προετοιμασία κατά το Μεντιλίμπαρ, δεν τον έβαλε. Τον πρώτο παίκτη του Ολυμπιακού, Ζούτα Σίλβα, 25 εκατομμύρια παίκτης, δεν τον έβαλε. Μόλις τον έβαλε μέσα στο παιχνίδι, άλλαξε όλος ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης δεν μας κάνει, δεν τον έβαλε. Κάνει αλλαγή το Σάλιακα, αντί να γυρίσει το Ροντινέι πίσω, να βάλει ένα εξτρέμι για να πάρει το παιχνίδι, μου βάζει αμυντικό χαφ, μου βάζει το Μαφέο. Δεν δεξί μπακ.
0: Ναι.
2: Λέω ψέματα, βρε.
0: Όχι. Έχει κάνει πολλές αναρθογραφίες. Δηλαδή, εγώ απορώ το εξής. Δεν είχε... Πήρε δύο τερματοφύλακες αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ναι.
0: Ένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να ήταν ένας τερματοφύλακας που αυτή τη στιγμή έχει 2-3 τερματοφύλακες στο προηγούμενο ελληνικό πρωτάθλημα, το προηγούμενο, που διακρίθηκαν. Ένας είναι ο Χριστόγιώργος, που το παιδί έπαιξε πάρα πολύ καλά, εδώ που τα λέμε. Έτσι,
2: δεν θέλω τον Αθανασίου και θα πάρει τον Χριστόγιώργο.
0: Αυτό σου λέω. Και πας και παίρνεις πάλι ξένων. Και μετά λες, έχω πολλούς ξένους και ποιους να κόψω.
2: Μα... Να σου πω και κάτι άλλο. Κάνουμε μια συζήτηση τώρα γενική, έτσι όπως τη λέμε, όπως τη βλέπουμε εμείς. Και μπορεί ο Ολυμπιακός μεθαύριο να πάει και να παίξει και να κερδίσει το παιχνίδι.
0: Και να κερδίσει δεν λέει τίποτα ο Ολυμπιακός.
2: Εμένα δεν μου λέει κάτι.
0: Δεν λέει τίποτα.
2: Όπως είπες και εσύ, εγώ μεγάλωσα τη σημαία του Γαραϊσκάκη, έβλεπα έναν Ολυμπιακό που έμπαινε μέσα η Ρεάλ και έτρεμε.
0: Ναι, έχουμε δει αγώνες και
2: έτρεμε.
0: Και πρόσφατα η Ρεάλ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ, αν θυμάσαι, έχασε με τον Κάρλο. Ρομπέρτο Κάρλος, αν δεν έκανε τον τερματοφύλακα, θα είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός. Το θυμάσαι ή όχι?
2: Έχω λοιπόν εγώ έναν Ολυμπιακό, φίλε Δήμο, για να τα πω, γιατί δηλαδή τα έχω μέσα μου. Και ναι, δεν έχω κάτι με το Μεντιλίμπαρ, τον αγαπάω. Και να σου πω και κάτι, δεν θέλω να φύγει. Αλλά αν είναι, ρε φίλε, να μην αλλάξει. Δηλαδή λέει δεν έχουμε παίκτε. Άκου τι είπε ο Χάρης. 25 του λες δεν πρέπει να έχει, θέλει να διώξει παίκτε. Γιατί 25 δεν θα κάνει προετοιμασία. Και αφού θέλει να διώξει παίκτε, γιατί πα και μου κάνει ένα νέο στον Γκαρσία που θα τον έχει τέταρτη αλλαγή πέμπτη στον κανονικό Ολυμπιακό? Γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Γκαρσία
3: σε ένα κανονικό Ολυμπιακό με Σιπιώνη Έσε και με ένα εξαροχτάρι που θα πάρεις. Έτσι δεν είναι, Δήμο?
0: Ναι, βέβαια, ναι. Κοίτα, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει εξάρι, καταρχάς.
3: Ό,τι ανανέωση μου λέει στον Καρσία. Δηλαδή, εσύ που θες να ξεκουβωθείς παίχτες,
0: ναι,
3: για σένα κύριε Μεντιλίμπα, λες Αθανασίου, τράβα ένα νικός, ρε. Παπακανέλο φύγε. Για Τσικουρά, τράβα στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούσε, δηλαδή, ήταν το πέμπτο χαφ, λέω εγώ τώρα. Ο Γιατσικούρας όταν παίζεις με την Τρίπολη ή με τον Ατρόμητο, ρωτάω,
0: ναι,
3: εγώ.
0: Βέβαια, ναι.
3: Εγώ δεν ξέρω, ρωτάω, άσχετος είμαι. Και άμα βγούμε και τα πούμε, ο Γιώργος δεν θέλει το Μεντιλίμπα. Ποιος το είπε ότι δεν θέλει το Μεντιλίμπα? Δεν θέλω να ντρέπομαι που βλέπω αυτόν τον Ολυμπιακό. Γιατί με συγχωρείς, αλλά εγώ ντρέπομαι αυτό που είδα το τελευταίο εξάμηνο.
0: Κοίταξε να δεις.
3: Να έρχεται ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι και να μου κάνει πλάκα. Πλάκα!
0: Ναι,
3: και έρχεται μια ομάδα, μια Άντερλεχτ, να του κάνει ένα γκολ στο 17 δευτερόλεπτα και να μην μπορεί να τους κάνει φάση. Ψέματα λέω, Δήμο.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κάνει λάθος σχεδιασμό εδώ και 2 χρόνια. Και ο περσινός σχεδιασμός ήταν λάθος.
3: Ναι, νομίζω όμως ότι αυτό...
0: Αλλά, ωραία, έκανε τον περσινό σχεδιασμό λάθος και τον έκανε ο Μεντιλίμπα. Το φετινό ποιος τον κάνει?
3: Πήγανε, όταν ήταν το παιχνίδι στο ΣΕΦ να παίξουμε με τη Φενέμπαξε, βγήκαν όλοι οι δημοσιογράφοι, νομίζω και ο Κώστας Σαμοθράκης, το Σαββατσού είναι, άμα βγει θα τα πει, και λέει βρέθηκε ο Μεντιλίμπα με το Μαρινάκι και είχαν συζήτηση. Τι συζήτηση είχανε? Να παίξει ο Ολυμπιακός τον ίδιο που ήταν με πέρυσι? Και να σου πω και κάτι, ακούω το Γιάννη και λέει δεν έχει πάρει. Ρε Γιάννη, ποιο να σου πω, Μέση να είχε. Άμα δεν τον έβαλε μέσα, φταίει ο Μαρινάκης. Γιατί αν δεν είχε τον Ζώτα Σίλβα, άσε, δεν θέλω να σου μιλήσω για τον Λουίς, τον Αντρέ Λουίς, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό, γιατί εκεί θα μου ανέβουν 4 φορές τα λάθη.
0: Κοίταξε, έχουν γίνει πολλά λάθη, σου λέω. Κράτησε τον Κοστίνια πέρσι, ο οποίος για μένα δεν ήταν αυτός που... Ο παιχταράς. Εμένα ήταν πολύ δεύτερη κατάσταση.
3: Με συγχωρείς, αλλά μεταξύ Μαθαίου και Κωστίνια προτιμώ τον Κωστίνια.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ δεύτερη κατάσταση. Αλλά τον αντικαθιστά, ας πούμε, με έναν Μαθαίο. Ποιος είναι αυτός τώρα που τον αντικαθιστά? Λέει, έπαιζε. Βρε, εγώ βλέπω τι παίζει τώρα. Εγώ βλέπω, εγώ που είμαι φίλαθλος, οπαδός ή γενικώς θέλω να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Βλέπω τι παίζει τώρα.
3: Θα το πω πολύ απλά, Δήμο. Άκουσε κάτι. Πολλοί πήγαν και τα βάλαν με τον LKB. Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι επειδή τυχαίνει να έχω μια ομαδούλα στην Αγγλία, πολύ μικρή έτσι,
0: ναι, ναι,
3: και έχω κάποιο προπονητή για κάποια ψηλό σκάουτινγκ, μου λένε λοιπόν βλέποντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέκερ, ξέρεις τι μου πάνε. Και πολύ έπαιξε ο Ελκαμπή. Γιατί έτσι όπως έπαιξε ο Ολυμπιακός από πίσω, κάνοντας το να κάνει 14-50 σπριντ έκανε ο Ελκαμπή. Για να πιάσει την μπάλα, μία δεξιά, μία αριστερά, μία με κεφαλιά, τον έσκασε τον παίκτη.
0: Μα εδώ έσκασε το Ρέτσο. Ο Ρέτσος έσκασε από εκείνο το κατοστάρι που έκανε.
3: Α, μπράβο!
0: Ο Ρέτσος αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορεί να παίξει, εγώ πιστεύω είναι εκείνο το κατοστάρι.
3: Έκανε το χτύπημα στον Αστράλα, από ό,τι ξέρω.
0: Όταν έχει κάνει αυτό το σπριντ, για να πας 100 μέτρα από την άκρη στην άλλη, μετά όταν γυρίσει, έχει τέτοια καταπώνηση που δεν ελέγχεις το πόδι σου.
3: Και η συζήτηση τώρα που κάνουμε, για ποιο λόγο την κάνουμε? Γιατί είμαστε ικανοποιημένοι από τον Ολυμπιακό? Δηλαδή ο Χάρης που μα... άκου τι μου είπε, πες με λέει ταμπούρι. Σοβαρά ρε Χάρη, παίζει ταμπούρι? Δηλαδή πότε ήρθε ο Λεβαδιάκος στο Καραϊσκάκι και σε έπαιξα νυχτά ρε Χάρη? Πότε ήρθε η Λάρισα στο Καραϊσκάκι? Πες μου μια χρονιά που ήρθε. Ο Πανετολικός, ο Αστέρας.
0: Μα εδώ ήρθε η Λάρισα, που υποτίθεται, είναι μια φιλική ομάδα. Υποτίθεται. Ναι. Όπως ήταν κατέβηκε, όπως ο Λεβαδιακός που υποτίθεται ότι ήταν φιλική ομάδα με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν φιλικές ομάδες πια. Δεν υπάρχουν φιλικές ομάδες. Μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός έχανε τα πρωταθλήματα από τον Όφη.
3: Μα είναι δυνατόν να κάνουμε και να συζητάω εγώ ότι πρέπει να είναι φιλική ομάδα για να κερδίσουμε?
0: Όχι, δεν υπάρχουν φιλικές ομάδες. Και όποιοι νομίζουν.
3: Δεν θέλω καμιά φιλική ομάδα.
0: Όχι. Και όποιοι νομίζουν ότι κάνουν φιλική ομάδα, κάνουν λάθος. Γιατί...
3: Εγώ, Δήμο, άκουσε τι θα σου πω. Αν ο Ολυμπιακός έχασε με την. Πώς τη λένε, με την Αλκμαρ. Έχασε 3-2. Εγώ βγήκα στο σταθμό σου και είπα, εμένα αυτός ο Ολυμπιακός μάλιστα και ας έχασε.
0: Ναι,
3: γιατί
0: ναι.
3: Εγώ είδα ότι έπαιξε μπάλα. Έχασε 5 ευκαιρίες. Τρώτο Μασούρα.
0: Ήταν μια λογική.
3: Πες μου ένα εξτρέμ του Ολυμπιακού που σου κάνει 15
0: μια τόσο, λογική.
3: Έκανε 4 ο Μάρτινς.
0: Ναι, μια, ήταν, μια λογική, ήταν μια σύνθεση με λογική. Ήταν μια σύνθεση με λογική, ποδοσφαιρική λογική. Δεν ήταν μια σύνθεση.
3: Δεν θυμάται τη φάση που του έβγαλε ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε δεν του την έβγαλε με τον Παναθηναϊκό ή με τον Μπάουκ, δεν θυμάμαι. Μέσα στα δίκτυα, καθώς μπήκε και την έβγαλε την μπάλα έξω.
0: Λέγαμε για τον Τούρκο που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, τον Τούρκο. Που βάφτιζε το center for back. Το back το έκανε center for. Αυτό γίνεται εδώ και καιρό στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα είναι ότι οι παίχτες δεν παίζουν κάτω από οδηγίες, σωστές οδηγίες. Δεν είναι ότι δεν ξεχάσαν το ποδόσφαιρο ή δεν παίζουν μπάλα. Δηλαδή,
3: οι
0: δεν μπορεί.
3: Παίζουν με τις οδηγίες που τους δίνει ο προπονητής.
0: Θα σου δώσει οδηγίες. Μάρτινς.
3: Όταν ο προπονητής σου λέει θα κάνει 40 σέντρες ο τερματοφύλακας, άκου τώρα, εμείς πήραμε τερματοφύλακα γιατί έχει λέει καλά πόδια. Yeah. Ρε φίλε, δεν πήρα λίμπερο. Τερματοφύλακα, εγώ θέλω ένα τερματοφύλακα σαν τον Ποβόβιτς που όταν θα γίνει φάση στο ένα μέτρο, όπως έγινε τώρα με την ΑΕΜΕΚ, να μου την βγάλει την μπάλα.
0: Όπως, να σου πω κάτι.
3: Δεν το πήρα για να μου κατεβάσει την μπάλα.
0: Έκανε μια αλλαγή το Ρόκα. Έτσι.
3: Ναι. Λέγανε για το Ρόκα. Το παιδί ήταν τρακαρισμένο για 15 λεπτά.
0: Αυτό σου λέω.
3: Για να σου πω και κάτι. Μετά ο Ρόκα φάληκε για να σου πω και κάτι. Έχουν και το φούδο κάποιοι. Νομίζεις ότι είναι τυχαίες κάποιες αντιδράσεις του Ποντένσε πέρυσι σε μια αλλαγή που κάτι πήγα του Ιδρύα κάνει μας η χάρη, ρε.
0: Ναι, δηλαδή εκεί θα μπορούσε να τον γυρίσει από την άλλη πλευρά, να μην τον βγάλει. Να τον γυρίσει από την άλλη πλευρά με το αριστερό το πόδι, από την άλλη πλευρά.
3: Αλλά δεν υπάρχουν δύο εκδοχές.
0: Να γυρίσει πίσω τον.
3: Αγαπάει τον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης, αγαπάμε τον Ολυμπιακό κι εμείς, αγαπάμε και τον Μεντιλίμπαρ. Αν δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, ρε φίλε, δεν θέλει να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός, γιατί ακούω και το τρελό ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μπαλάρα, άκου. Ο Ολυμπιακός πέρυσι στην Ευρώπη, φίλε, τα δύο παιχνίδια που έπαιξε μεγάλη μπάλα, ξέρεις, ένα-ένα με την Αϊχόβα στο Καραϊσκάκι, που ήρθε 1-1, αλλά την έλειωσε.
0: Ναι,
3: την
0: ναι. Έλειωσε. Που έπρεπε να κερδίσει εκεί, έπρεπε να κερδίσει.
3: Μπράβο, και δεν το κέρδισε. Και ένα παιχνίδι με τον Άγιαξ. Αυτά ήταν τα δικά μου μάτια. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να βλέπουν ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε τρελή μπάλα.
0: Όχι, δεν έπαιξε, δεν έπαιξε. Διαλέξαν κάποιοι παίχτες απλώς να διακριθούν σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτό είναι το λάθος. Ότι διακρίνονται ατομικά κάποιοι παίχτες χωρίς να διακρίνεται η ομάδα. Δηλαδή, εγώ για μένα το θετικό. Το θετικό
3: η περσινή χρονιά τη θεωρείς πετυχημένη.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Καθόλου. Είναι μια χρονιά, είναι μια χρονιά
3: που δεν πήρες τίποτα. Που δεν,
0: όχι, και βάλτωσες κιόλας. Και έχασες και παίχτες, που μπορούσες να τους έχεις.
3: Ο Λουίς δεν μας κάνει. Ο Μασούρας 15 γκολ. Μόλις έκανε γκολ, σηκωρόταν ο άλλος ο τρελός, φώναζε. Το έκανε το παιδί να φάει στην αραπιά. Δεν μας κάνει ο Μασούρας, γιατί έχουμε και τους Ολυμπιακάρες, τους Κερκίδας. Όλα μωρέ με το Γιωργάκη θα πάμε τώρα μωρέ. Ρε πλάκα μας κάνετε. Πέστε μας ρε τα 15 γκολ του Μασούρα. Τα δύο αυτά χρόνια που λείπει. Μπορείτε να μου πείτε τι θα έκανε. Από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού.
0: Κανένας όχι.
3: Πέστε μου έναν.
0: Δεν υπάρχει όχι.
3: Βγήκε η καλύτερη επίθεση. Ο Λεβαδιακός. Με μια από τις χειρότερες άμυνες. Ο Λεβαδιακός. Ήρθε η Λάρισα. Πήρε το χ στο Καραϊσκάκι σβηστά και πάει στα play out και δεν κάνει ένα πόντο. Πήρε ένα πόντο να σωθεί.
0: Ναι, και αν δεν ήταν, ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Να το πάρει το χ και εν πάση περιπτώσει να δώρο, ο Ολυμπιακός θα ήταν τρίτος.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το θέμα, το ξαναλέω, προσωπική μου γνώμη. Δεν θέλω να διώξω το Μεντιλίμπα.
0: Όχι, δεν το
3: διώξω. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή το λίπος το έκαψε. Χάρη ακούς, το λίπος κάηκε.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Μεντιλίμπα, όλοι οι κύκλοι κλείνουν.
3: Εγώ τον Ολυμπιακό, έφυγε ο Δελικάρης.
0: Εγώ απλώς βλέπω ότι δεν έχει φρέσκες ιδέες. Δεν έχει φρέσκες ιδέες.
3: Εγώ νομίζω ότι
0: έχει δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
3: Ακριβώς. έχει ξεροκεφαλιάσει, αυτό πιστεύω. Να σου πω κάτι, είναι τυχερός, πολύ τυχερός, που ο διαιτητής το μέτρησε και το ΒΑΡ το ακύρωσε και δεν μέτρησε τον γκολ του, του Γιαζίτσου με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Γιατί ήταν το ξεβράκωμα στο Μετιλίμπαρ.
0: Ναι.
3: Τον έβαλε 20 λεπτά και σου κάνε γκολ. Δηλαδή όλοι βλέπαμε ότι ο Γιαζίτσι βγάζει γκολ. Μπορεί να παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό, ο προπονητής δεν το βλέπε. Όλοι βλέπουμε ότι ο Αθανασίου κάνει για τον Ολυμπιακό, για τον Μεντιλίμπαρ δεν κάνει. Όλοι βλέπουμε ότι ο Λουίς τώρα μόλις φορμαρίστηκε στα παιχνίδια και έκανε δύο παιχνίδια καλά, μου τον εξαφάλισε. Τέσσερα φιλικά έκανε, μετά το δεύτερο τρία τελευταία δεν τον έβαλε καθόλου μέσα. Μη και τυχόν, δηλαδή, ρε φίλε, όσο και να αγαπάω κάποιον, τον κρίνω από τα αποτελέσματα, πώς θα γίνει τώρα. Είμαι παράλογος.
0: Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Όλοι αγαπάμε τις ομάδες τις οποίες υποστηρίζουμε. Εγώ κάνω κριτική και σε ομάδες που δεν υποστηρίζω. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει να παίζουν οι ελληνικές ομάδες, να βλέπω, όταν βλέπω ποδόσφαιρο, να βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Είμαι λάθης του καλού ποδοσφαίρου. Θέλω να βλέπω
3: και
0: το
3: ρωτάω,
0: να διακρίνεται. Όχι. Όχι, έχω να δω 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο έχω να δω. Ενάμιση χρόνο έχω να δω καλό ποδόσφαιρο.
3: Α, μπράβο.
0: 1,5 χρόνο, δηλαδή, εμένα το καμπανάκι μου χτύπησε όταν μετά το conference ήθελε να φύγει ο Τσολάκης. Ο Τσολάκης ήθελε να φύγει.
3: Ρε φίλε, ήθελε να φύγει. Αν θα πω δηλαδή, ο Τσολάκης έφυγε, γιατί σου λέει αρκετά τα άκουσα εγώ,
0: ναι,
3: για τις έντρες. Α, την πάρει άλλο στη Λέζα.
0: Ναι, και βλέπεις ότι πήγε. Προτίμησε το παιδί να πάει. Προτίμησε το παιδί να πάει στη Χάλ, μια ομάδα που τώρα ανέβηκε ουσιαστικά.
3: Τίποτα που θα πέσει στο λόγο.
0: Και θα πέσει. Ενώ μπορούσε να πάει σε μια γερμανική, μπορούσε να πάει σε μια ισπανική. Μπορούσε, έχει τα προσόντα.
3: Μα και γι' αυτό η ανακοίνωση. Και
0: ας πάει και δεύτερος.
3: Και
0: ας πάει και δεύτερος.
3: Ευχαριστούμε και η πόρτα είναι ανοιχτή. Αυτό του είπε.
0: Ναι, εγώ βλέπω δηλαδή ότι μεσούς της περίοδου, μήπως το Γενάρη, ξαναπεί πάρ' τον δανεικό και φέρ' τον εδώ.
3: Να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, ναι. Έτσι μια ερώτηση. Ο Ολυμπιακός εκτός ο Ροντινέ δεν έχει άλλο παίκτη να χτυπήσει κόρνερ.
0: Ασφαλώς.
3: Γιατί τα χτυπάει ο Ροντινέ, με ποιανό εντολή τα χτυπάει.
0: Η εντολή είναι του προπονητή. Κόρνερ και πέναλτι.
3: Κόρνερ από το Λονδίνο και ο Δήμος.
0: Ναι, κόρνερ και πέναλτι, να ξέρεις, όσοι έχουν παίξει μπάλα, τα ορίζει ο προπονητής.
3: Α, μπράβο.
0: Αυτό τα ορίζει. Τώρα τα φάουλ. Τα φάουλ ορίζει αυτά που είναι τα απευθείας.
3: Τα
0: φάουλ τα απευθείας. Τα φάουλ τα απευθείας τα ορίζει πάλι ο προπονητής. Τα άλλα τα ορίζει ο παίχτης την ώρα εκείνη που θα γίνει το φάουλ.
3: Μπήκε ο Φορτούνης, άρχοντά μου. Μπήκε ο Φορτούνης και είδαμε κόρνερ μετά από καιρό.
0: Λοιπόν, επειδή έχω και τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, Γιώργο, να κλείσουμε.
3: Κλείνω να μιλήσω ο Βασίλης, την καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα, φίλε Δημοσθένη, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Καλησπέρα
4: σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση, στον Γιώργο από το Λονδίνο, στο Χάρη, στο φίλο από το Σέργιο που μίλησε πριν. Σας ακούω, ρε παιδιά, να λέτε και δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Τι θέλεις να καταλάβεις?
4: Επειδή είμαστε και συνομήλικοι,
0: ναι, ναι.
4: Είμαι και εγώ στα 67 και βλέπω τον Ολυμπιακό και εγώ από το 69 και έχω δει πολύ πιο δύσκολους Αύγουστους και πολύ πιο πρόωρους αποκλεισμούς να δίνουν αργότερα τη θέση τους σε πανέμορφα ντάμπλ. Φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ.
0: Βέβαια, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
4: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό εγώ επιλέγω την υπομονή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν και παραυπάρχουν. Υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή χωρίς σοβαρή επικοινωνιακή πολιτική. Δεν έχει την ικανότητα αυτή τη στιγμή να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και το μέγεθός της. Υπάρχουν μεταγραφικές επιλογές που εδώ και 1,5 χρόνο δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν καθυστερήσεις και ευθύνες υπάρχουν που πρέπει να αναζητηθούν. Αλλά για ακόμη μια φορά, φίλε Δημοσθένη, το εύκολο θύμα είναι ο προπονητής όπως πάντα. Ξέρεις ποια είναι? Το ξέρεις γιατί είσαι παλιός. Οι ίδιοι που μετά από κάθε νίκη κατασκευάζουν ήρωες προπονητές, στην πρώτη στραβή αναζητούν από διοφοβέους τράγους. Δηλαδή τη μία σε αποθεώνουν και την άλλη σε ισοπεδώνουν. Έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα?
0: Έτσι γίνεται παντού στον κόσμο. Παντού στον κόσμο γίνεται έτσι.
4: Ζητάτε αγάλματα και την επόμενη ταυτόχρονα ψάχνετε μέσα στα αγάλματα να τους βρείτε σαν συντρίμια. Ναι. Αποφασίζοντας εσείς, ο πρωινός δηλαδή και μετά όλοι οι υπόλοιποι, ότι για όλα θέλει ο κάθε με την λίπαρ. Άλλος λέει έπρεπε, ότι απλώς έπρεπε να βάλει το φουρτούνι. Άλλος λέει ότι το σύστημα του με την λίπαρ καταργεί τα ΧΑΒ. Άλλος απαιτεί από τον προπονητή, τον Βάσκο, τον ξεροκέφαλο, να αλλάξει μέσα σε δύο εβδομάδες ολόκληρη την άμυνα, που άλλαξε ολόκληρη η άμυνα, και να παρουσιάσει αμέσως μια έτοιμη ομάδα. Μόνο που αυτά, φίλε Δημοσθένη, δεν γίνονται με το μαγικό ραβδί του Μωυσή, ρε φίλε.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Αυτό το βιολί όμως το βλέπουμε εδώ και 1,5 χρόνο όμως.
4: Τι σημασία έχει?
0: Ναι, η υπομονή, οι μεγάλες ομάδες, οι μεγάλες ομάδες.
4: Το Παρίσι Σεν Ζερμέν έπαιζε αυτό το βιολί μια 7 ετία. Ξέρεις πότε έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης? Όταν σταμάτησε να αγοράζει ακριβά και άρχισε να χτίζει.
0: Ναι, αλλά εδώ ο Ολυμπιακός δεν χτίζει όμως εδώ και 1,5 χρόνο. Τι χτίζει? Τι έκτισε εδώ και 1,5 χρόνο? Πες μου τι έχει χτίσει.
4: Να σου πω ακριβώς.
0: Ναι, πες μου τι έχει χτίσει, γιατί εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και να το.
4: Ναι.
0: Να μην το έχω δει.
4: Θα σου πω. Καταρχήν, φίλε Δημοσθένη, ο Ολυμπιακός δεν χτίστηκε με υστέρια. Ούτε μεγαλούργησε αλλάζοντας προπονητές μετά από κάθε ισοπαλία. Όπως σου είπα προηγουμένως, η Παρή πήρε δύο ευρωπαϊκά. Όταν σταμάτησε να αγοράζει ακριβά και άρχισε να χτίζει. Εγώ είδα όλα τα μάτια της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και το ένα το ευρωπαϊκό. Επειδή είμαι βελονιασμένος Ολυμπιακός, έχω μεγάλη αρρώστια, τα βλέπω δύο φορές τον κάθανα. Λειτουργικά η ομάδα, φίλε Δημοσθένη, προσπαθεί να ξεπεράσει οριστικά όλες τις παλιωμοδίτικες νοοτροπίες του πρόσφατου παρελθόντος. Δημιουργώντας μια νοοτροπία, ο προπονητής προσπαθεί να τη δημιουργήσει αυτή την νοοτροπία που θα μεταφέρει την ομάδα πλέον στις παρέες των μεγάλων ομάδων της κεντρικής Ευρώπης, με τον Ολυμπιακό να μην διαφέρει σε τίποτα από αυτές. Παιχτικά, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι η ομάδα προσπαθεί να αφομοιώσει ένα ανάμεικτο, φίλε Δημοσθένη, ισπανοαγγλικό κυριαρχικό τρόπο παιχνιδιού, παίζοντας με ταχύτητες μεταβιβάσεις της μπάλας, δηλαδή στην κίνηση, ενώ ταυτόχρονα το ανελαίητο pressing και αλληλοκαλύψεις δεν πρέπει να σταματάνε ούτε στη διαδρομή για τα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη ή είδες κάτι άλλο εσύ.
0: Εγώ να σου πω τι είδα, να με επιτρέψεις τι είδα. Εγώ είδα μια ομάδα που κατά γενική ομολογία έχει από το μέτριο και πάνω παίχτες, η οποία όμως δεν στείνεται, για κάποιο λόγο δεν στείνεται έτσι όπως θέλω εγώ. Αν είναι σωστό αυτό ή λάθος, είναι δική μου άποψη. Δηλαδή, βλέπεις ότι η δεξιά σου πλευρά, με το Ροντινέ που έχεις... Και βγάζεις το αριστερό σου εξτρέμ. Αντί λοιπόν.
4: Θέλω να τα ακούσω. Από το πρωί μονίμως εδώ και ένα μήνα ακούμε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι. Να μου επιτρέψει. Όχι, να μου επιτρέψει κάτι. Εγώ λέω, τον τιμούμε, λέει το Ροντινέ. Τον τιμούμε βεβαίως. Γιατί ο Ροντινέ ήταν από τους πρωταγωνιστές να πάρει την κούπα. Τον τιμούμε. Όλους τους τιμούμε. Όμως.
4: Επομένως θέλουν να πάρουν κι άλλα παιδιά.
0: Το ποδοσφαιρικό γύρας δεν έρχεται μόνο.
4: Έρχεται
0: και είναι με κάποια άλλα προβλήματα. Ξεκούρασε τον πίσω.
4: Είναι
0: βάλε
4: αυτονόητα.
0: Τον προστινό που θέλεις, να σου βγάλει τον γκολ. Θέλεις και τα εξτρέμ θα στο βγάλουν τον γκολ. Δεν θα στο βγάλει.
4: Είναι γνωστά, μην χάνουμε χρόνο. Είναι γνωστά αυτά. Δεν τα έκανε ο προπονητής, έκανε λάθος. Δεν υπάρχουν προπονητές αλάνθαστοι.
0: Όχι, δεν είπαμε. Αλλά αυτό το λάθος όμως γίνεται για 8, στους 8 στους 10 αγώνες. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε αυτό το λάθος. Όπως και εγώ κάνω λάθη εδώ στη δική μου επιχείρηση, όπως κάνουν και λάθη και κάποιοι άλλοι στις δικές τους επιχειρήσεις. Γι' αυτό και βλέπεις κάποιες επιχειρήσεις.
4: Ήμουν και τις τηλεοράσεις κατά καιρούς, ξέρεις, και σε εκπομπές πήραν τα πρωταθλήματα. Αυτές που γέλαγε ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Ήταν πάνια και κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Ναι, αλλά υπήρχαν και σοβαρές. Υπήρχαν και σοβαρές εκπομπές.
4: Ναι, πήραμε... όχι. Σπάνια, σπάνια. Ξέρεις, είπε κάποτε ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μακαρίτης. Είχε βγάλει ταυτόχρονα ένα δίσκο με μια. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Με μια Ελληνοαμερικάνα που είχε έρθει σε ένα σοου και τραγούδαγε.
0: Ναι.
4: Με τώρα παντρεύτηκε ένα σουβλάκι, δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Ναι.
4: Και ξέρεις τι είπε ο άνθρωπος. Ο δικός μου δίσκος λέει δεν πούλησε ούτε 100 κομμάτια και τη στάδε λέει είναι τριπλά χρυσός.
0: Ναι, γιατί ο, γιατί πέρα, ο κόσμος...
4: Δεν ξέρεις ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Αυθινής που γέλαγε όλη η Ελλάδα με τον πρόεδρό της.
0: Ναι.
4: Είπες ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα, θα ερχόταν τρίτος. Αν δεν έφερε την ισοπαλία ο Παναθηναϊκός,
0: ναι. Το τελευταίο, ναι.
4: Αν δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Και εγώ σου λέω ότι μπορεί να κέρδισε το πρωτάθλημα αν εκείνος ο ανεκδίκητος διαιτητής δεν ακύρωνε τον κόλ, το κανονικότατο κόλ του, γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε Θέμη, τα πάντα είναι ρευστά. Και γι' αυτό, όπως και στην ιατρική, δεν κάνει ποτέ στο ποδόσφαιρο ένα και ένα δύο. Μπορεί να βγει και τρία το άθλημα.
0: Ναι, ναι.
4: Άκουσε με τώρα. Γνωρίζοντας αρχιτεκτονικά ο Μεντιλίμπαρ ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η τέχνη και ο αυτοσχεδιασμός ξεπεράστηκαν, προσπαθεί να εξοικειώσει την ομάδα με τις καινούργιες ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, φίλε, που βασίζονται στη δύναμη της ταχύτητας και στην ταχύτητα της σκέψης. Αυτά όμως δεν μπορείτε να τα δείτε εσείς, όχι εσύ προσωπικά. Γενικότερα αυτοί που παριστάνουν τους εκπομπάριες, αυτοί που παριστάνουν τους δημοσιογράφους. Και ξέρεις γιατί δεν μπορούν να τα δούνε? Γιατί δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
0: Ναι, κοίταξε.
4: Πάνω και από το ποδόσφαιρο βιοπορίζονται.
0: Ναι, ρε,
4: άνθρω... δεν ξέρεις τα αυτοκίνητά τους, παίρνουν ψυγείο για το σπίτι τους να τους κρατάει φρέσκα τα φαγητά. Άκουρε δημοσθένη.
0: Ο απλός ο φίλα... και να βάλουμε ένα πράγμα στη θέση του. Ο απλός ο φίλαθλος, ο απλός οπαδός, δεν χρειάζεται να ξέρει ποδόσφαιρο. Γιατί να ξέρει ποδόσφαιρο? Είμαι οπαδός, μου αρέσει το καλό ποδόσφαιρο. Γιατί να ξέρω πώς παίζεται? Εγώ θέλω το αποτέλεσμα.
4: Δεν είπα εγώ για τον ναι. Ερασιτέχνη φίλα.
0: Εγώ όχι, θέλω το αποτέλεσμα. Πηγαίνω στο γήπεδο.
4: Εγώ είπα για τους επαγγελματίες που ζουν από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Ότι πρέπει να το ξέρουν και να το μεταφέρουν κανονικά. Κοίτα. Και αληθινά στους ερασιτέχνες ακροατές.
0: Η μισή από τους επαγγελματίες, επειδή είναι μισθοδοτούμενοι από τα μέσα ή από τις ομάδες.
4: Λένε ότι είναι.
0: Όχι, λένε αυτά που τους επιβάλλουν, εγώ δεν τα ονοματίζω. Αυτά που τους επιβάλλουν, γιατί αν δεν μπουν αυτά, αν δεν τα πουν αυτά, θα απολυθούν. Και ο άλλος όταν έχει οικογένεια, σπίτι και είναι αυτή η δουλειά του και πρέπει το τέλος του μήνα να πάει.
4: Και πρέπει να τους αΐζεις λέγοντας ό,τι σου λένε.
0: Όχι, όχι. Μα γι' αυτό βλέπεις ότι κάποιοι δημοσιογράφοι ξεχωρίζουν και η γνώμη τους είναι... Υπάρχουν δημοσιογράφοι που ξεχωρίζουν.
4: Για να τελειώσουμε, φίλε Δημοσθένη, τα ποδοσφαιρικά συστήματα και οι σχεδιασμοί στην εποχή του πληκτρολογίου και της αφής έχουν καταργηθεί. Γι' αυτό ο προπονητής του Ολυμπιακού με διαλόγους και σχεδιαγράμματα χωρίς να σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος και χωρίς να σημαίνουν όλα αυτά ότι ο Ολυμπιακός παίζει μπάλα, καθόλου καλή μπάλα δεν παίζει. Θέλει όμως πάση θυσία να περάσει στην ομάδα την ευρωπαϊκή νοοτροπία, γιατί γνωρίζει ότι μόνο έτσι μπορείς να πας μακρύτερα, είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Το football δημοσθένει άλλαξε καθολικά,
0: ναι.
4: Και όλες οι σοβαρές ομάδες χρησιμοποιούν πλέον παιχτικά όλο το γήπεδο, γιατί το μοντέρνο ποδόσφαιρο, φίλε Δημοσθένη, παίζεται κατά μήκος και κατά πλάτος. Δεν παίζεται με κάθε την παλιά, όπως λέτε στις δημοσιογράφοι, ή με ρόμβο, ή με τρίγωνο, ή με τετράγωνο.
0: Όχι, δεν παίζεται.
4: Κατά μήκος και κατά πλάτος. Σ' όλο το γήπεδο παίζεται. Και όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν πλέον αυτό το στόχο και την παραγωγή, προσπαθώντας να παράξουν πραγματικό ποδόσφαιρο και όχι να υπερασπίσουν κοινικά τον αυτό σκοπό, ρε φίλε. Αν ικανοποιήσει ο Ολυμπιακός και στο θέαμα, που είναι λίγο δύσκολο αυτή την εποχή, η ομάδα, σου υπογράφω εγώ ότι θα κυριαρχήσει. Πάντως θα κυριαρχήσει με την έννοια ότι βλέπω και τους υπόλοιπους αντιπάλους μας. Και μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, έτσι. Γιατί εκεί υστερεί η ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Στην Ευρώπη δεν ξεφθυλίστηκε. Παρότι έπαιξε με τις δυνατότερες και πιο εύρωστες πολυεθνικές ποδοσφαιρικές εταιρείες της γης, έτσι. Έπαιξε με Ρεάλ, έπαιξε με Μπαρσελόνα, έπαιξε με Άρσεναλ. Δεν ξεφθυλίστηκε η ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
4: Όπως ξεφθυλιζόταν κάποτε με τους παικταράδες που είχε. Όταν είχε φάει 7 από τη Γιουβέντους, θυμάσαι ποιοι είχαν, ήταν μες στη σύνδεση
0: της. Βέβαια, ναι, ασφαλώς.
4: Ξέρεις με ποιος πήρε με την Λίμπαρ το conference. Με τους πιτσιρικάδες, τους οποίους ανέβασε από τον νηπιαγωγείο του Ολυμπιακού, με τον 36χρονο Ιμπόρα, όπως είπε ο Γιώργος, με τον Κοντένσε στις καλές του μέρες, με τον Ελκαμπή που έβαζε γκολ χωρίς σκέψη. Τώρα ο Ελκαμπή δεν μπορεί να σκοράρει με την ίδια ευκολία. Και με τους υπόλοιπους, με τον Νόρκα.
0: Ναι, αλλά εσύ σαν προπονητής ή σαν ιδιοκτήτης ή σαν υπεύθυνος ο τεχνικός διευθυντής, πρέπει να βρει λοιπόν τον επόμενο Ελκαμπή, πρέπει να βρει τον τρόπο να υπάρξει ο επόμενος Ελκαμπή. Αυτό δεν είναι δική μου υποχρέωση εμένα. Εμένα δεν είναι δική μου υποχρέωση του φιλάθλου, του οπαδού ή ακόμα και του δημοσιογράφου να σου βρω εγώ. Εσύ θα τον βρεις. Εσύ είσαι.
4: Εδώ, αυτό κάνουν στον Ολυμπιακό.
0: Εσύ θα τον βρεις, καταλαβες.
4: Όλη η τεχνική ηγεσία. Αλλά έχεις την εντύπωση, Δημοσθένη, ότι είναι εύκολο να βρεις καλούς παίκτες όπως τις έβρισκες παλιά?
0: Όχι, δεν
4: παλιά
0: είναι.
4: Έκανες μια έτσι και έφερνες τον Τζιοβάνι, έφερνες τον Ζάχοβιτς, έφερνες τον Ριβάλντο. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν επιλογές και το ποδόσφαιρο
0: ναι,
4: χρηματικά δεν είχε φτάσει στο Θεό. Τώρα έχουν ανοίξει αγορές.
0: Ναι, δεν σου κάνει εντύπωση όμως ότι το τελευταίο καιρό, εγώ δεν θα πω για τον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες, το ελληνικό στοιχείο όλο και μικραίνει?
4: Υπάρχει ελληνικό στοιχείο που παίζει ποδόσφαιρο?
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε κάποιους, για το επίπεδο που πρέπει να παίζουμε, έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που ασφαλώς μπορούν να παίξουν.
4: Έχουμε παίκτες Έλληνες στην Ελλάδα να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από τον Πανετολικό και κάτω, ρε φίλε. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει με ακαδημαϊκούς ούτε με Έλληνες παίκτες για να διακριθεί στην Ευρώπη. Γιατί η στόχη του δεν είναι το ελλαδικό πρωτάθλημα. Αυτό το έχει πάρει, το έχει ξαναπάρει, το έχει μπουκτήσει.
0: Δεν λέμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς λέμε για το επίπεδο που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή μια ομάδα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή, εκείνο που πρέπει να παλέψει είναι την ενδιάμεση λύση, αυτή που λέγεται Europa League. Εκεί που είναι οι μεσαίες προς τα πάνω ομάδες. Εκεί είναι να εισχωρήσει.
4: Ο Ολυμπιακός πρέπει να παλέψει στην Ευρώπη.
0: Και όχι μόνο σαν παίκτες, στην οργάνωσή του. Στο γήπεδό του.
4: Πρέπει να καθιερωθεί σαν Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Ήδη το ξέρουν όλοι γιατί έχει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήδη ο Ολυμπιακός από πρόπερση είχε μείνει στα Μάτριξ της FIFA και της UEFA επί ένα χρόνο μέχρι να αλλάξει το conference, ότι αυτός είναι ο κυπελούχος του conference. Τον εγνώρισε όλη η Ευρώπη. Είναι μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής λυρικής σκηνής πλέον και εκεί πρέπει να δίνει τις παραστάσεις. Εντάξει, να τον αλλάξουμε το Μεντιλιμπάρ. Και εγώ όταν βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει έτσι, κλαίω. Αλλά ρε φίλε, να φέρουμε ένα προπονητή με μεγαλύτερους στόχους από το Μεντιλιμπάρ. Άμα μου φέρεις ας πούμε έναν τύπου Λουτσέσκου, να τον κάνεις τι ο Λουτσέσκου. Μέχρι το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να σου πάει.
0: Μα δεν λέμε τέτοια. Κανένας υγιής με μυαλό δεν θέλει να διώξει έναν προπονητή να φέρει έναν κατώτερο. Όλοι θέλουν έναν καλύτερο.
4: Δεν μπορείς να φέρεις αυτή τη στιγμή εκεί που έφτασε με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπαρ, μπορείς να φέρεις έναν ανώτερο.
0: Απλώς με τη Λίμπαρ μπόρεσε και έπιασε αυτό το στόχο. Δύσκολο στόχο. Γιατί εδώ που το λέμε το κόφρι ήταν δύσκολο. Και έβαλε τον πύχη ψηλά. Τώρα.
4: Δεν τον έβαλε με τη Λίμπαρ μόνο. Τον έβαλε όλο ο Λίμπαρ.
0: Ο Ολυμπιακός τον έβαλε ψηλά, εν πάση περιπτώσει.
4: Έτυχε να είναι εργοδηγός με τη Λίμπαρ.
0: Τώρα λοιπόν, εσύ πρέπει σαν διοίκηση, σαν τεχνικός διευθυντής, σαν άνθρωπος που διοικεί αυτή την ομάδα ή απάνω-πάνω ή όλο το staff σου αυτό που διοικεί, να βρει τον επόμενο. Που θα είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι και να είναι, είναι περιορισμένο χρόνο. Δεν μπορεί να είναι.
4: Αν τον έχεις τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι εύκολο. Εγώ έψαχνα εδώ και ένα μήνα να βρω φασόλια Καστοριάς, γιατί είναι καταπληκτικά και μου αρέσουν, και επί ένα μήνα δεν μπορούσα να τα βρω. Τα φασόλια της Καστοριάς. Ναι. Αν δεν κοιτάξει τώρα εσύ να βρεις προπονηταρά να φέρεις τον Ολυμπιακό, να αντικαταστήσεις τον Μεντιλίμπαρ. Με τους στόχους που έχει ο Ολυμπιακός, έτσι. Ψάξε τώρα να βρεις εσύ παιχταράδες, να τους φέρεις.

0: προπονητή. Πρότεινε, τον βρήκε. Επενδύει.
1: Ένα ακρόπολη και στάθηκε όρθιος άνθρωπος και κέρδισε το πρωτάθλημα από το χειρότερο Ολυμπιακό της τελευταίας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά του βγήκε.
1: Αυτό τι σημαίνει ότι καθιερώθηκε σαν προπονηταρά.
0: Του βγήκε όπως του βγήκε την πρώτη χρονιά.
1: Δεν βγήκε τίποτα, μόνο δεν
0: του βγήκε. Όπως του
1: έγινε και με τον Αλμέιδα. Έγινε την πρώτη χρονιά. Και μετά δεν έφυγε με τις κλωτσίες ο Αλμέιδα. Πού είναι ο Αλμέιδα αυτή τη στιγμή? Στο Μεξικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Βασίλη, να ολοκληρώσουμε γιατί περιμένει φίλος στην άλλη γραμμή.
1: Έχει δυσκολεύσει και έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και θέλει στοχευμένες ενέργειες και κυρίως υπομονή.
0: Κανείς δεν είπε πάρε το κεφάλι κανενός. Έχει δικαίωμα ο καθένας που υποστηρίζει την ομάδα του να προβληματίζεται γιατί αυτό το πράγμα τραβάει σε μάκρος. Δηλαδή,
1: άλλο
0: προβληματίζομαι. Όχι, δεν υποδεικνύει. Υποδεικνύει αυτός που βάζει τα λεφτά. Αυτός υποδεικνύει. Αυτός λοιπόν λέει.
1: Βάζει τα λεφτά. Εμείς οι φίλοι βάζουμε την ψυχή.
0: Ναι.
1: Και ο προπονητής βάζει τις τεχνικές του γνώσεις.
0: Ναι, αλλά ας προσπαθήσει ο προπονητής λοιπόν οι επιλογές του να είναι τέτοιες που να ικανοποιούν και το αφεντικό το οποίο τον πληρώνει και τους φιλάθλους οι οποίοι πληρώνουν το αφεντικό.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει και επίτηδες δηλαδή τα κάνει.
0: Κοίτα, μερικές φορές οι άνθρωποι θέλουν και δεν μπορούν. Το ξέρεις, το θέλω και δεν μπορώ.
1: Γιατί, δηλαδή, οι προπονητές δεν πρέπει να περάσουν μια εποχή τεφορμαρίσματος. Μόνο οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά το τεφορμέ του φίλου μας και του αγαπητού μας με τη Λίμπα.
1: Είναι μακρός.
0: Είναι μακρό, έχει παρατραβήξει.
1: Λοιπόν, για να κλείσω, λοιπόν, φίλε Δημοσθένη. Δεν είμαι υπέρ του Μεντιλιμπάρ, ούτε υπέρ του αναχρονιστικού σεντρόσφαιρου. Αλλά όταν θα διώξεις το Μεντιλιμπάρ, πρέπει να μου φέρεις έναν προπονητή με μεγαλύτερους στόχους. Τι να μου φέρεις τώρα, αυτόν που έφερε ο Παναθηναϊκός θα τον κάνω τι, ή αυτόν που έφερε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους φέρανε, μας και πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό έχουν ανάγκη. Εγώ δεν θέλω το πρωτάθλημα. Το παίρνω και με τον Σιλαϊδόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνω και με τον Γιώργο από το Λονδίνο στον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Λοιπόν, που διαφωνώ, Δημοσθένη, πρώτη διαφωνία μου σε ένα σημείο. Είπες κάτι ότι ο Τζολάκης έφυγε εξαιτίας του Μεντιλίμπαρ. Εδώ κάνεις λάθος. Ο Μεντιλίμπαρ είναι που καθιέρωσε τον Τζολάκη.
0: Όχι, δεν είπα ότι έφυγε εξαιτίας του Μεντιλίμπαρ. Μου κάνει εντύπωση που από το πρώτο λεπτό μετά, από τις πληροφορίες που έχω εγώ και έχω καλές πληροφορίες, από το πρώτο λεπτό και μετά το conference link, ήθελε να φύγει. Και του είπανε κάτσε ένα χρόνο ακόμα και,
2: ναι,
0: ναι,
2: ήθελε
0: και
2: να
0: φύγεις.
2: Γιατί είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό για σκαλοπάτι για να πάει στην Premier League. Ήταν το όνειρό του άνθρωπου. Και αυτό το λένε πολύ. Κανένας δεν υπονόησε ότι έφυγε λόγω Μεντιλίμπαρ. Το Μεντιλίμπαρ μπορεί να σου πω τον έχει σαν δασκαλό του.
0: Γιατί ναι, δεν είπα, εγώ μην φορτώνουμε κάτι. Εγώ δεν είπα ότι έφυγε εξαιτίας του Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτό μπράβο. Είπα
0: ότι ο Τζολάκης είναι αξιοπερίεργο από την πρώτη στιγμή. Ήθελε, που μετά το Conference Link, ήθελε να φύγει. Και του είπανε, κάτσε ένα χρόνο ακόμα, ναι, αγόρι μου, και να φύγεις.
2: Όχι, όταν ήθελε να φύγει μετά το Double. Γιατί νόμιζε ότι είχε φτάσει στο επίπεδο να πάει στην Premier League.
0: Ναι, ήθελε να φύγει. Όταν λοιπόν φέρνεις
2: υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι, είναι και άλλα.
2: Θέλω να σου πω, τι συμβόλαιο είχε ο Τζολάκης, ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι τα χάλασαν και στο συμβόλαιο.
2: Όχι,
0: γιατί να σου πω ότι δεν νομίζω ότι τα χάλασαν και στο συμβόλαιο. Γιατί είχε πάρα πολύ δυνατό χαρτί μέσα στον Ολυμπιακό ο Τζολάκης. Είχε πάρα πολύ καλό χαρτί. Το πρόβλημα του Τζολάκη ήταν ότι για μένα έπρεπε να καθίσει ακόμα ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης αυτή τη στιγμή.
2: Τι θα σου πω για Τζολάκη, πώς μπορούσε να τον κρατήσει κάποιο. Να του πει,
0: με καλύτερο συμβόλαιο.
2: Ένα 600 και έχει καλύτερο από 90 μέτρα. Εσένα θα σου δίνουμε 2 εκατομμύρια το χρόνο, αν δίνουμε 3,5 στο Ολυμπιακό, 2 εκατομμύρια, με τετραετές συμβόλαιο και δεν θα σκόψουμε το μέλλον. Υπόσχεσαι δικιά μου, Μαρινάκη, ότι αν σου βρεθεί μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, μεγάλη ομάδα, δεν πας να πας στη Χάλ τώρα την τελευταία.
2: Ναι, μεγάλη ομάδα, θα σε δώσουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά ποιο τον καθιέρωσε, να σου πω τα πράγματα που τα ξέρω. Οι προπονηταράδες πριν το Μεντιλίμπαρ, κάτι Μαγκαλιάρ, κάτι τέτοια, τον είχαν δεύτερο με πρώτο τον Πασχαλάκη. Ήταν έτοιμοι να εισηγηθούν, να δοθεί με χαμηλό τίμημα κάπου αλλού και να πάρουν άλλο δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός τον καθιέρωσε σαν πρώτο.

0: Και από τότε δεν έφυγε ποτέ από τα γκολπόστ.
1: Καλά, οι τερματοφύλακες, να ξέρεις, καθιερώνονται από μια καλή βραδιά. Μια καλή βραδιά καθιερώνει τον τερματοφύλακα.
0: Είναι του προπονητή. Δηλαδή,
1: ναι, μπορεί να σε βάζει 100 φορές και να μην καθιερωθείς ποτέ.
0: Ότι ο Τζολάκης έκανε και μερικές άσχημες.
1: Πολλές, όχι άσχημες, πολλές. Έκανε αρκετές.
0: Αλλά
1: δηλαδή,
0: ο Τζολάκης προς τιμήν του το είχε εμπιστοσύνη, τον έβαζε.
1: Είχε εμπιστοσύνη, γιατί να σου πω κάτι, δεν είχε εμπιστοσύνη στον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης όταν τη μισή ζωή του ήταν στα μαγαζιά της νύχτας, εκεί ήταν το πρόβλημα. Ο Πασχαλάκης, πολύ καλός θερματοφύλακας.
0: Σου λέω λοιπόν για τον Τζολάκη, ότι και ψιλοκυλιά να έκανε, τον εμπιστευόταν. Αυτό ο θερματοφύλακας...
1: Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να κάνει. Πίστεψε με, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
0: Ότι ο προπονητής μου δεν μου κάνει μια παρατήρηση, με εμπιστεύεται και μου... Και δεν αφήνει κανένα να μου κάνει παρατήρηση. Ναι. Και μετά ξανανέβηκε πάλι ο άνθρωπος. Το είδες.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή ήταν να του πάρουν το κεφάλι γιατί έκανε την γκέλα. Όμως...
0: Λοιπόν, αυτός δεν, ο Μεντιλίμπαρ τους απαγόρευε να κάνουν τέτοιες θερετικές. Και είδες ότι ξανανέβηκε μετά. Έτσι είναι. Λοιπόν, κάτι άλλο. Και θα σας το πω. Δεν φταίει ο Ελκαμπή που δεν βάζει γκολ. Όταν ο Ελκαμπή, για να καταλάβεις, είναι η μαροκινή έκδοση του Αλεξανδρή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο παίχτης της μισής ευκαιρίας και να σου παστελώσει. Για να γίνει αυτό όμως, δεν πρέπει να πέφτουν τρεις αμυντικοί απάνω του. Πρέπει να βρει την ευκαιρία να το πετάξει και να το παστελώσει. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται έναν σέντρεφορ, έναν αντιγιώβετιτς. Σε αυτό το στυλ, σε νεότερη έκδοση. Να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να βγαίνει απ' έξω. Να έχει και το περιφερειακό παιχνίδι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, άκου. Εγώ νομίζω ότι ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή.
0: Είναι που θα τραβήξει τους παίχτες
1: από. Ο Ελκαμπή δεν έχει τον από πίσω. Ο Ελκαμπή δεν έχει τον από πίσω. Αυτή τη δουλειά που μπορούσε να την κάνει ο Τσικίνιο. Αυτή τη δουλειά μπορούσε να την κάνει ο Τσικίνιο. Από πίσω το ακριβώς. Αλλά το Τσικίνιο όταν το χρησιμοποιεί στο κέντρο.
0: Αλλού.
1: Για αλλού, τον καίει.
0: Εγώ αλλού.
1: Γι' αυτό δεν φταίνει οι παίχτες.
0: Θυμάσαι που είχαμε τον Γιούβετς. Ο αντιγιούβετς αυτή τη δουλειά έκανε. Έβγαινε πίσω.
1: Ναι. Θέλει ένα παίχτη να τον έχει από πίσω, όπως είχε τον Κοστούλα που τον είχε από πίσω του. Από την ώρα λοιπόν που διώχνεις τον Κοστούλα, τον πουλάς και δεν τον αντικαθιστάς.
0: Δεν ξέρω αν αυτός ο Στάνιτς που δεν κλείσαμε λόγω του.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Ότι μπορεί να έχει αυτό το στυλ.
1: Εγώ δεν λέω αν θα ερχόταν, τι θα κάνετε. Εγώ δεν σου λέω. Θέλεις έναν παίχτη να είναι πίσω. Από ακριβώς. Το σέντερφορ. Όταν το σέντερφορ.
0: Να είναι σέντερφορ που να βγαίνει και.
1: Ναι, δεν έχει πλάτη. Όταν το σέντερφορ δεν έχει πλάτη, ώστε να κινηθεί χωρίς την μπάλα.
0: Αυτό ξέρεις.
1: Πρέπει να, το σέντερφορ για μένα πρέπει να κινείται χωρίς την μπάλα. Το σέντερφορ που το καλό κινείται χωρίς την μπάλα. Αν πρέπει να πάρει την μπάλα. Αν πρέπει να πάρει την μπάλα το σέντερφορ. Για να πάει να τη βάλει. Δεν έχει κάνει, δεν είναι σέντερφορ.
0: Ένα σέντερφορ που να βγαίνει και έξω από την περιοχή, ένα εγκεφαλικό οχτάρι με φυσική κατάσταση και ένα καλό εξτρεμ.
1: Ναι, όταν βλέπεις τον Ελκαμπή λοιπόν και κατεβαίνει στο κέντρο για να πάρει την μπάλα.
0: Τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει, δεν είναι σέντερφορ. Τέλειωσε. Το σέντερφορ είναι στο κουτί.
0: Είναι αποκλειστικά για το κλουβί, για την περιοχή.
1: Να το βάλει στο κουτί μέσα εκεί
0: να του κάνουν οι άλλοι.
1: Και να πάρει την μπάλα εκεί που δεν περιμένουν.
0: Να τον πετάξουν εκεί στη μισή ευκαιρία.
1: Αυτό ποιο θέλει αυτό. Εγώ.
0: Κοίταξε τι γίνεται. Στο ότι ακόμα δεν έχουμε πάρει το οχτάρι το εγκεφαλικό που χρειάζεται και αυτό το δεύτερο σέντραφορ είναι θέμα του Μεντιλίμπαρ. Δεν πρέπει να βάλει το χέρι, δεν πρέπει να βάλει να δώσει λεφτά.
1: Όχι.
0: Είναι θέμα έρευνας. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν βρίζω το Μαρινάκι. Ούτε του ρίχνω.
1: Μα κανένας δεν βρίζει κανέναν.
0: Τη
1: γνώμη μας λέμε. Δεν λέμε εμείς.
0: Που διαφωνώ και ο Γιώργος από το Λονδίνο με παρεξηγεί. Ότι δεν μπορεί να περιορίζεσαι όταν ζητάς παίχτες στην αγορά μόνο της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Πρέπει το ψάξιμο που θα κάνεις να είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σε όλη τη Βόρεια Αφρική, στις χώρες του Μακρέμπ, σε όλη την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την. Δεν ξέρω και τη Χιλή.
1: Κοίταξε, εδώ και πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι θέλει. Αυτό
1: δεν έχει ψωνίσει καλά.
0: Αυτός, κοίταξε, αυτό θα το πετύχει αυτός που πήρε τώρα. Δηλαδή, ο Μαρινάκης.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι γίνεται. Όλη στη ζωή επαγγελματίες έτσι είμαστε. Παθαίνουμε για να μάθουμε. Είναι έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν έγινε επιχειρηματίας πετυχημένος χωρίς να έχει φάει σφαλιά.
0: Είδε ότι ο Καρδόσο καλός είναι από στα οικονομικά, αλλά δεν έχει ο άνθρωπος παραστάσεις από την ευρύτερη περιοχή, μόνο Πορτογαλία. Και τι σου σύστησε, να φέρει λέει, οχτάρι τον Μπραγκάνσα. Ένα παίχτη που μπήκε πάλι στα γήπεδα μετά από ένα χρόνο τραυματισμού λόγω χιαστών.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το οχτάρι που θα έχει την ταχυδύναμη και την ατοχή για να σε βοηθήσει? Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Η γνώμη μου είναι, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Επειδή έχω δει πολλούς στη ζωή μου με χιάστους, στα 67 μου χρόνια τώρα, σε λίγο θα ξύψω, θα πάω στα 67, σε κάμια 15 μέρες. Έχω δει πολλούς που ήταν υγιείς και δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους, ήταν παιχταράδες, και έχω δει πολλούς με χιαστούς, με πολλές, με κοιλιακούς, και βγάζανε μάτια.
0: Να τον πάρεις δανεικό, ναι.
1: Και βγάζανε μάτια.
0: Όταν σου ζητάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δώσεις για να πληρώσεις για τον Μπραγκάνσα που γυρίζει,
1: ναι, μετά από αυτό, είναι χρόνο, άλλο. Αυτό είναι
0: μετά
1: άλλο.
0: Από ένα χρόνο τραυματισμό.
1: Αυτό είναι άλλο. Και μην ξεχνάς κάτι, το κυριότερο. Μην ξεχνάς το κυριότερο. Ότι τα λεφτά που δίνονται πολλές φορές δεν δίνονται για την πραγματική αξία του παίχτη. Δίνονται για να ικανοποιήσουν και τον ενδιάμεσο.
0: Τον μάνατζερ.
1: Το μάνατζερ. Γιατί π.χ. όταν έχεις ένα μάνατζερ, το Μέντες, θα σου φέρει ένα καλό παίχτη, αλλά πρέπει να σου φέρει και δύο δεύτερο τρίτους, τους οποίους να τους παρκάρει εκεί, να τους κλείσει το στόμα για να τους πουλήσει, να έχει το χρόνο να τους πουλήσει αύριο μεθαύριο κάπου αλλού.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εγώ,
1: δυστυχώς όμως ο Ολυμπιακός έχει πέσει σε αυτό, έχει πέσει σε αυτό
0: το παιχνίδι την Τρίτη. Αρχίζω σιγά σιγά και αγωνιώ λιγότερο. Γιατί ο Μαρινάκης έμαθε. Αυτός που πήρε για υπερτεχνικό διευθυντή, υπερμάνατζερ, τέτοιος είναι αυτός, είναι και υπερμάνατζερ μαζί. Τον Ματαντά, πώς θέλουν το Γαλλό. Ακούγομαι? Ναι.
1: Ναι, ναι, ακούγεις.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, όταν αυτόν που πήρε για υπερτεχνικό διευθυντή, παύλα υπερμάνατζερ, γιατί και τα δύο είναι αυτός, το Ματαντά, αυτός έχει αυτό το Γαλλό. Αυτός έχει... συνεργάζεται με μάνατζερ και διαπραγματευτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δηλαδή Ιβηρική, Πορτογαλία, Γαλλία, Κεντρική Ευρώπη, Ιταλίες, Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβικές χώρες. Έχει δηλαδή όλο το πακέτο. Δηλαδή αυτός έχει πανευρωπαϊκό έλεγχο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι είπα? Ναι. Αυτός ο Ματαντά είναι υπερμάνατζερ και έχει συνεργάτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τι σημαίνει αυτό? Αντί να ψωνίσει από ένα μαγαζί, θα κάνει έλεγχο σε 20-30 μαγαζιά. Πού υπάρχει πότε υπάρχει περίπτωση να βρεις αυτό που θέλεις σε σχέση ποιότητας και τιμής αγοράς? Όταν ψάχνεις ένα ή όταν ψάχνεις σε 90, σε 30. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Η γνώμη μου είναι ότι εγώ τι νομίζω? Νομίζω ότι γίνεται ένας κακός σχεδιασμός. Οι ομάδες δεν περιμένουν τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο να ψωνίσουν.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ σου λέω, αν η επιλογή του Ματαντά είναι σωστή για σένα. Ναι.
1: Κοίτα.
0: Για μένα είναι σωστή.
1: Κοίτα. Από τους παίχτες που έχει βρει το βιογραφικό του και έχει πάει σε ομάδες, δεν είναι και κανένας μεγάλης ηλικίας να πω ότι έχει την μεγάλη εμπειρία. Αλλά από οι παίχτες τους οποίους έχει προτείνει και έχουν πάει σε ομάδες, η σοβαρότητα την οποία αποπνέει ο ίδιος, νομίζω ότι κάτι καλό θα γίνει. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι άλλο.
0: Έχει αυτός, επειδή το έχω ψάξει, αυτός συνεργάζεται με μάνατζερ και διαπραγματευτές, όχι μόνο Πορτογαλία,
1: ναι.
0: Πορτογαλία, αλλά Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,
1: ναι,
0: Κεντρική,
1: ναι,
0: Ευρώπη, πιάσε Τσεχίες,
1: ναι, ναι,
0: Σλοβενίες και τα λοιπά, και σκανδιναβική αγορά.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη σκανδιναβική αγορά. Δηλαδή, αν δεις διαχρονικά, όσους ήρθαν από τη Σκανδιναβία, Νορβηγοί, Ισλανδοί, δεν υπήρξε κανένας που να ήταν β' κατηγορίας, για την Ελλάδα τουλάχιστον, έτσι. Το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, λοιπόν, αντί να είναι προς Βραζιλίες, Αργεντινές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Όχι,
1: πάνε.
0: Αυτός είναι καλός και εκεί. Αυτός έχει διαπραγματευτές.
1: Το θέμα είναι
0: εκτός από την Ευρωπαϊκή.
1: Να μπορέσει να απευθυνθεί και στην Νορβηγία,
0: αγορά,
1: στη Δανία, στην Ισλανδία. Είναι χώρες οι οποίες βγάζουν καλούς παίχτες για το επίπεδο το δικό μας. Πολωνία επίσης.
0: Αυτός είχε άκρες όλη και
1: ο Ολυμπιακός το έχει χάσει αυτή την αγορά. Αυτός την έχει χάσει η αγορά. Είχε την αγορά της Γαλλίας, π.χ.
0: Έχει πανευρωπαϊκό δίκτυο και γι' αυτό τον έχει πάρει και για την Νότιχαμ και για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Συν ότι έχει άκρες στις τρεις χώρες του Μακρέμπ, την Ισή, Αλγερία,
1: ναι,
0: και Μαρόκο, και ξέρεις τι παίχτες γίνουν εκεί. Έχει άκρες με διαπραγματεύσεις,
1: ναι, ναι,
0: και μάνατζερ συνεργαζόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Μην νομίζω ότι αυτοί οι μεγάλοι τεχνικοί διευθυντές και αρχιμάνατζερ ότι κυνηγάνε μόνοι τους. Έχουν συνεργαζόμενους μάνατζερ κατά τόπους.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
0: Συν έχει στη Νότια Αμερική, έχει άκρες σε Αργεντινή, δεν ξέρω για Βραζιλία, σε Αργεντινή, από ό,τι ξέρω, Χιλή, Παραγουάη, Ουρουγουάη. Αυτό φτάνει.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις γιατί φτάνει. Όταν ψάχνεις ένα παίχτη, πότε είναι πιο εύκολο να τον ψάξεις στην τιμή που θέλεις σε σχέση ποιότητας και τιμής αγοράς καλή. Όταν ψάχνεις σε μία αγορά μόνο, ας πούμε, π.χ. Πορτογαλία, όταν ψάχνεις σε 30-40 μαγαζιά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε, Πορτογαλία, Ισπανία και γενικώς Ιταλία και αυτές τις χώρες που ψάχνουν, Αργεντινή, ψάχνουν όλες οι ομάδες. Και ομάδες από το πάνω ράφι, όχι από το κάτω.
0: Αυτός δεν ψάχνει μόνο εκεί. Αυτός σου είπα, ψάχνει πανευρωπαϊκά.
1: Πρέπει να ανοίξει το σκάουτινγκ.
0: Αυτό έχει κάνει αυτός. Αυτός ψάχνει πανευρωπαϊκά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από νότο
1: μέχρι να ανοίξει. Οι Πορτογάλοι καλοί είναι. Καλοί είναι. Κοίταξε να δει να σου πω κάτι. Οι Πορτογάλοι καλοί είναι και εγώ χαίρομαι που υποστηρίζονται οι Πορτογάλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν πάει ένας Πορτογάλος, σαφώς υποστηρίζει να έρθει και κάποιος άλλος Πορτογάλος ή ένας
0: προπονητής. Αυτό το πάει χτες και με παρεξηγεί.
1: Όχι. Εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα γιατί ήταν όπως πηγαίνανε οι δικοί μας στην Αμερική.
0: Δεν καταλάβες.
1: Και φεύγαν και άλλους Έλληνες στην Αμερική.
0: Δεν το κατάλαβες. Το πάει χτες και με.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Όταν κάποιος.
0: Οι Πορτογάλοι μοιάζουν με τους Εβραίους. Έχουν φοβερή αλληλοϊκή.
1: Και με τους Έλληνες. Οι Έλληνες στο εξωτερικό, να ξέρεις, αλληλοποστηρίζονται. Γι' αυτό μεγαλουργούν, στο εξωτερικό
0: ομάδα,
1: οι Έλληνες και δεν μεγαλουργούν στην χώρα τους.
0: Εσύ όμως, σαν ομάδα, επειδή το ξέρεις, πρέπει να έχεις ευρύτερο δίκτυο. Ο Μαρινάκης μαθαίνει. Και έμαθα, ναι, αυτό. Αυτόν που πήρε έχει πανευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτό μετράει. Μπορεί να σου βρει από τη Σκανδιναβία ένα παιχταρά. Να υπάρχουν πεθαράς στη Σκανδιναβία.
1: Ναι, το γιατί μέχρι τώρα, κοίταξε να μέχρι τώρα ήταν ο Μοντεστό. Ο Μοντεστό με τον Καρεμπέ από τη Γαλλική. Γενικώς από τις αποικίες τις γαλλικές. Ήταν ο Κοβάσεβιτς από το βαλκανικό το κομμάτι, από το ιταλικό κομμάτι που το ξέρει καλά.
0: Κάτι δεν μου λες τον Έλεμ Ντελαουί.
1: Ναι.
0: Τον θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Στην Νορβηγία το καλύτερο δεξιμπάκ που θυμάμαι, ναι, εγώ. Και που πήγε μετά πήρε μεταγραφή στην Τουρκία. Από την Νορβηγία τον έφερα, από νορβηγική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Μα είπαμε ότι οι σκανδιναβικές ομάδες, άμα πάρεις 80 με 90% θα σου βγει. Δεν είναι ότι παίρνεις και παίρνεις πάλτο.
0: Χρειάζεται πανευρωπαϊκό ψάξιμο.
1: Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε έναν Ισλανδό που πήρε.
0: Για να βρει αυτό το Σέρβο, το Σέντερφορ που έβαλε τον γκολ στον Αθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Τον πήρε από μικρό παιδάκι. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Άμα θέλεις να πάρεις ένα παίκτη,
1: Το ζητούμενο είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός, γιατί τώρα θα έπρεπε να γίνει το προγραμματισμός του ποιους παίκτες θα πάρεις το Γενάρη. Εγώ δέχομαι
0: και αρχή να διωχθεί η ομάδα να προγραμματίσουν από τώρα πώς πρέπει να στήσουν το σύστημα αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό το δέχομαι. Το δέχομαι και αυτό.
1: Γιατί οι ομάδες που δεν προγραμματίζουν ένα χρόνο πριν, έρχεται η τελευταία στιγμή
0: γιατί
1: και έχει κλείσει να τον πάρει 8 εκατομμύρια και έρχεται ο άλλος και σου λέει 10.
0: Εγώ αγωνιούσα γιατί λέω, ρε παιδιά μου, είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και να κάνουμε αγορές μόνο από Πορτογαλία? Πρέπει να έχουμε ευρύτερο δίκτυο. Αυτός λοιπόν έχει πανευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτό είναι το καλό.
1: Ναι.
0: Έχει και τις χώρες του Μακρέμπ και Νότια Αμερική.
1: Ναι.
0: Και δεν τρέχει ο ίδιος. Έχει συνεργαζόμενους μάνατζερ. Αυτό το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, εδώ βρισκόμαστε όλοι που υποστηρίζουμε τις ομάδες μας. Είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΑΕΚ. Πάντα η αγωνία μας είναι το τι θα μας βγει αύριο. Και ξέρεις, επειδή εδώ είναι αυτό το καταραμένο το οπαδικό και όχι το αθλητικό. Προσπαθούμε να μην του βγει του παίχτη, ο παίχτης μάλλον στην αντίπαλη ομάδα που έχουμε απέναντι εμείς, να βγει σε εμάς για να κάνουμε την καζούρα μας. Και πολλές φορές η καζούρα γυρίζει εις βάρος μας.
0: Δεν γιατί... Κοίταξε, εγώ δεν ασχοληθεί με κανένα Παναθηναϊκό. Ναι. ΑΕΚ είναι ο παίχτης που πήρε, είναι αυτός ο Ούγγρος και τέτοια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ασχολούμαι. Ας απασχολεί στην ΑΕΚ όταν αγόρασε. Εγώ με απασχολεί η ομάδα μου.
1: Ναι. Δηλαδή ακούω τώρα, ακούω τους αεξίδες, ας πούμε, και παραπονούνται γιατί να πάει ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, και ενώ είχε δηλώσει...
0: Ο Λιβάη Γκαρσία, χωρίς να έχω εμπάθεια,
1: ναι,
0: έχει ένα, πώς το λέμε, ένα μειονέκτημα. Εγώ στον Ολυμπιακό δεν έχει το μειονέκτημα, θα τον ήθελα.
1: Ναι.
0: Είναι το μειονέκτημα, ότι βγάζει συχνά θλάσεις.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κοιτάξτε να σου πω κάτι. Από τους 20 αγώνες, εάν σου παίξει τους 15...
0: Και ξέρεις, όχι, βγάζει θλάσεις οι οποίες κρατάνε, τον κρατάνε για καιρό έξω. Είναι θλάσεις,
1: εγώ τον θυμάμαι τον καιρό που ήταν, όσο διάστημα ήταν στην ΑΕΚ.
0: Αυτό το πρόβλημα, συνέχεια θλάσεις. Γι' αυτό ναι, και τον πούλησε ο...
1: Μα όσο καιρό όμως ήταν στην ΑΕΚ, αυτός, η ΑΕΚ πήρε από αυτόν πράγματα.
0: Και ξέρεις, η θλάση πότε φαίνεται. Η θλάση δεν φαίνεται όταν είσαι στη Ρωσία που παίζει μόνο στο ρωσικό πρωτάθλημα. Η θλάση φαίνεται όταν παίζει σε Ευρώπη. Ελληνικό πρωτάθλημα και Ευρώπη που έχει συνεχόμενους αγώνες και ζωρίζει. Εκεί θα στην πετάξει.
1: Όπως παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα, εγώ έχω απελπιστεί με τους Σέρβους και με τους, γενικά, τους Βαλκάνιους. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καιρό να βρει καλό παίχτη από τα Βαλκάνια.
0: Αυτό χρειάζεσαι
1: απαραίτητα. Πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό, δηλαδή, χρειάζεσαι απαραίτητα κυκλώματα.
1: Και βλέπεις ότι φεύγει η ΑΕΚ και ξεκινάει στα Βαλκάνια ή ο Παναθηναϊκός και βρίσκει παίχτες. Τι φταίει.
0: Μα ούτε αυτοί έχουν πάρει και Σέρβους από τα Βαλκάνια. Ένα Κροάτι βρήκε ο Παναθηναϊκός.
1: Πήρε το Γιώβιτς τώρα η ΑΕΚ. Πήρε
0: το Γιώβιτς, κοίταξε, ο Γιώβιτς ήταν Ιταλία, δεν ήταν Βαλκάνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και η ΑΕΚ το δεκινδύνευσε γιατί ήταν από σοβαρό τραυματισμό ο άνθρωπος. Εάν δεν είχε τραυματισμό, δεν θα ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρεις αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα η σημασία είναι, η σημασία έχει αν να μπορέσουμε.
0: Μένα, δεν είναι παίκτης από τον Γιώβιτς από τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό και είναι ένας παίκτης που είναι σαν το. Που να είναι σαν τον Γιώβετιτς, αν τον θυμάσαι, σε
1: ναι,
0: ηλικία.
1: Να σου πω κάτι. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι.
0: Να πιέσουν την περιοχή και να ελευθερώνουν τον Αλκαμπή.
1: Να ανέβουν, εκτός από τις ομάδες τις οποίες υποστηρίζουν, να ανέβουν και οι άλλες ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρώπη.
0: Και κάτι ακόμα, γιατί
1: για να μπορέσουν να έρθουν καλύτεροι παίχτες. Όσο μαζευόμαστε στην Ελλάδα, τόσο χειρότεροι παίχτες θα έρχονται δεύτερα και τρίτα και τέταρτα γράφη.
0: Και κάτι τελευταίο για να μην ξεχάσετε, μου μπορεί να πάρει κανένα άλλο τηλέφωνο. Γιατί εγώ θέλω ένα καλό εξαρροχτάρι στην ομάδα. Έναν εγκεφαλικό παίχτη, αν είναι δυνατόν, σαν τον Μπέργκ που παίζει σε Μποτοκλίν. Όχι τον Μπέργκ, σαν τον Μπέργκ. Γιατί ένα τέτοιο παίχτη, ένα νέο παιδί όπως είναι ο Μουσακίτης, θα το βοηθήσει να έχει πλάτες και να έχει το δάσκαλο δίπλα του. Και να αρχίσει να ξεπεταχθεί πάλι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, μα έτσι γίνεται συνήθως. Να, ο Μέλμπεργκ, όταν ήρθε ο Μέλμπεργκ, δίπλα στο Μέλμπεργκ μεγαλούργησαν.
0: Μάθανε και άλλοι. Μάθανε και άλλοι. Το θέμα είναι ότι όταν βάζεις τον Μουσακίτη λόγω ελλείψεως και του λες πάρε την ομάδα πάνω σου, αυτός είναι νέο παιδί, θα γονατίσει.
1: Εγώ νομίζω, η άποψή μου, η γνώμη μου, μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί να είναι και πρώιμη. Νομίζω ότι ο Μουσακίδης κάηκε για τον Ολυμπιακό.
0: Για μένα δεν έχει καεί ο Μουσακίδης ακόμα, αλλά αν συνεχίσουν θα καεί.
1: Γιατί για το παιδί δεν μπορεί να στηρίξει τον κορμό του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί να τον στηρίξει αν έχει το δάσκαλο δίπλα.
1: Του δίνεις λοιπόν να στηρίξει τον κορμό και τα χεράκια του δεν αντέχουν να τον κρατήσουν. Άρα λοιπόν, τι να μου πεις. Δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα παιδί που ξέρεις ότι μπορεί να σηκώσει μέχρι 10 κιλά και του δίνεις 50.
0: Αυτό
1: και του λες 20 και πήγαινε τα και 100 μέτρα.
0: Δεν καταλαβαίνεις, του παίρνεις δίπλα έναν εγκεφαλικό. Ένα επικεφαλικό εξαρροχτάρι.
1: Ναι, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν εύκολα. Τα εξάρια. Τα εξάρια.
0: Το δάσκαλο δίπλα του. Και είναι σε ηλικία 26-27.
1: Για να πάρεις εξάρι καλό, αν δεν δώσεις πολλά λεφτά, δύσκολα θα βρεις.
0: Ναι,
1: όπως δεν βρίσκεις αριστερό.
0: Αριστερό.
1: Στόπερ, πολύ εύκολα.
0: Αλλά θα κερδίσεις αξιοποιώντας και το μουσακί, θα τον εσώσεις.
1: Ναι.
0: Να, ποια είναι η γνώμη μου.
1: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να βρεις το καλό όμως το εξάρι. Λοιπόν,
0: αυτό που το ψάχνεις με σωστό σκάουτινγκ.
1: Αυτά είναι τα τέτοια μας. Σε ευχαριστώ που πήρες.
0: Με πανευρωπαϊκό σκάουτινγκ. Κοιτάς όσο περισσότερα μαγαζιά μπορείς.
1: Σε ευχαριστώ που πήρες. Γεια σου, να είσαι καλά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα, να μας πει τη γνώμη του για την ομάδα του, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για οτιδήποτε που γενικώς που είναι μέσα σε αθλητικά πλαίσια και όχι οπαδικά. Η δική μας παρουσία εδώ είναι για να μπορέσει να εξασφαλίσει την αμεροληψία και την δυνατότητα κάποιων να μπορούν να πούν τη γνώμη τους. Πολλές φορές η γνώμη κάποιων είναι σκληρή και κάποιοι το θεωρούν επιλήψιμο προς την ομάδα τους. Έχουν δικαίωμα και αυτοί που κάνουν σκληρή κριτική να την κάνουν, και αυτοί που κάνουν light κριτική και αυτοί που δεν κάνουν κριτική να ακούν. Όλα εκ του αποτελέσματος, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα το τελικό. Αν αυτά που λέμε πιάνουν τόπο και είναι για το καλό της ομάδας μας. Αν δεν είναι για το καλό και είναι απλά και μόνο για να δημιουργούμε πρόβλημα, ή είναι και πολλοί που παίρνουν το τηλέφωνο, προσποιούνται ότι είναι Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε ομάδα, και αντί να πούν μια καλή κουβέντα για την ομάδα τους, αρχίζουν και γρινιάζουν, και η γρίνια πολλές φορές, ξέρετε κάτι, δεν κάνει καλό. Η γρίνια κάποια στιγμή πρέπει να σταματάει, αλλά και η υπομονή δεν είναι ανεξάντλητη. Μπορείς να κάνεις υπομονή μία μέρα, μπορεί να κάνεις δύο, μπορεί να κάνεις τρεις, αλλά έρχεται η μέρα εκείνη που εξαντλείται η υπομονή σου και λες ως εδώ και μην παρέχει. Έτσι λοιπόν και οι φιλάθλοι, όπως ήταν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού που ήθελαν κάποια στιγμή, υμνούσαν τον Τούρκο τον προπονητή, μετά δεν τους έκανε ο προπονητής, τώρα υμνούν τον προπονητή που πήρανε, αύριο θα τους κάνει προπονητής. Αυτή είναι όμως η ανθρώπινη σκέψη. Δηλαδή σήμερα ο Σανά και αύριο ο Σταύρωσον. Δυστυχώς ή ευτυχώς την πληρώνει, ο πρώτος που την πληρώνει είναι ο προπονητής. Γιατί είναι δύσκολο ο μαγαζάτορας ή αυτός που έχει το μαγαζί, ο επιχειρηματίας, να διώξει 25-26 παίχτες συν το staff του που διοικεί την ομάδα του. Η εύκολη λύση είναι να αλλάζουμε τον προπονητή και πάμε παρακάτω. Βλέπετε τι, με πόση ευκολία ο Μονεβασιώτης στον Ηρακλή κατήργησε τους τεχνικούς διευθυντές και είναι ικανός πρωτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα να αλλάξει και τον προπονητή. Τα ίδια δεν έκανε και ο Μπέος, τα ίδια κάνανε όλοι. Όταν δεν πάει κάτι καλά, στον προπονητή ξεσπάνε. Ο Μπέος έσωσε την παρτίδα πέρυσι εξαιτίας του το ότι άλλαξε τον προπονητή την τελευταία στιγμή. Και ποιον πήρε? Πήρε αυτόν τον οποίον είχε διώξει σχεδόν με τις κλουζιές. Τα πράγματα είναι έτσι. Όσο κερδίζεις, τόσο δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν αρχίζεις και χάνεις, το πρόβλημα μεγαλώνει. Πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 θα είμαστε μαζί για μισή ώρα και κάτι.

Λέει ο φίλος Αποστόλης ότι γίναμε προπονητές όλοι και αν ήταν και μπορούσαμε να πηγαίναμε εμείς να κάνουμε τον προπονητή. Κανείς δεν θέλει να κάνει τον προπονητή. Ο καθένας είναι στη θέση του. Άλλοι να είναι προπονητές, άλλοι να είναι φίλαθλοι, άλλοι είναι δημοσιογράφοι, άλλοι είναι ακροατές που μπορούν να πούν τη γνώμη τους και άλλοι είναι που κάνονται στο σπίτι τους και απλά βλέπουν το άθλημα που τους αρέσει και δεν τρέχει κάστανο. Εμείς είμαστε από αυτούς που μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Έχουμε και ένα σταθμό που μπορεί να ανεχθεί τη γνώμη του καθενός χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Το Σανά μέχρι το Σταύρωσον είναι μια ώρα δρόμος. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε μικρό καλάθι, λέμε τη γνώμη μας και παραδεχόμαστε το λάθος μας αν έχουμε κάνει λάθος εκτίμηση. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος, ούτε οι προπονητές, ούτε οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Γιατί αν ήταν αλάνθαστοι και οι προπονητές ή οι ιδιοκτήτες, κάθε χρόνο θα είχαν το πρωτάθλημα, κάθε χρόνο θα είχαν το Europa League ή το Champions League ή το Conference League ή θα ήταν όλες οι ομάδες με τίτλους. Δεν γίνεται όλες οι ομάδες να έχουν τίτλους. Δεν γίνεται όλες οι ομάδες. Δηλαδή είναι 14 ομάδες. Για φανταστείτε, και οι 14 έχουν φιλάθλους. Φανταστείτε λοιπόν οι 14 ομάδες να ήταν ομάδες που να θέλουν το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το έχουν και οι 14, ένας θα το πάρει το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν οι 13 κάπου θα έχουν δίκιο να γκρινιάξουν. Γκρίνια βέβαια μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Την γκρίνια τη μεγάλη μπορεί να την έχει μόνο αυτός που ουσιαστικά είναι επιχείρησή του, βάζει τα λεφτά του. Εμείς όλοι που δεν βάζουμε τα λεφτά μας, εμείς δίνουμε το εισιτήριό μας ή τη συνδρομή μας ή οτιδήποτε στην ομάδα που πιστεύουμε και αύριο μπορεί να πούμε μέχρι εδώ ήταν, δεν θέλουμε άλλο και σταματάμε. Ο άλλος όμως που έχει την επιχείρηση είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ακόμα και όταν είναι στα κάτω η επιχείρηση. Δεν είναι μόνο κέρδη μια επιχείρηση. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, για μισή ώρα περίπου ακόμα θα είμαστε μαζί. Αύριο 10 με 1 θα σας κρατήσει η συντροφιά ο Γιώργος Ιωάννου και 1 με 3 ο Νίκος ο Κατσάτσος. Μην ξεχνάτε την Τρίτη στις 8.30 ο Κώστας Σαμοθράκης από τον Νιμέγκεν θα μεταδώσει τον αγώνα Νιμέγκεν Ολυμπιακός και ο Γιώργος Ιωάννου στην ίδια ώρα τον αγώνα του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία με την ΤΖΕΣΕΚΑ 1948. Την Πέμπτη ο Στέλιος Τεργιάδης θα μεταδώσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο σε μια προσπάθεια ο ΠΑΟΚ να γυρίσει το 1-0 που έχασε στην Τούμπα, ένα σκορ που είναι αρκετά δύσκολο γιατί πρέπει να βάλει 2 γκολ για να προκριθεί. Το ίδιο δύσκολο βέβαια είναι και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, γιατί και οι δύο πρέπει να κερδίσουν. Δηλαδή και οι τρεις ομάδες, κοιτάξτε να δείτε, έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει για να αποκριθεί, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει για να αποκριθεί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει την υπέρβαση, γιατί ενώ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός χρειάζονται και ένα γκολ για να κερδίσουν, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο. Έτσι λοιπόν, ενώ ο ΠΑΟΚ φάνταζε πιο εύκολος να περάσει την Άντερλεχτ, έχει βρεθεί στη δυσκολότερη θέση. Κατά μέσα στην ευκολότερη θέση είναι ο Ολυμπιακός, μετά έρχεται ο Παναθηναϊκός και τελευταίος έρχεται ο ΠΑΟΚ. Ελπίζω και οι τρεις ομάδες να περάσουν και να δώσουν και βαθμούς, γιατί αν περάσουν θα πάνε να πει ότι κέρδισαν. Άρα λοιπόν θα δώσουν
τουλάχιστον 750 βαθμούς στην Ελλάδα και έτσι το όνειρο της ένατης θέσης, της δέκατης θέσης που θα βγάλει απευθείας στους ομίλους ή στη phase των πρωταθλημάτων Champions League, Europa και Conference να είναι εφικτή.

Απαντώ στον Αντρέα που μου λέει ότι δεν δίνει λεφτά ο Μαρινάκης για να πάρει παίχτες. Το ζήτημα δεν είναι να δίνεις λεφτά. Το ζήτημα είναι να δίνεις τα λεφτά που δίνεις να πιάνουν τόπο. Διάβαζα ότι τον παίχτη αυτόν που πούλησε η Ναϊμέγγεν τον Ιάπωνο, τον είχε αγοράσει 350.000 ευρώ και τον πούλησε 12 εκατομμύρια. Οι επιχειρήσεις, εκτός από τη ομάδα που θέλουν να φτιάξουν, πρέπει να παράγουν και προϊόν προς μεταπόληση. Έτσι λοιπόν, ένας επιχειρηματίας το βλέπει και αυτό. Εκτός από την ομάδα που θέλει να φτιάξει, θέλει να κάνει και παίχτες που αύριο θα τους πουλήσει και θα βγάλει ένα κέρδος. Δεν κάνουν επιχειρήσεις μόνο και μόνο επειδή είναι οπαδοί. Κάνουμε επιχειρήσεις επειδή θέλουμε επιχειρήσεις να είναι υγιείς και να μην ματώνει η τσέπη του επιχειρηματία.

20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
2: 94,3 Ελλάδα Sports.

Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.